σκεφτούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα τύμπανα και τον μπάσο και τον λαούτο, να παίξουμε λίγο πιο σύγχρονα, λίγο να παντρέψουμε κάποια πράγματα. Όχι ότι δεν είχε ξαναγίνει, ότι πήγαμε να κάνουμε κάποια καινοτομία. Μας άρεσε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Και επειδή εγώ έχω και ρεπερτόριο το οποίο αφορά την Κρήτη, αλλά δεν είναι κριτικό όμως. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει βάση, το φόντο του είναι κριτικό. Αλλά έχει πολλές επιρροές από πολλές παραδόσεις και πράγματα. Δοκίμασα με αυτό να πειραματιστούμε. Εμείς τα πολύ, εγώ πρόβα στην πρόβα, χρόνο με το χρόνο, κάναμε 3 χρόνια να κάνουμε live. 2 με 3 χρόνια κάναμε να κάνουμε το πρώτο μας live. Από το πρώτο live κιόλας ήταν γεμάτα τα μαγαζιά που παίζαμε.

βρήκαμε ένα ήχο δικό μας που όλος μιλεύεται και τώρα σίγουρα πλέον έχει, επειδή παίξαμε και φέτος μετά που έφυγε ο Βασίλης δηλαδή, ήρθε στο συγκρότημα ο Νικόλας Κωστόπουλος και το ξαναχτίσαμε, γιατί για ένα χρόνο το είχα αφήσει μέχρι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο πρώτα για να συνεργαστούμε. Ο Νικόλας ήταν εξαιρετικός και ήταν ο καταλληλότερος νομίζω για να μπει στο συγκρότημα. Και το συνεχίσαμε και από ό,τι φαίνεται αρέσει στον κόσμο.

στην κριτική μου σιάνη ότι τον Καουλάκη, ας πούμε, παίζει κάποια πράγματα, θα ήταν λίγο δεύτερο. Κακός όμως, γιατί το Χριστό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, είναι ο ρυθμός.

0: κοιτάς, το καταφέρνω μόνο και σταματώ το χρόνο.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πολύ ο σύγχρονος ήχος. Καταρχάς μου αρέσουν τα τύμπανα, που σε πολλοί κόσμο δεν αρέσουν. Ειδικά στις παραδοσιακές μουσικές εδώ στην Ελλάδα, σου λέει, α, με drums, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο κρουστών, ας πούμε. Το αντιμετωπίζω έτσι. Δεν το αντιμετωπίζω κάπως, δεν το βλέπω σαν φάντασμα, δηλαδή.

0: στην κριτική μου σιάνεξε στον ταουλάκι, ας πούμε, το παίζω κάποια πράγματα. Τα είχαν λίγο δεύτερο. Κακός όμως, γιατί το κρουστό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, είναι ο ρυθμός. Και όταν ο άλλος είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, μπορεί να σου προσφέρει να στο κάνει τρισδιάστατο το πράγμα. Να παίζει μια μελωδία και να γίνεται ολόκληρο άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι που εντυπωσιάζει. Και με το Σιδηροκαστρί τον Νίκο που παίζουμε, ο οποίος είναι ένας θρυλικός ντράμερ. Τι να πω εγώ για τον Νίκο, ας πούμε.
1: Πράγματι.
0: Ναι, και είναι και από τους λίγους ντράμερ ο Νίκος, ο οποίος κάνει αυτό το τρισδιάστατο που σου λέω. Δηλαδή παίζεις μία νότα εσύ και αυτός παίζει με ένα εικαστικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίξει drums με τον κλασικό τρόπο, ότι θα κρουβάρουμε. Εννοείται ότι θα κρουβάρουμε κάποια στιγμή και θα πούμε στον παλμό του ρυθμού. Αλλά θα παίξει με ένα εικαστικό τρόπο που θα αγκαλιάσει τη μελωδία, που εμένα με εξητάρουν πολύ αυτά τα πράγματα.

0: Ο Νίκος είχε εικόνα από κριτική μουσική
1: πριν την εργασία. Όχι, μόνο το επαφή είμαι εγώ. Και είχε δει, λέει, νομίζω δεκαετία του 80, προς το τέλος δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι έτυχε να είναι προς τα Χανιά κάπου, σε ένα φεστιβάλ, στο οποίο είχε παίξει ο Σκορδαλός με τους Μαρκογιάννηδες. Και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον Μαρκογιάννη, από τον τρόπο που έπαιζε.

0: κόκκινες πλάκες, σε ένα άλμπουμ το οποίο το επιμελήθηκαν Νέα Υόρκη.
1: Ναι. Στη Νέα Υόρκη ήμουνα, έπαιζα για τους Κρήτες της Νέας Υόρκης και έχω ένα φίλο, τον Μπουμάκη, τον Μανώλη, το οποίο το λαούτο μου έχει κατασκευάσει αυτό το λαούτο. Και μέσω αυτού, ας πούμε, είχα το καινούργιο λαούτο. Είναι ένας άλλος φίλος που είχε ένα στούντιο στη Νέα Υόρκη. Ήστα πολυλογώ, βρέθηκα εκεί και ηχογράφησα. Και μέσα σε δύο απογεύματα κρατήσαμε 6 κομμάτια από αυτά που ηχογράφησα και βγήκε ένα CD, έτσι απλά, όπως ακριβώς το λέω. Στο Μανχάταν σε ένα στούντιο, Spin Recordings λεγότανε. Ναι. Και κατέβηκα εδώ μετά και το έκανα έκδοση εδώ.
0: Και θα πάω και σε ένα ριζίτικο που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν την εργασία. Ένα ριζίτικο που αναφέρεται σε μια ιστορική στιγμή στην Κάντανο. Πρόκειται για τον Μάιο του 1941, όπου οι ηρωικοί κάτοικοι αντιστάθηκαν στα γερμανικά αποσπάσματα. Ιούνιο του 1941 οι Ναζί έκαψαν και λαιλάτισαν το χωριό.
1: Θες να το πούμε?
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι με τα δάχτυλα, αργά έτσι.

0: Και στο τελευταίο σου άλμπουμ έχεις δώσει μεγάλη σημασία στο στίχο.
1: Ναι, στο τελευταίο είναι με το Μίτσο του Σταυρακάκη. Του Μίτσου στίχους δηλαδή. Τα πρέπει δεν μου πρέπει να λέγεται ο δίσκος. Και ο Μίτσος είναι πολύ μέσα στην παράδοση αυτό που λέει, αλλά είναι και πολύ μπροστά ταυτόχρονα. Πολύ σύγχρονο.
0: Είναι πολύ ισχυρή η προσωπικότητα της Κρήτης ο Μίτσος.
1: Δεν το συζητάμε.

μαλλιά μου με τσιχλώνους πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους. Αφήνω

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Οφτερωτός αγγελιοφόρος. Όταν οι άνθρωποι από τον Μπάρι παρέλαβαν τα ιερά λείψανα του ασφαλέστατου φρουρού της ζωής μας Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα και χαρούμενοι επέστρεφαν στον Μπάρι με το πολύτιμο φορτίο, όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της θάλασσας ξεσηκώθηκαν εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού τους. Η χαρά όλων μεταβλήθηκε σε πένθος και λύπη. Τώρα όλοι σκέπτονταν πώς θα σώσουν τη ζωή τους. Μία σκέψη κυριαρχούσε στο νου τους. Τι έκαναν που ήταν αντίθετο στην επιθυμία του Αγίου? Ο καθένας τους ανέφερε και κάποιο λόγο. Όλοι απορούσαν πόσο ο ανεκλάλητος θαυματουργός Άγιός τους με τα μεγάλα και εξαίσια πράγματα μένει σιωπηλός και αδρανής στον κίνδυνο που βρίσκονται. Γιατί δεν απαντά στους επικαλουμένους με πίστη το όνομά του, η ταχυνή αντίληψη και προστασία? Μήπως απόλεσε την παρησία του στο Θεό? Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα κυριαρχούσαν στη σκέψη τους. Όμως ο κυβερνήτης των Ολκάδων ποτέ δεν έμεινε αδιάφορος στις επικλήσεις των πιστών προς αυτόν. Δοκίμαζε προς στιγμή την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο κυβερνήτης των θαλασσών ήταν μαζί τους και συνταξίδευε. Άλλοτε από μακριά και από μεγάλες αποστάσεις έσπευδε και οδηγούσε κινδυνεύοντα καράβια σε ακύμαντους λιμένες και τώρα θα κάθευδε ο κοσμορίστης? Τα πλοία συνέχεια από τη λέλαπα του ανέμου κλειδονιζόταν με κίνδυνο να καταποντιστούν άφτανδρα κάθε στιγμή. Τα δε κύματα ήσαν ψηλότερα των πλοίων. Κουρασμένος ο καπετάνιος που φιλοξενούσε τα σεπτά λείψανα στο πλοίο του από τις προσπάθειες όλης της ημέρας να αντιστέκεται στο σάλο της τρικυμίας, πλάγιασε να ξεκουραστεί. Τότε βλέπει στον ύπνο του σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο να του λέγει: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι. Όλοι θα φτάσετε καλά στον προορισμό σας». Από τη στιγμή αυτή άρχισε η θάλασσα να γαλινεύει. Χαρούμενος ο καπετάνιος ξύπνησε όλους το καράβι και τους διηγήθηκε αυτό που είδε στο όνειρό του και τα λόγια της υπόσχεσης του Αγίου Νικολάου, ότι όλοι θα φτάσουν καλά στον τόπο του προορισμού τους. Εκείνη την ώρα της αναγγελίας του ευχάριστου μηνύματος, ο ναύτης που κρατούσε το τιμόνι του καραβιού και το κυβερνούσε, είδε ένα χελιδόνι να κάθεται στο κυβότιο που περιείχε τα ιερά λείψανα και με το ράφος του να το κτυπά, σαν να ήθελε να επικοινωνήσει με τον Άγιο, σαν να τον καλωσόριζε στα μέρη της Ευρώπης και του εκδήλωνε τη χαρά του. Και αυτή η φύση και τα πτηνά και όλη η δημιουργία πανηγύριζαν στον ερχομό του Αγίου. Σε λίγο ο Άγιος θα βρίσκεται σε χώρα όπου όλος ο χριστιανικός κόσμος ελεύθερα πια θα προσκυνά τα χαριτόβρητα λείψανά του. Στη συνέχεια το πουλί ήρθε και κάθισε στο χέρι του ναύτη με το οποίο κρατούσε το πιδάλιο. Ύστερα από λίγο πέταξε και κάθηκε στη θάλασσα, αφού πρώτα πήρε τις ευλογίες του Αγίου και τις εναπόθεσε στα χέρια του ναύτη που κυβερνούσε εκείνη την ώρα το καράβι. Πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πως αυτά τα ιερά λείψανα των Αγίων έχουν δύναμη μέσα τους θεϊκή και μπορούν να ωφελήσουν τους πιστούς. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Αυτός που αγγίζει των ιερών λειψάνων μάρτυρος, την ίδια στιγμή συμμετέχει στον αγιασμό του Αγίου από τη χάρη που παρευρίσκεται στα ιερά λείψανα». Το ίδιο διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τους μάρτυρες: «Ον και τα σώματα μόνον ίσα δίναντε τες αγίες ψυχές ή εφαπτώμενα ή τιμόμενα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ας αγκαλιάσουμε τις θήκες, τις λάρνακες, τα φέρετρα, τα κυβότια, τα σεντούκια που περιέχουν τα λείψανα των Αγίων, διότι και αυτές οι θήκες των Αγίων έχουν πολύθια δύναμη την οποία έλαβαν από τα ιερά λείψανα των Αγίων που φιλοξενούν μέσα τους, όπως ακριβώς και τα ίδια τα ιερά λείψανα έχουν πολύ δύναμη μέσα τους».

Ο αληθινός ψαράς. Στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, ο προσκυνητής έκπληκτος βλέπει απέναντι από την κύρια είσοδο ένα σκελετό παμέγιστου ψαριού, με μόνο στολίδι μία αλυσίδα που φορούν οι άνθρωποι. Ο σκελετός του ψαριού υπάρχει εκεί για να προξενεί το ενδιαφέρον των προσκυνητών, να ρωτούν στη συνέχεια και να πληροφορούνται το θαύμα που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος. Ο εκκλησιάρχης του ναού που εκτελεί και χρέη κανδυλάπτη είναι πρόθυμος πάντα να διηγηθεί το θαύμα και δεν καταλαμβάνεται από κορεσμό με τη συνεχή διήγηση του θαύματος στους προσκυνητές. Αυτό το θεωρεί ιερό διακόνημα και μία μορφή προσευχής και δοξολογίας στο Θεό, ο οποίος θαυμαστώνει τους Αγίους, θαυμαστός ο Θεός εν τη σωσίης αυτού, γιατί και αυτός είναι θαυμαστός και θαυμαστά τα έργα του Κυρίου, τα οποία πραγματοποιεί δια των Αγίων αυτού υπηρετών και φίλων. Μια μέρα, ένας φτωχός ψαράς βγήκε στο πέλαγος με τη βάρκα του για το μεροκάματο του πόνου, του κόπου και της προσπάθειας. Έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα και όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, δεν έπιασε κανένα ψάρι. Η θάλασσα έδειχνε στο φτωχό ψαρά την κακή πλευρά της καρδιάς της, που δεν λυπάται ούτε φτωχούς ούτε νέους, και δεν τη συγκινούν δάκρυα και παρακλήσεις πονεμένων μητέρων, πεινασμένων παιδιών και απροστάτευτων κοριτσιών. Όμως η αγάπη και ο σεβασμός του φτωχού ψαρά στον προστάτη του Άγιο, τον Κύριο της θάλασσας, την παραμυθία των δεωμένων, τον τροφέα των πενωμένων, ήταν απεριόριστη. Αν η θάλασσα αρνιόταν να του δώσει τον άρτον των επιούσιων, υπήρχε εκείνος ο οποίος έδωσε την περιουσία του για να χορτάσει πεινασμένους και πεινούσε σε όλη του τη ζωή για να γίνει πεινόντων τροφέας. Υψώνει τα μάτια του ο ψαράς στα ουράνια βασίλεια, ένθα ο χορός των εορταζόντων, και απευθύνει θερμή παράκληση, προσευχή καρδιάς στο νέο κυρίαρχο της θάλασσας. Μία εικεσία του Αγίου στο δημιουργό του και δημιουργό των θαλασσών και των ψαριών είναι αρκετή για να αισθανθεί ο ψαράς τη χαρά της γης και των αγγέλων. Παρακαλά τον Άγιό του να του φέρει σήμερα πολλά ψάρια. Έκλεισε τα μάτια του ο ψαράς και όταν τα άνοιξε, ύστερα από μία αναταραχή της θάλασσας και ένα θόρυβο που άκουσε κοντά του, αντίκρισε ένα τεράστιο ψάρι στα δίκτυα του, σαν το κύτος του Ιωνά. Άρχισε τότε η πάλι με το θηρίο της θάλασσας. Το ψάρι αγωνιζόταν να κρατηθεί στη ζωή και ο ψαράς αγωνιζόταν να το ξεμπερδέψει από τα δίχτυα που θα έφερνε ζωή σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πολλές φορές κινδύνεψε ο ψαράς να βρεθεί στη θάλασσα στην προσπάθειά του να τραβήξει έξω από το νερό το τεράστιο ψάρι. Αρχίζει πάλι να παρακαλά τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσει στη δυσκολία που βρίσκεται. Ο λυτρωτής βιαίας ανάγκης και ταχύς βοηθός σπέβδει σε βοήθειά του. Και ο ίδιος ο ψαράς δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στη στεριά με το ψάρι. Μετανιωμένος ο ψαράς που ζήτησε πολλά ψάρια να του στείλει ο Άγιος Νικόλαος, που είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθεί ο Άγιος τόσο πολύ με αυτόν, έβγαλε τη ραχοκοκαλιά του ψαριού, την πήγε στην εκκλησία και αφού στόλισε το κόκαλο με το τελευταίο πολύτιμο πράγμα που είχε, την προσωπική του αλυσίδα, το άφησε με ευλάβεια μπροστά στην εικόνα του Αγίου.

Η ουρανόσταλτη κολόνα. Τα ιερά και θαυματουργά λείψανα του μεγάλου ιεράρχη της αρχαίας Μητρόπολης των Μύρων της Λυκίας βρίσκονται σήμερα στο ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, όπως λένε. Το περιβάλλον στο οποίο είναι θησαυρισμένη η ιερή Λάρνακα με τα ιερά λείψανα, περιγράφει ο Ρώσος καθηγητής Βασίλειος Μπόρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα στις 28 Ιουλίου του 1724 με το βοηθό του Ιουστινιανό. Ας παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει τις εντυπώσεις του. Το πρωί φτάσαμε στο κτίριο Ξενώνα, το οποίο είναι συνέχεια της Εκκλησίας του Αγίου. Σε αυτό το οίκημα οι προσκυνητές έχουν δωρεάν τροφή και ύπνο για 3 ημέρες. Μόλις τελειώσαμε το δείπνο, ένας από το προσωπικό, ο Αρχοντάρης, μας οδήγησε στο δωμάτιό μας. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία όπου φυλάσσονταν τα Άγια Λείψανα. Βρισκόμαστε στην πρώτη, στην επάνω εκκλησία. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η Ιερή Λάρνακα δεν βρισκόταν στη Μεγάλη Εκκλησία, διότι δεν υπήρχε σε κανένα μέρος αυτής. Τότε είδαμε μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα που κατέβαινε τη σκάλα προς το υπόγειο, με 21 σκαλοπάτια. Καταλάβαμε ότι η σκάλα οδηγούσε στα Ιερά Λείψανα. Κατεβήκαμε μαζί τους στη σκάλα και αντικρίσαμε μία άλλη, εξίσου πανέμορφη εκκλησία, η οποία ήταν σε μέγεθος μισή από την πάνω του ισογείου. Η οροφή της υπόγειας εκκλησίας στηριζόταν σε 26 κολόνες, μαρμάρινες. Παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας ανοίξει τη Λάρνακα για να προσκυνήσουμε τα ελαιόβρυτα λείψανα του Αγίου. Γονατισμένοι, με πολλή ευλάβεια προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο. Από την αριστερή πλευρά υπήρχε ένα ασημένιο σκεύος, γεμάτο αγιασμό, με τον οποίο ο ηγούμενος στάβρωνε στο μέτωπο τους πιστούς, που προσέρχονταν να αποθέσουν το σεβασμό τους στον Άγιο. Από την άλλη πλευρά του υπόγειου ναού και σε υποδοχή του τείχου υπήρχε ένα κυβότιο, πίσω από ένα σιδερένιο καγκελωτό διάφραγμα. Μέσα στο κυβότιο υπήρχαν μερικά τεμάχια από τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Οι προσκυνητές που περνούν από εκεί άπτονται των ιερών λειψάνων και στη συνέχεια κάνουν το σημείο του σταυρού στο πρόσωπό τους. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόγεια, κάτω εκκλησία, η μία κολόνα από τις 26 ήταν περιφραγμένη με σειρμάτινο πλέγμα. Ρωτήσαμε το μοναχό φύλακα και μας είπε. Όταν άρχιζαν να κτίζουν τον ναό, στα σχέδια υπήρχαν 26 κολόνες που θα στήριζαν την οροφή και πάνω από αυτή θα χτιζόταν ο μεγάλος ναός. Όταν έφτασε η ώρα να τις τοποθετήσουν, μέτρησαν τις κολόνες και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ήσαν 25. Το μαρμάρινο υλικό δεν έφτανε και για την 26η κολόνα. Αμέσως σταμάτησαν όλες οι εργασίες στο ναό. Λύπη κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων και όλης της πόλης. Όλοι πονούσαν και ήσαν στενοχωρημένοι. Ύστερα από 3 μέρες ένας ψαράς είδε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας ένας κορμός δέντρου. Όταν πλησίασε διαπίστωσε ότι δεν ήταν ξύλινος κορμός αλλά μία μαρμάρινη κολόνα, όμοια με αυτές που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό για τη στήριξη της οροφής του υπογείου ναού. Μόλις πήγαινε να την αγγίξει, η κολόνα άρχισε να βουλιάζει. Έκανε εντύπωση στον απλοϊκό ψαρά πώς έπλεε η κολόνα στην επιφάνεια του νερού με το τόσο βάρος της. Τέτοιο φαινόμενο πρώτη φορά συναντούσε στη ζωή του και δεν μπορούσε να λύσει το παράδοξο γεγονός. Φοβήθηκε μήπως η κολόνα ήταν μαγεμένη. Πάντοτε δημιουργούν φόβο τέτοιου είδους περιστατικά. Μόλις νύχτωσε για καλά και όλη η δημιουργία, άνθρωποι, ζώα, πτηνά, ζητούσε να βρει την κατοικία της και να ησυχάσει από τον κάματο της ημέρας, οι καμπάνες της Μονής άρχισαν να χτυπούν όλες μαζί από έναν αόρατο κοδωνοκρούστη, χαρούμενα και πανηγυρικά. Εκείνη την ώρα ο Άγιος Νικόλαος, βοηθούμενος από 2 αγγέλους, μετέφερε την κολόνα στο σημείο που θα τοποθετούνταν. Ο λαός του Μπάρι, αγουροξυπνημένος και έκπληκτος, έτρεχε προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να πληροφορηθεί το θαυμαστό γεγονός. Έβλεπαν την κολόνα τελειωμένη και τοποθετημένη στη θέση της και απορούσαν για το θαύμα. Αλλά για τα θαύματα δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να τα πιστεύουμε, γιατί κάθε θαύμα κρύβει μέσα του ένα μυστήριο και το μυστήριο δεν λύνεται με το μικρό νου του ανθρώπου. Μόνος αυτός που κάνει το θαύμα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό. Το θαύμα είναι ένα μικρό μέρος της άπειρης αγάπης του Θεού στους ανθρώπους και της ασύλληπτης παντοδυναμίας Του που χρειάζεται να Το αγαπάμε.
Την απεικόνιση του θαύματος έκαναν οι αγιογράφοι στην απάνω και μεγάλη εκκλησία για να την βλέπουν οι χριστιανοί και να δοξάζουν αυτόν που κάνει αυτά τα τεράστια και μεγάλα. Ρωτήσαμε τότε γιατί υπάρχει το πλέγμα γύρω από την κολόνα και μας απάντησε ο φύλακας ότι η κολόνα έχει ιαματικές δυνάμεις, διότι την άγγιξε η χάρη των αγγέλων και του Αγίου Νικολάου. Η Αγία Ζωή των Αγίων και των Αγγέλων τους επιφέρει θέωση και κάνει πνευματοφόρα τα σώματά τους που αντλούν δυνάμεις από αυτή τη θέωση. Οι πιστοί θεωρούν την κολόνα ότι έχει αγιαστική και ιαματική χάρη, ως ουρανοκατασκεύαστη και θεόπεμπτη. Γι' αυτό οι χριστιανοί παλιά με αιχμηρά αντικείμενα προσπαθούσαν να αποσπάσουν μικρά τεμάχια της κολόνας ή να αποξήσουν ποσότητα μαρμάρου ως ευλογία. Έτσι σήμερα έχει απομείνει σχεδόν η μισή. Γι' αυτό την έχουν περιφράξει, για να διατηρήσουν ό,τι απέμεινε.

Το σατανικό λάδι. Ο Άγιος Νικόλαος και πανέφημος ιεράρχης του Χριστού, μετά την εκδημία του στην Ουράνια Σιών, ποτέ δεν σταμάτησε να επιβραβεύει με θαύματα την πίστη των χριστιανών και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Η ημέρα της Πανήγυρης ξεσήκωνε ομάδες ευσεβών από τα πέρατα της γης και πατριάς και έτρεχαν προς την αυτού τιμήν τέη και προσκύνησιν. Ακόμη και από την Αλλοδαπή και από μακρινές χώρες κατέφταναν στα μοίρα, κυριευμένοι από τον πόθο του Οσίου, με σκοπό να επισκεφθούν το μυρίπνο κυριαματικό του τάφο. Η επέτειος του θανάτου του Αγίου γινόταν αφορμή οι πιστοί να επισκεφθούν τα μοίρα. Η εορτή του Αγίου γινόταν πηγή χαράς, αγαλίασης και ευλογίας και όχι πόνου και λύπης, αφού τόσα αγαθά και τόσα θαύματα ανέβλησαν από τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου, και αφού γιόρταζαν οι χριστιανοί την εις ουρανούς μετοίκηση του Αγίου και την καταγραφή του στο βιβλίο της ζωής του Θεού, αφού τη γη ουράνωσε ο Άγιος. Στα Μοίρα, όπου διετέλεσε αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος, μετά την Θεία Κοιμησή του και την εκδημία του στους ουράνιους θαλάμους, οι χριστιανοί ανεγείρανε περικαλή ναός το όνομα του Αγίου, αντάξιο του μεγαλείου, της δόξας και της θαυμαστής αγγελικής του ζωής. Μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια του ναού του Αγίου Νικολάου που έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Κάποιο χρόνο, στην επέτειο της μνήμης του Αγίου Νικολάου, κάτοικοι της μικρής Φρυγίας, της ονομαζομένης Τροάδας, παραμονές της Πανήγυρης του Αγίου, ξεκίνησαν για το λιμάνι του Ανδριάκη για να προλάβουν την εορτή του Αγίου. Ο τάφος του Αγίου πάντοτε προσήλκε τους πιστούς, ο οποίος αναπήγαζε πάση της προστρέχουση αυτό εν πόθο, ευλογία και την ψυχική και σωματική υγεία χάριζε. Αυτούς τους ευσεβείς προσκυνητές σκέφτηκε κάποιο πονηρό και σκιό δαιμόνιο, το οποίο παλιά είχε εξχυνώσει στο ναό της Αρτέμιδος και το οποίο από εκεί είχε εκδιώξει ο Άγιος και Θαυματουργός Νικόλαος μαζί με τα άλλα δαιμόνια που υπήρχαν στον ειδωλολατρικό ναό, να χρησιμοποιήσει ως όργανά του προκειμένου να εκδικηθεί τον Άγιο και τους πιστούς του θεράποντες. Αφού μεταμορφώθηκε εις γυναικείον είδος, πήρε τη μορφή γυναίκας, πλησίασε τους προσκυνητές και τους έδωσε κάποιο σκεύος δοχείο γεμάτο λάδι. Δεν ήταν λάδι, αν και έμοιαζε με λάδι, αλλά ήταν γεμάτο από αντίθετη και κακοποιό δύναμη. «Σας παρακαλώ», ο άνδρες τους είπε, «πάρετε το και το δικό μου δώρο προς τον Άγιο και συγχωρέστε με που είμαι ασθενής και δεν μπορώ να έλθω κι εγώ μαζί σας. Όταν φτάσετε στον περιπόθητο και σεβαστό χώρο, βάλετε το λάδι μου στα καντήλια του ναού». Τα δαιμόνια που εκδιώθηκαν από το ναό της Αρτέμιδος ποτέ δεν ξέχασαν την εξορία τους και ποτέ δεν έπαυσαν να μισούν τον Άγιο Νικόλαο και πάντοτε να σκέπτονται το πώς θα τον βλάψουν σαν τις φυσματικές καμήλες. Αφού έλαβαν το δοχείο από το πνεύμα της απάτης οι προσκυνητές, έπλεαν προς τα μοίρα αγνοούντες τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού δαίμονα. Αφού έπλεαν ήσυχα όλη την ημέρα, τη νύχτα παρουσιάζεται ο Άγιος Νικόλαος σε όραμα. Ο πανταχούς της πειραζομένης ταχαίως ευρισκόμενος, αμήν τον Νικόλαος. Ο γρήγορος υπερασπιστής όλων που βρίσκονται σε δυσκολίες. Σε αυτόν που είχε πάρει το διαβολικό δοχείο και του λέγει: «Σήκω και πέταξε μακριά, πολύ πρωί, το ξένο σκεύος που μεταφέρεις στο βυθό της θάλασσας. Το δοχείο της Γριούλας είναι σατανικό και η Γριούλα ήταν δαίμονας μεταμορφωμένος που θέλει την καταστροφή του ναού μου και τη δική σας. Αν δείτε κάτι το φοβερό και τρομακτικό να παρουσιάζεται στη θάλασσα, όταν εξφενδονήσεις το δοχείο, πέσου συνταξιδευτές να μην φοβηθούν, διότι θα βρίσκομαι πλησίον σας και θα σας προστατέψω». Ο προσκυνητής ειδοποίησε τον καπετάνιο του πλοίου και τους προσκυνητές και τους διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε στο όραμά του από τον Άγιο Νικόλαο. Όταν το πρωί ξύπνησε ο άνθρωπος, έπραξε όπως τον διέταξε ο Άγιος που του μίλησε στον ύπνο του και έριξε το δοχείο στη θάλασσα. Το τι έγινε στη θάλασσα τότε δεν περιγράφεται ούτε με λόγια ούτε με τη γραφίδα. Όλοι πάνω στο πλοίο προς στιγμή είχαν την αίσθηση πως βρέθηκαν στην καρδιά της κόλασης ή ότι η κόλαση ελευθερώθηκε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Θεόρατες φλόγες, σαν πυρήνες γλώσσες, παρουσιάστηκαν στον αέρα σε μεγάλο ύψος να διασχίζουν τον ουρανό. Γέμισε ο γύρω τόπος από καπνό που σκοτίνιασε προς στιγμή και δυσόδες οσμές και αηδία εξεπέποντο.
Και αυτή η θάλασσα σχίστηκε στα δύο, όπως σχίστηκε τον καιρό του Μωυσή η Ερυθρά θάλασσα. Και αυτό το νερό της θάλασσας φλεγόταν και θα έλεγε κάποιος πως ζωντάνεψε και σηκώθηκε ψηλά χορεύοντας και ετοιμαζόταν να σκεπάσει το πλοίο και να το βυθίσει. Οι ναυτικοί είδαν το μικρό δοχείο με το μαγέλαιο να διατρέχει στη θάλασσα απόσταση 15 σταδίων πυρπολώντας τα νερά. Το νερό είχε αποκτήσει λογική και κατευθυνόταν εκεί που βρίσκονταν οι χριστιανοί για να τους πνίξει. Τώρα τα πάντα είχαν φωτιστεί και όλοι πάνω στο πλοίο παρακολουθούσαν έντρομοι και έκπληκτη τη μανιώδη αντίδραση του δαίμονα. Πολλοί από φόβο είχαν πέσει κάτω με το πρόσωπο στο κατάστρωμα του πλοίου και προσευχόνταν μεγαλόφωνα. Κλαίοντες έλεγαν στον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας, πρόφθασε αυτήν την ώρα διότι πνιγόμαστε». Οι φλόγες συνέχισαν να αναπηδούν και να φτάνουν ψηλά, σαν άθελαν να κατακάψουν και αυτόν τον ουρανό. Η χωρισμένη θάλασσα συνέχεια κόχλαζε σαν ηφαίστειο που μόλις αφυπνίστηκε από το λιθαργό του και εξφενδονίζει καυτή λάβα. Οι τρελές σταγόνες που αναπηδούσαν από τον αναβρασμό της θάλασσας έμοιαζαν σαν σπιθύρες που διέσυζαν τον θέρα. Το πλοίο σκαμπανέβαζε στο φλογισμένο πέλαγο σαν ένα ασήμαντο πραγματάκι που από στιγμή σε στιγμή θα το κατάπινε η πρωτοφανής και παράξενη θάλασσα. Όλοι είχαν καταλάβει την επιβουλή του δαίμονα αφού ο Άγιος τους είχε φωτίσει το νου και πως το δοχείο που πέταξαν στη θάλασσα ήταν γεμάτο από σατανικές ενέργειες. Σε λίγο, με την επέμβαση του Αγίου Νικολάου, όλα είχαν γαλινέψει και οι άνθρωποι στο πλοίο άρχισαν να πιστεύουν ότι είχαν σωθεί. Είχαν επιστρέψει στη φυσική ζωή. Στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα οι προσευχές τους ήσαν πιο θερμές τώρα και ευχαριστούσαν το σωτήρα τους Κύριο και το μεσίδι του Άγιο Νικόλαο. Έτσι αυτός, ο οποίος προνοούσε από μακριά για τη σωτηρία τους, ο Άγιος Νικόλαος, διέταξε να αφήσουν το φόβο τους στο βυθό της θάλασσας και αυτός, αφού παρουσιάστηκε σε αυτούς που κινδύνευαν, τους απάλαξε από το δύσκολο κλείδωνα, τη θαλασσοταραχή, με ευκολία, όπως επίσης και από τον κίνδυνο του καταποντισμού που διέτρεχαν από το δαιμονικό πέλαγος.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν, οι γεύσεις μοσχοβολούν και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Χριστίνα και σας καλωσορίζω στους Μικρασιάτικους Αντίλαλους. Σήμερα το ταξίδι μας μοσχοβολάει χώμα, μούστο και όριμο σταφύλι.
1: Γεια σας και από μένα, είμαι η Εύα. Σήμερα φίλες και φίλοι μεταφερόμαστε στα Λάτσατα της Μικράς Ασίας πριν από το 1922 για να γνωρίσουμε μια κοινωνία που ήταν ολοκληρωτικά δεμένη με τη γη της.
0: Θα μιλήσουμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αλατσατιανής οικονομίας, την αγροτική παραγωγή. Εκεί όπου η μαύρη σουλτανίνα, το λάδι, το μετάξι και τα μαστιχόδενδρα έχτισαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία.
1: Θα δούμε πώς ο κάματος του αγρότη μετατράπηκε σε διεθνές εμπόριο μέσω της αγριλιάς και πώς οργανώθηκαν τα επαγγέλματα και οι συντεχνίες γύρω από τον πλούτο της γης. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, στα αλάτσατα του 1910, το τοπίο γύρω μας θα ήταν ένας απέραντος καταπράσινος αμπελώνας.
1: Ακριβώς. Η αμπελουργία ήταν η ψυχή των αλατσάτων. Φανταστείτε ότι κάθε οικογένεια, χωρίς εξαίρεση, κατήχε τουλάχιστον ένα κτήμα με αμπέλι. Το αγροτικό εισόδημα ήταν ο κύριος πόρος ζωής για τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων.
0: Και το μεγάλο τους καμάρι ήταν η μαύρη σουλτανίνα σταφίδα. Η παραγωγή της ήταν τεράστια και η ποιότητά της κορυφαία σε όλη τη Μεσόγειο. Κατά την περίοδο του τρίγου και της αποξήρανσης, όλη η πόλη ζούσε στους ρυθμούς της σταφίδας. Οι οψυγιάδες γέμιζαν με το μαύρο χρυσάφι που λιαζόταν κάτω από το μικρασιάτικο ήλιο.
1: Αλλά δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Τα έφορα εδάφη της Χερσονήσου της Ερυθρέας έδιναν κι άλλους θησαυρούς. Είχαν χιλιάδες ελαιόδεντρα που παρήγαγαν εξαιρετικό λάδι, είχαν μουριές για τη σιροτροφία, δηλαδή την παραγωγή μεταξιού, αμυγδαλιές και λόγω του μικροκλίματος ευδοκιμούσαν εκεί και τα μαστιχόδεντρα όπως τη γειτονική Χίο.
0: Αυτή η υπερπαραγωγή ήταν που τροφοδοτούσε το εμπόριο. Όλα αυτά τα αγροτικά προϊόντα μεταφέρονταν με κάρα 4 χιλιόμετρα νότια στο επίνιο της πόλης, την Αγριλιά.
1: Εκεί, μέσω ενός τεχνητού καναλιού, μεγάλα ευρωπαϊκά πλοία φόρτωναν τη σταφίδα και το κρασί απευθείας για τη Μασσαλία, την Τεργέστη και το Αμβούργο, φέρνοντας πίσω χρυσές λίρες. Πάμε όμως σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Να είμαστε λοιπόν ξανά εδώ στην εκπομπή Μικρασιάτικη Αντίλαλη. Αφού η γη παρήγαγε τόσο πλούτο, είναι φυσικό και η υπόλοιπη αγορά των αλατσάτων να κινείται γύρω από τα αγροτικά προϊόντα.
1: Απόλυτα λογικό. Σκεφτείτε ότι οι πιο περιζήτητοι τεχνίτες στην πόλη ήταν οι βαρελοποιοί. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να αποθηκευτεί και να ταξιδέψει το κρασί και το λάδι στην Ευρώπη. Μαζί τους δούλευαν σιδεράδες, ράφτες, τσαγκάριδες, αλλά και μεσίτες που διαπραγματευόταν τις τιμές της σταφίδας.
0: Και επειδή το αγροτικό προϊόν ήταν πολύτιμο, οι αλατσατιανοί δεν το άφηναν στην τύχη του. Οργανώθηκαν σε πανίσχυρα γεωργικά σωματεία και συντεχνίες, τα λεγόμενα συνάφια. Αυτές οι συντεχνίες δημιουργήθηκαν κυρίως για να προστατεύσουν τους αγρότες και τους παραγωγούς σταφίδας από την αυθαιρεσία των ξένων εμπόρων.
1: Εξασφάλισαν μια ενιαία δυνατή τιμή για το προϊόν και βοηθούσαν τους αγρότες να παίρνουν χαμηλότοκα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Τράπεζα της Ανατολής, ώστε να μην πέφτουν στα χέρια των τοκογλύφων. Μια ολόκληρη κοινωνία δεμένη σαν μια γροθιά, να στηρίζει πραγματικά ο ένας τον άλλο. Αυτά ήταν τα λάτσατα.
0: Όμως δεν ήταν μόνο οι αγρότες. Κάθε επάγγελμα στα λάτσατα είχε τη δική του συντεχνία και το δικό του προστάτη Άγιο. Την ημέρα της γιορτής του, το συνάφι φορούσε τα γιορτινά του και ξεκινούσε το πανηγύρι.
1: Όλα άρχιζαν νωρίς το πρωί, με θεία λειτουργία και αρτοκλασία στα εισόδια της Θεοτόκου. Μετά γινόταν η περιφορά της εικόνας και του λαβάρου στους δρόμους της πόλης, γεμίζοντας τα σοκάκια με κατάνοιξη.
0: Αλλά η μέρα δεν έκλεινε εκεί. Οι συντεχνίες χρηματοδοτούσαν πλούσια κοινά γεύματα για όλα τα μέλη, αλλά και για τους φτωχούς. Και μετά παραδοσιακό μικρασιάτικο γλέντι με όργανα μέχρι το βράδυ.
1: Να θυμίσουμε μερικά συνάφια. Οι γεωργοί και οι αμπελουργοί γιόρταζαν τον Άγιο Τρίφωνα. Η πόλη ζούσε από τη σταφίδα και το κρασί, οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος της γιορτής.
0: Και οι ονομαστοί αλατσατιανοί χτίστες, οι πελεκάνοι της πέτρας, τιμούσαν τους Αγίους Αποστόλους. Ενώ οι μιλουνάδες με τους δεκάδες ανεμόμυλους τους λόφους γιόρταζαν τον Άγιο Γεώργιο.
1: Το πιο σπουδαίο όμως ήταν ο κοινωνικός τους ρόλος. Από τα κέρδη της γιορτής αγόραζαν πρίκες για ορφανά κορίτσια και στήριζαν οικονομικά τα ελληνικά σχολεία της πόλης.
0: Και σήμερα το ταξίδι μας στα αλάτσατα της Μικράς Ασίας ξετυλίγει ένα μικρό θαύμα. Το πόσο κάματος της γης έγινε γνώση και παιδεία.
1: Ακριβώς, γιατί η προκοπή των επαγγελμάτων μεταμορφώθηκε άμεσα σε στήριξη για την εκπαίδευση. Από το υστέρημα και τα κέρδη αυτών των συντεχνιών χτίστηκαν και συντηρήθηκαν τα περίφημα ελληνικά σχολεία της πόλης.
0: Το σφυρί του χτίστη και το δρεπάνι του θεριστή έγιναν με ένα τρόπο μαγικό το μελάνι και το τετράδιο των μαθητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα ακολουθούμε τη διαδρομή από το χωράφι και το εργαστήρι κατευθείαν στα θρανία των αλατσάτων.
1: Σήμερα ξεφυλίζουμε τα παλιά σχολικά τετράδια μιας πόλης που έσφιζε από ελληνισμό και πολιτισμό. Όταν σκεφτόμαστε τα λάτσατα, το μυαλό μας πάει στη σταφίδα και το εμπόριο. Αλλά η παιδεία ήταν η πραγματική τους δύναμη. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Φανταστείτε μια πόλη όπου η κοινότητα με δικά της έξοδα συντηρούσε αρεναγωγείο, παρθεναγωγία και ημιγυμνάσιο, αλλά και νυχτερινό σχολείο. Το 1914 είχαμε πάνω από 1500 μαθητές. Και ξέρετε τι είχε τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς τους ανθρώπους? Οι σχολικές τους γιορτές.
1: Ήταν το γεγονός της χρονιάς για όλη την πόλη, όχι απλά μια υποχρέωση. Ας ξεκινήσουμε από το χειμώνα. Στις 30 Ιανουαρίου, την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, η πόλη κυριολεκτικά σταματούσε να λειτουργεί.
0: Ναι. Οι μαθητές με τις ομοιόμορφες σχολικές ποδιές και τα καλά τους ρούχα σχημάτιζαν μια τεράστια πομπή. Πήγαιναν όλοι μαζί στον εμβληματικό ναό των εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί, μετά τη λειτουργία, δεν είχαμε μόνο προσευχές, αλλά και τη βράβευση των αριστούχων. Ήταν ζήτημα τιμής για κάθε οικογένεια αμπελουργών να δει το παιδί της να βραβεύεται από το Μητροπολίτη και τη Δημογεροντία.
1: Και μετά τον χειμώνα ερχόταν ο Ιούνιος, οι περίφημες εξετάσεις. Αυτό κι αν ήταν υπερθέαμα για την εποχή. Δεν κλεινόταν σε μία αίθουσα να γράφουν σε ένα χαρτί. Οι εξετάσεις γίνονταν δημόσια.
0: Φανταστείτε το άγχος των παιδιών. Όλη η πόλη, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι έφοροι των σχολείων και οι δημογέροντες καθισμένοι στην αυλή του σχολείου και οι μαθητές να απαντούν ζωντανά στις ερωτήσεις για να αποδείξουν την πρόοδό τους.
1: Αλλά είχε και πολύ χαρά. Τα κορίτσια από το Παρθεναγωγείο έστειναν ολόκληρη έκθεση με τα εργόχειρα, τα κεντήματα και τα πλεκτά τους. Ήταν η δική τους καλλιτεχνική κατάθεση στην κοινωνία των αλατσάτων.
0: Ας κάνουμε όμως μια μικρή παύση για να ακούσουμε ένα σκοπό που σίγουρα αντιχούσε στα σοκάκια των αλατσάτων εκείνα τα χρόνια.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Πριν το τραγούδι μιλούσαμε για τον Ιούνιο. Εκτός από τις δημόσιες εξετάσεις, είχαμε και τις περίφημες γυμναστικές επιδείξεις. Σωστά.
1: Σωστά. Οι αυλές των σχολείων γέμισαν με παιδιά που εκτελούσαν ρυθμικές ασκήσεις και τη λεγόμενη σουηδική γυμναστική, που ήταν τότε η τελευταία λέξη της εκπαιδευτικής μόδας. Και φυσικά, η γιορτή έκλεινε πάντα με παραδοσιακούς χορούς.
0: Υπήρχε όμως και κάτι βαθύτερο σε αυτές τις γιορτές. Μιλάμε για την περίοδο που τα Αλάτσατα βρισκόταν υπό Οθωμανική διοίκηση. Η 25η Μαρτίου, για παράδειγμα, δεν μπορούσε πάντα να γιορταστεί ελεύθερα στους δρόμους.
1: Κι όμως, οι δάσκαλοι έβρισκαν τον τρόπο. Μέσα στις σχολικές αίθουσες, με κλειστά τα παράθυρα αν χρειαζόταν, τα παιδιά απήγγειλαν πατριωτικά ποίηματα και ανέβαζαν θεατρικά έργα για το 1821. Έτσι κρατούσαν τη σπίθα ζωντανή.
0: Μέχρι που φτάνουμε στην περίοδο 1919 με 1922. Εκεί πλέον, με την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, οι γιορτές αυτές βγαίνουν στο φως. Οι ελληνικές σημαίες στολίζουν κάθε γωνιά των Αλατσάτων και οι μαθητικές παρελάσεις γνωρίζουν πρωτόγνωρη αποθέωση.
1: Ήταν τα τελευταία χρόνια της μεγάλης ακμής. Ένας πολιτισμός που έλαμψε μέσα από τα γράμματα για την παιδεία πριν σβήσει βία το Σεπτέμβριο του 1922.
0: Κάπου εδώ, το ταξίδι μας στα Αλάτσατα της καρδιάς μας φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Είδαμε πως η προκοπή, ο μόχθος των συναφιών και η αγάπη για τα γράμματα κράτησαν ζωντανό τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
1: Μια πατρίδα που μπορεί να χάθηκε το 1922, αλλά μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τις μνήμες, τις αξίες και τον πολιτισμό που κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην παρουσίαση ήταν η Χριστίνα
0: και η Εύα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο μέρα.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της Καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν.

και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή μας ολοκληρώνεται η απείρου κάλους διήγηση της ιστορίας μας. Και λέω απείρου κάλους διότι πραγματικά είδαμε και απολαύσαμε πολύτιμα μαργαριτάρια αξιών σχεδόν ξεχασμένων στην εποχή μας. Το έργο αυτό του καθηγητού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα» ξαναζωντάνεψε μέσα μας τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που κοιτάζει ψηλά, πάντα, δεν έρπεται ποτέ. Κοιτάζει το σταυρό του πλάστη, του δημιουργού, του πατέρα και αντλεί τη δύναμη που χρειάζεται για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Δεν ξεχνά ποτέ ότι στα μάτια εκείνου όλοι είμαστε ένα. Δεν ξεχνά ότι όλοι είμαστε ίσοι στα μάτια του Θεού και κανείς δεν περισσεύει. Η ιστορία αυτή ξεδίπλωσε μπροστά στα μάτια μας την αλήθεια του τι σημαίνει ανθρωπιά, συμπόνια, συμπαράσταση, ευγνωμοσύνη, αλλά προπάντων μας έδειξε ότι το άρωμα της αγάπης είναι αυτό που όπου υπάρχει επιτελούνται θαύματα. Και αυτό διότι είναι παρόν εκείνος που είναι αγάπη και που εκείνος που κατανοεί τι σημαίνει η θυσία του αφήνεται στα χέρια του. Εκείνος γνωρίζει. Εκείνος ετάζει νεφρούς και καρδίας. Δυνατή συγκίνησή μας προκάλεσε αυτή η διήγηση. Και πάμε φίλοι μου να δούμε τη συνέχεια αφού σας πω δύο λόγια κυρίως για εσάς που δεν έχετε παρακολουθήσει τις συνέχειες. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ο Αναστάσης και η Ευτυχία ζουν σε ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου με τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ο Αναστάσης είναι δάσκαλος και υπηρετεί σε αυτό το χωριό με τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος. Μια μέρα, ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, ακούν την σπαρακτική προσευχή ενός παιδιού που προσευχόταν σε ένα εκκλησάκι για την άρρωστη μητέρα του. Άνθρωποι καλοσύνης και προσφοράς συγκινούνται βαθύτατα. Η έγκυος αποφασίζει να γεννήσει σε νοσοκομείο απόρων γυναικών και να δώσει τα χρήματα που θα διέθετε στην ιδιωτική κλινική για τη γέννα στο νοσοκομείο που θα νοσηλευόταν η άρρωστη μητέρα του Τάσου. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα που ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα ήταν συμπτώσεις. Όμως, όχι φίλοι μου, δεν ήταν συμπτώσεις. Ήταν θεία πρόνοια. Διότι όταν ένας άνθρωπος εργάζεται το καλό, ο Θεός κανονίζει τα περαιτέρω. Έτσι και εδώ. Η άρρωστη θεραπεύεται και γυρίζει στο σπίτι της με τα παιδιά της και η έγκυος βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη γένα που εάν δεν ευρισκόταν σε αυτό ακριβώς το νοσοκομείο θα εχάνοντο και η μητέρα και το παιδί. Τι να πούμε και πώς να εξηγήσουμε τα θαύματα. Σε αυτό το νοσοκομείο υπήρχε ο πολυτάλαντος καθηγητής πανεπιστημίου και αδελφικός φίλος
και συμφοιτητής του θείου της δασκάλισσας. Με τις απίστευτες προσπάθειες του καθηγητή και των άλλων γιατρών και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία βγαίνει από το νοσοκομείο κρατώντας στα χέρια της ένα γλυκό, υγιέστατο κοριτσάκι. Ευτυχισμένο και χαρούμενο, το ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία μας. Ο δάσκαλος και η δασκάλισσα εξακολουθούν να βοηθούν την οικογένεια του Τάσου. Βρήκαν τον τρόπο και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε ο Τάσος να τελειώσει επιτυχώς τις σπουδές του και να φτάσει στα ανώτατα επιστημονικά αξιώματα. Πάντα ευγνώμων και μη ξεχνώντας την καταγωγή του και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του, όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων του. Φορούσε το δώρο του δασκάλου του στο λαιμό, τον εσταυρωμένο Χριστό, και ακολουθούσε πιστά τα προστάγματα του Ευαγγελίου. Άνθρωπος όμως, φίλοι μου, κάποια στιγμή ζαλίστηκε από τη φήμη, τη δόξα και τα του κόσμου. Το φίδι άρχισε να του τριβελίζει το νου και να του αλλάζει το σκεπτικό, όπως τότε έκανε με τον Αδάμ και την Εύα. Ότι δηλαδή φτάνει πια ο αγώνας, καιρός είναι να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου, να έχεις ό,τι μπορεί να σε κάνει κοσμικά χαρούμενο. Σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, κότερα, διασκεδάσεις παντός τύπου. Ενώ το φίδι με το δηλητήριό του γέμιζε την ψυχή του, βλέπει καταγή στο σταυρό του στο πάτωμα. Η καρδιά του χτύπησε, γιατί ο Χριστός ξέρει να προστατεύει τα παιδιά του. Με αγωνία ψάχνει την αλυσίδα στο στήθος του, η οποία ήταν εκεί, κρεμασμένη στο λαιμό του. Θεέ μου, σκέφτηκε. Οι σκέψεις αυτές που σίγουρα δεν ήταν δικές μου έδιωξαν το σταυρό από πάνω μου. Η λάμψη της δόξας και ο μαγνήτης του πλούτου, εκείνη η φιδίσια φωνή ήταν υπεύθυνη. Ένα δάκρυ στάζει στο πάτωμα ενώ σκύβει να πάρει το σταυρό, το δώρο του δασκάλου του για καλή σταδιοδρομία. Ο Θεός, φίλοι μου, μυστικά και αθόρυβα συγκρατεί, προστατεύει και σώζει τα πλάσματά του. Και συνεχίζω με το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας, που έχει τίτλο «Εν παντί ευχαριστείτε».

χρόνια πέρασαν. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, η κυρία Μαρία, καθισμένη σε μια πολυθρόνα, περιποιημένη, με το γιορτινό της φρεσκοσιδερωμένο φόρεμα, περιμένει την κυρία Ευτυχία ανυπόμονα για επίσκεψη. Από παλιά είχαν δημιουργήσει ανάμεσά τους αισθήματα εμπιστοσύνης, σιγουριάς, αγάπης και γαλήνης. Είχαν φτάσει σε τέτοια ψυχική επαφή μεταξύ τους, που η μια έλεγε για την άλλη: «Ο πόνος σου πόνος μου και οι χαρές σου χαρές μου». Γι' αυτό η συνάντηση αυτή προμήνυε κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Και οι δυο τους είναι έτοιμες με αγάπη, διάθεση να ανοίξει η μία την καρδιά στην άλλη, και είναι βέβαιες ότι η ανταπόκριση θα είναι αμοιβαία, θερμή και ειλικρινής. Έτσι η κυρία Μαρία με ένα ζεστό γλυκό μυδίαμα υποδέχεται τη δασκάλισσα. Το καλωσόρισμα πηγαίο και εγκάρδιο. Της φύγει θερμά το χέρι. Το αγνό και ανυστερόβουλο αυτό σφίξιμο έδειχνε ανυπόκριτη χαρά και γνήσια ευγνωμοσύνη. Η κυρία Ευτυχία, πάντα αφράτη και καλωστεκούμενη, με τη γαλήνια έκφραση και το ανάλαφρο χαμόγελο που μόνιμα τη συνόδευε, ανταπέδωσε το χαιρετισμό με ένα απαλό, εγκάρδιο εναγκαλισμό. Το απόγευμα τούτο, με τη γαλήνια ψυχική επαφή που επικρατούσε, με τα φρούτα, τους χυμούς, τα γλυκά και τα άλλα εδέσματα, περνούσε ευχάριστα και χαρούμενα και ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο χαρούμενα, τόσο ωραία. Όλα ήταν λουσμένα με το άρωμα της αγάπης. Την ανοιξιάτικη αυτή χαρά έρχεται να τη σταματήσει κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το αναπάντεχο. Η κυρία Ευτυχία, χαρούμενη και ευδιάθετη, άρχισε να εγκομιάζει τον Τάσο για τα πλούσια χαρίσματα που απλόχερα του χάρισε ο Πανάγαθος Θεός. Παρατήρησε όμως την κυρία Μαρία ξαφνικά να αλλάζει διάθεση. Θλίψη και άγχος, φόβος να σκιάζουν την όψη της. Το πρόσωπο να χλωμιάζει και να κυτρινίζει. Τα μάτια να βουρκώνουν. Το χαμόγελο να σβήνει. Ένα ήρεμο δάκρυ να αυλακώνει το πρόσωπό της. Βυθίστηκε για λίγο σε σκέψεις και μετά έπεσε σε σιωπή και απέραντη αμηχανία. Η κυρία Μαρία βγάζει ένα βαθύ αναστεναγμό. Η φωνή της παίρνει ένα τόνο μελαγχολίας και φανερώνει για πρώτη φορά κάτι το άγνωστο και συγκλονιστικό. «Δύο φορές», είπε, «επιχείρησα να σκοτώσω το σπλάχνο μου τον Τάσο. Δύο φορές, και καυτά δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της». Η κυρία Ευτυχία ξαφνιάζεται, σαστίζει, μένει άφωνη. Μήπως δεν άκουσε καλά, μήπως παραφρόνησε η κυρία Μαρία, μήπως. Και η κυρία Μαρία αρχίζει να διηγείται σε χαμηλό ψιθυριστό τόνο. «Τα ταραγμένα χρόνια που περάσαμε, αφού έφυγαν οι κατακτητές οι Γερμανοί,
που άλλοι τα λένε εμφύλιο σπαραγμό και άλλοι καταστροφικό ανταρτοπόλεμο. Θεέ μου, μην ξαναφέρεις την πατρίδα μας τέτοια καταστροφή, τέτοια κατάρα. Εγώ που την έζησα, όταν τη θυμούμαι ανατριχιάζω και πονώ και κλαίω. Ο πατέρας από το ένα στρατόπεδο και ο άντρας μου από το αντίθετο. Άκουγα τον πατέρα μου και του έδινα δίκιο. Άκουγα τον άνδρα μου και σ' αυτόν έδινα δίκιο. Και οι δυο έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Τη σκοτεινή αυτή εποχή, το χωριό, πότε το καταλάμβανε το ένα στρατόπεδο και πότε το άλλο. Μίσος, φανατισμός, συκοφαντίες, αντεκδικήσεις επικρατούσαν στον τόπο μας. Μοιρασμένοι σε δύο αντίθετες παρατάξεις οι κάτοικοι. Καμία λογική, ίχνος αγάπης δεν υπήρχε. Ακριβώς την περίοδο αυτή έμεινα έγκυος στον Τάσο. Δεν θέλω να λέω, αλλά ούτε να θυμούμαι τις πιέσεις που μου έγιναν να διακόψω την εγκυμοσύνη. Πιέσεις από άτομα που αγαπούσα και πίστευα. Πιέσεις που με επηρέασαν, με σύγχυσαν και αποφάσισα να περνώ το φράχτη για να ρίξω το παιδί. Ήταν η εποχή που ακολουθώντας τις ιδέες του άνδρα μου νόμιζα πως ήμουν άθεη. Μετά από την αποτυχία της δεύτερης απόπειρας ξαφνικά με έπιασε ένα ανεξήγητο παράπονο και ένα δυνατό κλάμα. Το σπλάχνο που έτρεφα μέσα μου το είχα χωρίς να το καταλάβω αγαπήσει τόσο όσο τίποτε άλλο. Η μητέρα μου τότε έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν ήθελε να ακούσει για το ρίξιμο του παιδιού και μου επέμενε: «Μη σκοτώσεις το παιδί. Ο Θεός θα σου δώσει δύναμη και να το γεννήσεις και να το θρέψεις και ο Θεός θα σε ανταμείψει για την αντίστασή σου αυτή. Αλλά και η γειτόνισά μας η Φιλιό, που με επιτυχία έπιανε τα παιδιά κατά τη γέννα και τη φώναζαν μαμή, και αυτή μου είπε: «Εγώ παιδί μου θα σε ξεγεννήσω και δεν θέλω τίποτα. Κάνε κουράγιο και μην ακούς τους αχαήρευτους που σου λένε να ρίξεις το παιδί και δεν θα έχεις αμαρτία». Ήρθα σε δύσκολη θέση. Επήρα όμως τη σωστή απόφαση. Δεν περνώ άλλη φορά το φράκτη. Το παιδί δεν το ρίχνω κι ας μου φωνάζουν ότι δεν είναι φόνος η έκτρωση. Έχω μέσα μου μια ανυπεράσπιστη ζωή. Άρχισα να πιστεύω τη μακαρίτσα τη μητέρα μου που με διαβεβαίωνε με όλη την αγραμματοσύνη της ότι η έκτρωση είναι φόνος και το να υπερασπιστώ όσο μπορώ το πλάσμα αυτό, γιατί έχει ψυχή και δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό μας το στέλνει ο Πανάγαθος Θεός. Μην ρωτάτε, κύριε Ευτυχία, τι έπαθα κατά τη διάρκεια της ανεπιθύμητης από άλλους εγκυμοσύνης μου, και τώρα που σας το λέω τρέμω και ανατριχιάζω όταν θυμούμε το αχούρι ενός μισογκρεμισμένου σπιτιού που βρέθηκε επιστρέφοντας από το βουνό, όπου ήρθε και η αγιασμένη και πονεμένη μάνα μου μαζί με τη Φιλιό,
την αφοσιωμένη μαμή, αψηφώντας τον κίνδυνο που διατρέχαμε από την συμπλοκή των αντίθετων ομάδων. Το μόνο που θυμούμε στη μεγάλη μου αγωνία και στους αβάσταχτους πόνους μου ήταν η φωνή της μητέρας μου που μου έλεγε «Παιδί μου, κάνε υπομονή». Η μάχη σταμάτησε και σε λίγο θα πάμε σπίτι μας, έστω κι αν είναι μισό καμένο. Και η φιλιό να μου λέει «Κάνε υπομονή και να σκέφτεσαι ότι και η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, γέννησε και εκείνη σε στάβλο». Θεέ μου, και πού να ήξερα τότε ότι το σπλάχνο που έφερα στη ζωή το παιδί μου, τον Τάσο, θα γινόταν τόσο χρήσιμος σε τόσους πονεμένους, σε τόσους αρρώστους, σε τόσους πάσχοντες, στήριγμα και παρηγοριά, ότι θα έπαιρνε τόσα αξιώματα και θα έγραφε τόσα βιβλία και θα γινόταν δάσκαλος τόσων και τόσων γιατρών. Θα εξασφάλιζε στα αδέλφια του δουλειά και σε εμένα τόσο όμορφα και γλυκά γεράματα. Βέβαια ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου και έστειλε εσάς με το δάσκαλο όταν έπρεπε και σε όλη μου τη ζωή θα σας ευγνωμονώ. Και χάρη σε εσάς ο Τάσος έγινε ό,τι είναι σήμερα. Πάντα θα σας ευγνωμονώ. Ο πνευματικός μου είπε να προσεύχομαι για σας και ο Θεός θα σας ανταποδώσει την αληθινή αγάπη και την άδολη προσφορά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η κυρία Ευτυχία αισθάνθηκε ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα της και με φωνή που μόλις ακουγόταν είπε «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στο σοβαρό θέμα των αμβλώσεων. Δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που συστήνουν τις αμβλώσεις χωρίς να αναλογίζονται τι κακό κάνουν. Πόσοι από αυτούς που δεν είδαν το φως της ζωής θα προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα ως μεγάλοι επιστήμονες ή Άγιοι της Εκκλησίας. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένας κληρικός καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος σε μια μαρτυρική γειτονική χώρα, με τεράστια πνευματική ακτινοβολία και σπάνια ποιμαντική προσφορά, δήλωσε στην εκπομπή αυτή ότι σύστησαν στη μητέρα του να αποβάλει το έμβριο γιατί θεωρούσαν ότι θα γινόταν ένα μογκολάκι. Ευτυχώς, είπε, η μητέρα μου ήταν πιστή και δεν άκουσε τη σύσταση του γιατρού. Ομολογώ, κυρία Μαρία, ότι ποτέ δεν φανταζόμουν τις δραματικές στιγμές που πέρασες στη ζωή σου. Μην αξιώσει ο Θεός, κυρία Ευτυχία, σε γυναίκα να βρίσκεται ανάμεσα στους γονείς και τον άντρα της, όπως βρέθηκα εγώ. Στους γονείς που τη γέννησαν, την έθρεψαν, την φρόντισαν με στοργή και αγάπη, τη μόρφωσαν, την πάντρεψαν, την πρίκησαν με κόπους και στερήσεις και αισθανόταν το σεβασμό της και ένιωθαν την ευγνωμοσύνη της και καμάρωναν και χαίρονταν μαζί της και στον πατέρα των παιδιών της που δέχτηκε
μαζί του την ευλογία της Εκκλησίας και τις ευχές των γονέων της και ζει κοντά του τη χαρά της συζυγικής αγάπης, απολαμβάνει τη χαρά της μητρότητας, ζει τον ευλογημένο έρωτα και μοιράζεται μαζί του χαρές και λύπες. Από τη στεναχώρια αυτή μου ήρθε η αρρώστια που πέρασα. Πόσο δίκιο έχουν οι επιστήμονες όταν λένε ότι η στεναχώρια μπορεί να σε αρρωστήσει. Την εποχή που ακολουθούσα τις αθεϊστικές ιδέες του άντρα μου, η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Ήμουν διχασμένη προσωπικότητα. Οι γονείς μου θρήσκευαν και πολλοί τους ενοχλούσε ο φανατισμός, το μίσος, η πολεμική που ο άνδρας μου έκανε εναντίον της θρησκείας και ιδιαίτερα η ύβρις εναντίον των κληρικών και ο εμπεγμός των ιερών μυστηρίων. Όμως, ας μη σας κουράζω περισσότερο. Ευχαριστώ το Θεό που με φώτισε και τελικά ακολούθησα την πίστη των γονέων μου. Ευχαριστώ το Θεό που όταν χτύπησε για μένα η καμπάνα του Αγίου Γεωργίου, την άκουσα και βρήκα στον Ιερό Ναό αυτό που διψούσε η ψυχή μου. Ευχαριστώ το Θεό που σας έστειλε με το δάσκαλο στην πιο δύσκολη εποχή της ζωής μου. Ευχαριστώ το Θεό που το σανατόριο έστειλε την αδελφή Χριστίνα. Ευχαριστώ το Θεό που δεν μ' άφησε να φωνεύσω τον Τάσο, το ευλογημένο αυτό παιδί, το στήριγμα και τη χαρά μου. Η κυρία Μαρία σκούπισε 2 δροσοσταλίδες που ανέβηκαν από τα μάτια της και διέσχισαν το πρόσωπό της. Έστρεψε ήρεμα το βλέμμα της προς τα επάνω και σιγοψιθύρισε. «Χριστέ μου, σε εγκατέλειψα και εσύ Κύριε, όχι μόνο δεν με εγκατέλειψες, αλλά θεράπευσες με τα πάθη σου, τα πάθη μου, με τα τραύματά σου, τα τραύματά μου. Άγνησες με το αίμα σου το αίμα μου. Γλύκανες την ψυχή μου από την πίκρα που με πότισε ο αντίδικος. Στη μεγάλη μου απελπισία μου έδωσες την ελπίδα. Στη θέση της απογοήτευσης το θάρρος. Κύριε, βοήθησέ με να βάλω στη θέση της πλάνης την πίστη, στη θέση του μίσους την αγάπη. Θεέ μου, Θεέ μου, πώς φρόντισες η Θεία πρόνοιά σου να τα φέρει έτσι ώστε οι δύο αγιασμένες αυτές ψυχές να μας διδάξουν έμπρακτα μεταξύ των άλλων αρετών και τις δύο μεγάλες και αναλύωτες αρετές, την ευγνωμοσύνη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της κυρίας Μαρίας και την αγάπη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της κυρίας Ευτυχίας. Σφίχτα αγκαλιασμένες, συγκινημένες, χαρούμενες, ψυχικά ενωμένες, η κυρία Μαρία να σφίγγει με θέρμη και καλοσύνη επάνω της την κυρία Ευτυχία και να προσπαθεί να τη λούσει με το άρωμα της ψυχής που λέγεται ευγνωμοσύνη, και εκείνη πάλι φανερά συγκινημένη να δέχεται πηγαία και αυθόρμητα την αγκαλιά της και η λάβα της αγνής
και άδολης αγάπης που εξέπεμπε να ζεσταίνει την ψυχή της κυρίας Μαρίας και να μετατρέπει στην καρδιά της μια μαγευτική χαρά και αγαλίαση, να την εφραίνει, να την κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπά η καμπάνα». Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική? Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτίσεως υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανσού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας?
0: Πολύ ευχαρίστω. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο, ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθας του διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου.

το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων, με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε ηπείρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του αλαθήτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. «Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του», έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, «να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές». Ως λογική συνέπεια του αλαθήτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία στην περίφημη θεολογία
του παρουσιάζει την

0: υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρεται αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιο Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός. Και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες, και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε.
1: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
0: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία δι' όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεώτης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου, σφετεριστής υπέρ εαυτού, δηλαδή υπέρ του ανθρώπου, όλη την εξουσία και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτό ανεκηρύχθη εις την πραγματικότητα Εκκλησία εν την παπική Εκκλησία και έγινε εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος Παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπον έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τι ούτω τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται στο να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινο ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανεκηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετά αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός, αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μίαν βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
1: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η ψηλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σημεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σημεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους Πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους, δεν τους αποδεχόμαστε. Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι. αλλά μάλιστα είμαστε ένα με Αυτόν, όπως με τον Χριστό, και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα τον Κλίμεντα, τον Πάπα τον Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες, έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη. Και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο Πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σημεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Στο μικρόφωνο σήμερα η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ, η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, μαζί με την ψυχολόγο του κέντρου Μαρία Δαδούτη και την κοινωνιολόγο Στέλλα Δασκαλάκη, με εξειδίκευση σε θέματα εξαρτήσεων. Στον ήχο, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Είμαστε εδώ λοιπόν από το ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για την πρόληψη, όχι μόνο ως έναν τρόπο να αποφεύγουμε τις εξαρτήσεις, αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία ενδυνάμωσης του ανθρώπου. Σωστά, Μαρία?
1: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή και στη δουλειά. Για να απαντήσω στο ερώτημα, αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί η πρόληψη ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Ξεκινά από τις σχέσεις μας, τις δεξιότητες που έχουμε στη ζωή, την αυτογνωσία και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.
0: Στέλλα, στην προηγούμενη εκπομπή είχες θέσει ένα ερώτημα στους ακροατές μας, να το πάρουν μαζί τους.
2: Γεια σας και από μένα. Θυμάστε που λέγαμε για το τι σημαίνει τελικά πρόληψη? Ότι δηλαδή δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο, αλλά να δυναμώνουμε τον άνθρωπο εκ των έσω. Είχαμε αναρωτηθεί, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, τι κάνουμε, πώς αντιδράμε και πόσο εύκολα σηκώνουμε το τηλέφωνο ή επικοινωνούμε στους γύρω μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, πήραμε λίγο το χρόνο να αναλογιστούμε και οι ίδιες, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας περνάμε δυσκολίες. Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, ένα σκαυγά στο σπίτι, τα οικονομικά που τρέχουν, μια αναποδιά που δεν περιμέναμε.
2: Έτσι είναι. Και το θέμα δεν είναι αν θα σου τύχει αναποδιά, γιατί θα σου τύχει. Έτσι είναι η ζωή. Το θέμα είναι όταν πέσεις, πώς σηκώνεσαι, τι είναι αυτό που σε κρατάει όρθιο.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για τη δύναμη να περνάμε μέσα από τις δυσκολίες χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Όχι όμως θεωρητικά και με δύσκολες λέξεις, αλλά για το πώς μεταφράζεται στην καθημερινή μας ζωή αυτό.
1: Και πιστέψτε μας, είναι κάτι που αφορά πραγματικά όλες τις ηλικίες. Από ένα παιδί, έναν έφηβο που αγχώνεται για το σχολείο, ένα γονιό που τρέχει και δεν φτάνει με τις υποχρεώσεις του, μέχρι και έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας που καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, τη μοναξιά ή τις αλλαγές στην υγεία του. Πάμε να το δούμε λοιπόν.
0: Ακούμε τη λέξη ανθεκτικότητα παντού τελευταία. Όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι γινόμαστε αναίσθητοι? Ότι παίζουμε τους σκληρούς και δεν μας αγγίζει τίποτα?
2: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, Δήμητρα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα και ο πιο συχνός μύθος. Ανθεκτικότητα λοιπόν δεν σημαίνει ότι γίνομαι βράχος και δεν νιώθω τίποτα. Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι παρόλο που θα λυγίσω, παρόλο που θα κλάψω ή θα αγχωθώ, στο τέλος θα βρω τον τρόπο να ξανασταθώ στα πόδια μου. Όπως το καλάμι στη θύελλα που λυγίζει αλλά δεν σπάει.
1: Και το παρήγορο, κορίτσια, είναι ότι δεν γεννιέσαι απλά ανθεκτικός. Είναι κάτι που μαθαίνετε και χτίζεται μέρα με τη μέρα. Στην επιστήμη είναι αυτό που λέμε ψυχική ενδυνάμωση. Όπως ακριβώς γυμνάζουμε ένα μυς στο σώμα μας, έτσι εξασκείται και η ψυχή μας. Μέσα από κάθε δυσκολία που ξεπερνάμε, από κάθε μικρό ή μεγάλο εμπόδιο που διαχειριζόμαστε, αποκτούμε νέα εφόδια και μαθαίνουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα κάθε φορά.
0: Ισχύει απόλυτα αυτό. Στέλλα, πώς γίνεται όμως αυτό στην πράξη? Αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει πελαγωμένος από τα προβλήματα, πώς μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του?
2: Θα προτείνουμε 4 πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές, τις οποίες μπορούμε όλοι μας να εξασκήσουμε. Αυτές είναι η αποδοχή των συναισθημάτων, ο κύκλος ελέγχου μας, ο εσωτερικός μας διάλογος, η δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη, που είναι η αποδοχή των συναισθημάτων. Δηλαδή, αντί να πιέζουμε το άγχος ή τη στεναχώρια μας λέγοντας ότι πρέπει να είμαι δυνατός και απαγορεύεται να λυγίσω, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πει ναι. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και είναι εντάξει που νιώθω έτσι. Το να αποδεχτείς αρχικά το συναίσθημά σου είναι το πρώτο βήμα για να το διαχειριστείς.
1: Πράγματι, το να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις είναι ίσως από τα πιο σημαντικά βήματα. Χρειάζεται να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώνει και τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα. Το θυμό, τη θλίψη, το φόβο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα είναι λειτουργικά και κάτι έχουν να μας πούν για το τι περνάμε εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις, δεν μπορείς και να τα προσπεράσεις.
2: Και ας μην ξεχνάμε βέβαια πως αν δεν υπήρχε και το σκοτάδι, δεν θα εκτιμούσαμε και το φως. Χωρίς αυτά τα δύσκολα, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως τα ονομάζουμε, δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ούτε να χαρούμε πραγματικά τα θετικά. Τι λέτε?
0: Πραγματικά, είναι ανακουφιστικό να το θυμόμαστε αυτό. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε, το επόμενο βήμα είναι η δεύτερη στρατηγική. Αυτό που λέμε ο κύκλος ελέγχου μας. Με απλά λόγια, να διαχωρίζουμε τι περνάει πραγματικά από το χέρι μας και τι όχι.
1: Ακριβώς, Δήμητρα. Γιατί όταν μας βρει μια δυσκολία, το μυαλό μας έχει την τάση να κολλάει σε όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όπως τις συνθήκες και τις αποφάσεις των άλλων, ή πράγματα που ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα. Σχολάς από τη δουλειά. Είσαι κουρασμένος, θέλεις να πας σπίτι σου και πέφτεις πάνω σε μια απίστευτη κίνηση στο δρόμο. Και τι κάνουμε οι περισσότεροι εκεί? Εκνευριζόμαστε, χτυπάμε το τιμόνι, φωνάζουμε, βρίζουμε, κορνάρουμε. Ξοδεύουμε δηλαδή όλη μας την ενέργεια σε κάτι που δεν περνάει από το χέρι μας. Η κίνηση δεν θα εξαφανιστεί επειδή εκνευριστήκαμε.
2: Ενώ, αν βάλουμε μπροστά τον κύκλο ελέγχου, λέμε στον εαυτό μας: ωραία, την κίνηση δεν μπορώ να την ελέγξω. Τι περνάει όμως από το χέρι μου αυτή τη στιγμή? Περνάει το πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μου μέσα στο αμάξι. Μπορώ να βάλω μία μουσική που μου αρέσει, να ακούσω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, να πάρω μια βαθιά ανάσα και να ηρεμήσω. Και την επόμενη φορά να ξεκινήσω και 10 λεπτά νωρίτερα. Και αυτό είναι και η πρόληψη.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Το πρόβλημα μπορεί να παραμένει, αλλά εσύ σταματάς να εξαντλείσαι. Εστιάζεις την ενέργειά σου στο μικρό κομμάτι που μπορείς να επηρεάσεις, αντί να αναλώνεσαι σε όλα αυτά που είναι έξω από τις δυνάμεις σου. Και αυτή η μετατόπιση της ενέργειας μας οδηγεί στο τρίτο εργαλείο, που είναι ίσως από τα πιο καθοριστικά, ο εσωτερικός μας διάλογος. Δηλαδή, το πώς μιλάμε στον εαυτό μας την ώρα που τα πράγματα ζορίζουν.
2: Πολύ μεγάλο θέμα. Ας αναρωτηθούμε λίγο και όσοι μας ακούνται αυτή τη στιγμή. Όταν κάνουμε ένα λάθος ή όταν κάτι δεν πάει καλά, τι είναι το πρώτο πράγμα που λέμε από μέσα μας? Πώς μιλάμε στον εαυτό μας? Τον κατηγορούμε? Τον κρίνουμε? Συνήθως του μιλάμε πολύ σκληρά, του τύπου πάλι θάλασσα τα έκανες.
1: Δυστυχώς, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας. Ενώ σε έναν φίλο μας που θα ερχόταν να μας πει ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θα του μιλούσαμε ποτέ έτσι. Θα τον αγκαλιάζαμε, θα τον ακούγαμε, θα του λέγαμε δεν πειράζει, προσπάθησες, πάμε πάλι να το βρούμε μαζί. Γιατί να μην μιλάμε και στον εαυτό μας έτσι?
0: Αυτό ακριβώς είναι η αυτοσυμπόνια. Δεν σημαίνει ούτε λυπάμαι τον εαυτό μου, ούτε δικαιολόγω τα πάντα και σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σημαίνει γίνομαι ο σύμμαχός μου, στα δύσκολα. Μάχομαι μαζί του και όχι απέναντί του.
1: Πόση ανακούφιση μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή στάσης? Γιατί ουσιαστικά σταματάς να είσαι σε πόλεμο με τον ίδιο σου τον εαυτό. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι να μάθουμε να μας φροντίζουμε εσωτερικά, υπάρχει και ένα τέταρτο εργαλείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα.
0: Ακριβώς, Μαρία. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών. Ξεκάθαρα, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ατόμου. Δεν φτιαχτήκαμε για να τα παλεύουμε όλα μόνοι μας. Όσο δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται κιόλας να τα βγάζει πέρα ολομόναχος σε όλους τους τομείς.
2: Πόσο αλήθεια, το να σηκώνεις το τηλέφωνο και να πεις ένα δικό σου άνθρωπο: δεν είμαι καλά σήμερα, θέλω να κουβεντιάσουμε. Ή το να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, δεν είναι δείγμα δυναμίας όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι μεγαλύτερη πράξη θάρρους και ουσιαστικής ανθεκτικότητας.
0: Ωραίο παράδειγμα, Στέλλα. Γιατί όταν η πίεση συσσωρεύεται χωρίς διέξοδο, ο εγκέφαλος αναζητά απεγνωσμένα έναν τρόπο να ηρεμήσει. Και εδώ, κορίτσια, θα περάσουμε στον πύρινα της δουλειάς μας. Μετά το τραγούδι, θα συζητήσουμε πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το να μ' αγαπάς από Τρίφωνο. Να πάμε να συζητήσουμε, Μαρία, πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.
1: Συνδέεται άμεσα, Δήμητρα, μέσω αυτού που στην νευροβιολογία ονομάζουμε σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Δηλαδή, όταν βιώνουμε έντονο ψυχικό πόνο, ματαίωση ή χρόνιο στρες, ο εγκέφαλος ψάχνει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης. Με απλά λόγια, ντοπαμίνη είναι μια ουσία που παράγει ο ίδιος μας ο εγκέφαλος και συνδέεται με το συναίσθημα της ευχαρίστησης, της επιβράβευσης και της χαλάρωσης. Όταν λοιπόν κάποιος αισθάνεται έτσι, πιθανόν να αναζητήσει μια ουσία ή να υιοθετήσει μια συμπεριφορά, όπως την πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, που του προσφέρει προσωρινή ανακούφιση ή και ευχαρίστηση και του προκαλεί τη δημιουργία της ουσίας αυτής. Με λίγα λόγια, όταν το άτομο δεν έχει μια διέξοδο και δεν έχει αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες να διαχειριστεί το έντονο άγχος, τη ματαίωση, τη θλίψη και το τραύμα, μπορεί να καταφύγει σε μια ουσία ή συμπεριφορά για να καλύψει προσωρινά αυτό το συναισθηματικό κενό. Αυτό εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.
2: Ακριβώς. Όταν δεν έχω μάθει να αποδέχομαι τα δύσκολα συναισθήματά μου, όταν νιώθω ότι δεν ελέγχω τίποτα στη ζωή μου ή όταν δεν έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω, η ουσία, η συμπεριφορά ή ακόμα και κάποιο άτομο στο οποίο έχω προσκοληθεί μοιάζει σαν μια εύκολη λύση. Μια γρήγορη ψευδαίσθηση ανακούφισης, μια τεχνητή ευχαρίστηση. Όλες αυτές ονομάζονται συμπεριφορές διαφυγής, γιατί στην ουσία το άτομο προσπαθεί να αποδράσει προσωρινά από μια πιεστική ή δυσάρεστη κατάσταση με αυτόν τον τρόπο.
0: Και βέβαια, να πούμε, κορίτσια, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος γύρω από αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε τη λέξη εξάρτηση, το μυαλό τους πάει αυτόματα μόνο στις παράνομες ουσίες. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
2: Βέβαια, γιατί η εξάρτηση είναι κοινόμενες ουσίες, που είναι απόλυτα ενταγμένες και αποδεκτές στην καθημερινότητά μας. Πρώτα και κύρια είναι το αλκοόλ και το κάπνισμα. Σκεφτείτε, πόσο συχνά το κάπνισμα γίνεται το ηρεμιστικό της στιγμής μόλις αγχωθούμε. Ή πώς το ποτό γίνεται ο μοναδικός τρόπος για να αποφορτιστούμε από την ένταση της ημέρας μας. Όταν αυτά γίνονται ο μόνος τρόπος διαχείρισης του άγχους, εκεί έχουμε περάσει ήδη το κατώφλι της κατάχρησης.
0: Και δεν σταματάει καν στις ουσίες, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου. Σήμερα μιλάμε ανοιχτά για συμπεριφορικές εξαρτήσεις, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο εθίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι σε κάποια ουσία. Τέτοιες εξαρτήσεις είναι το διαδίκτυο, το ατελείωτο σκρολάρισμα στα social media, το gaming κυρίως στους νέους, δηλαδή τα διαδικτυακά παιχνίδια, ο τζόγος, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και το φαγητό.
2: Ουσιαστικά δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιείται μηχανικά για να μουδιάσει το συναίσθημα και να αποφύγουμε την πραγματικότητα, μπορεί πολύ εύκολα και χωρίς καν να το καταλάβουμε να γλιστρήσει την εξάρτηση.
1: Πολύ σωστά. Και το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η διαφυγή πάβει να είναι μια πρόσκαιρη χαλάρωση και γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός αντιμετώπισης που διαθέτουμε στη ζωή μας. Εκεί περνάμε τη λεπτή γραμμή από την απλή χρήση, στην κατάχρηση και τελικά στην εξάρτηση.
0: Στην επιστημονική κοινότητα, η εξάρτηση προσεγγίζεται όχι μια στατική κατάσταση, αλλά ως ένα συνεχές. Σκεφτείτε μια συνεχής γραμμή που ξεκινά από την απόλυτη αποχή, περνά στην απλή δοκιμή, στην περιστασιακή χρήση, στη συστηματική χρήση, στην κατάχρηση και καταλήγει στην εξάρτηση. Υπάρχουν 5 στάδια δηλαδή για να φτάσουμε στην εξάρτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο θα περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο μετακινείται επικίνδυνα πάνω σε αυτό το συνεχές.
2: Υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις που λειτουργούν σαν καμπανάκι. Αρχικά βλέπουμε μια αλλαγή συμπεριφορά και μια μυστικοπάθεια. Το άτομο αρχίζει να κρύβει τις συνήθειές του, να λέει ψέματα για το πόσο ήπιε, πόσο κάπνισε, πόσο έφαγε ή για το πόση ώρα και για το πόσα χρήματα ξόδεψε στο διαδίκτυο και το gaming. Παράλληλα, αρχίζει να απομονώνεται σταδιακά από την οικογένεια, τους φίλους και τα πράγματα που παλαιότερα του έδιναν χαρά ή ευχαρίστηση.
1: Αυτή η απομόνωση σημαίνει ότι το άτομο αρχίζει να χάνει τους ανθρώπους και τις συνήθειες που τον προστάτευαν ψυχολογικά. Καθώς προχωράμε προς την κατάχρηση, εμφανίζονται και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Εκνευρισμός, έντονη νευρικότητα, απότομη θλίψη, μόλις στερηθεί την ουσία ή τη συμπεριφορά. Είναι αυτό που ονομάζουμε στερητικό σύνδρομο. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια έκπτωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή το άτομο δυσκολεύεται πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις, στη δουλειά, στο σχολείο ή και στις ευρύτερες σχέσεις του. Όταν λοιπόν αναγνωρίσουμε αυτά τα σημάδια, είτε στον εαυτό μας, είτε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε δράση.
0: Ακριβώς. Και το πρώτο βήμα είναι να σπάσουμε τη σιωπή. Αν αφορά εμάς, χρειάζεται να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και αυτή είναι η αφετηρία για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν αφορά κάποιο δικό μας, τον πλησιάζουμε με φροντίδα, χωρίς να τον κρίνουμε, να τον μαλώνουμε, δείχνοντάς του απλά ότι είμαστε εκεί για να τον στηρίξουμε και να τον ακούσουμε.
2: Ελπίζουμε αυτά που υπόθηκαν σήμερα να σας φάνηκαν ουσιαστικά και να αποτυπώθηκε η σημασία τους. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε όσα μοιραστήκαμε. Είδαμε λοιπόν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα για λίγους, αλλά μια ζωντανή δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν λυγίζω ποτέ ή ότι αντέχω τα πάντα μόνος μου. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τα όρια μου, επιτρέπω στον εαυτό μου να ζοριστεί, να πέσει αν χρειαστεί, αλλά καλλιεργώ τα ψυχικά εφόδια σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό δίκτυο για να ξανασταθώ στα πόδια μου.
1: Και το πιο σημαντικό, υπογραμμίσαμε πως όταν η πίεση της ζωής αυξάνεται και τα εσωτερικά μας αποθέματα στερεύουν, είναι πολύ εύκολο να κλειστρήσουμε σε κάποια τεχνητή βοήθεια. Είτε μιλάμε για παράνομες ή νόμιμες ουσίες, όπως το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, είτε για συμπεριφορές όπως το συναισθηματικό φαγητό, το διαδίκτυο και το gaming. Η ουσία παραμένει η ίδια. Αναζητούμε μια γρήγορη διαφυγή για να μουδιάσουμε τον πόνο ή το άγχος μας.
0: Ακριβώς. Και όπως αναλύσαμε, η μετάβαση από την απλή δοκιμή στην κατάχρηση και την εξάρτηση συμβαίνει πάνω σε ένα συνεχές. Όταν μια συμπεριφορά γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός διαχείρισης των συναισθημάτων μας, τότε αρχίζει να πλήττεται η λειτουργικότητα και η ποιότητα στη ζωή μας.
2: Γι' αυτό και το να μιλάμε και να σπάμε τη σιωπή είναι μεγαλύτερη πράξη θάρρους. Η ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από τη σύνδεση. Κάθε φορά που επιλέγουμε να μιλήσουμε αντί για να κρυφτούμε, κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι και ζητάμε βοήθεια ή πιάνουμε το χέρι που μας προσφέρει τη βοήθεια, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και την ουσιαστική ψυχική μας υγεία.
1: Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας στο ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Για να επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση μέσα από ομάδες, την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Διάβασα κάτι και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έγραψε ο Χαλίλ Γκιμπράν. Και ο Θεός είπε: Να αγαπάς τον εχθρό σου. Και εγώ υπάκουσα. Και αγάπησα τον εαυτό μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτήσε και εσύ σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απότος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δοκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπιτο θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησάς μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις επί μου τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου, τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσου είναι τα μαρτύριά σου, εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όρμε εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο την επλάτεια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου, ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνή στην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τι φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστρεψά του σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτηριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού κόσο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετέλε άρμεν τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού μεσόφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσης απάσων οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενό μου σου γάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σεις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα είναι οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου Κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεν τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσε μου τότε σε το λάο σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός.

0: Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, κατ' του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε τη φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εικητεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς ημάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηλο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον της ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγονσεν της αυρωσίας τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόρφων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθέντα.

0: Απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ τα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ούτου συναπόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψεις, ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες ιδούλη Κυρίου, η εστότες ενίκο Κυρίου ένα βλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος, ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσείς κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοόμεση χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητε Κύριε των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επίσκοπη του προσώπου σου εφερνεί πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη με το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με διέ σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους

0: λέμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαγέρας,
3: επιδρομής, αλλοφύλης,
0: πολέμου και ευθύτιου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, άπως πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, και νόσον την καθημών κυρμέριν.

0: Ομεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήστεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασαι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των πραγμαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εστάδες ευώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητος μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συτυγχάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ηκετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμής σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και γέστε τας αθενίας ημών εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έντσι ημάς πειρασμών, αλλά ρίζει ημάς από του πονηρού.
0: Δεστίνη βασιλεία και δύναμισε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεία σου κατά βαρβάρο δωρούμενο και το σώμα φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αήγη, ζώνα στον αιώνα μην. Ο υψωθήσον το σταυρό εκουσίω και πονή μα και ανή πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφεραν τη δυνάμει πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη σημασία έχει τη σύνορα που λύνει των τρόπων. Και νυν και αήγε στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστην, δε μη παρήδη αγαθή, τα συσχεσία ημών πανίμπτε Θεοτόκη. Στήριξε τον Ορθόδοξον πολιτεία, σώσε τη γέρο βασιλεύει. Και χωρίζει αυτή η ουρανόθετη νίκη, διότι έντεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Λέησον εμάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Υπέρ
0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ο Θεός υπάρχει εις εσύ την δόξα να αναπαέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Όξα τη Αγία και μουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα σύγγι μου ανοίξει το στόμα να κελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα σύγγι μου ανοίξει το στόμα να κελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνησαν οι θύβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ούκα εις σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, αντιλήκτορ μου, η δόξα μου ψιψών κεφαλή μου. Φωνή μου προσύρω και έγραψα και πήγουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε τσιμήθη κύπρωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσων επιτεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ πάταξας πάντα σε θεροντά μη ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Το Κύριε η σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπρασα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμώσαι ελέγξε με διδυτεωγής παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξες με τη χείρα σου. Ούκα εις την ίδια σε ενθαρκήμα προσώπου στο αρχή σου, ούκα εις την ειρήνη αντιστέσμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μη περίραν και φαλή μου, σε φορτή μου βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν με όλο πέσμα προσώπου στο αρχή μου. Εταλοιπόρσα και κατεκάθουν έως τέλους, όλη την ημέρα σου τρυπάζουν υπερβόμενα. Ότι η ψώη με πλήθαν εν πεγμάτων, κι ούκα εις την ίδια σε ενθαρκή μου. Εκακώτη και ταπεινώτη ενός φόδωρα, οριόμενο στο ρομού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχνει, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού καίστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησιόν μου εξαναντίας μου ίντσαν και έστησαν και ίντσαν με απαχρώθουν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται την πηγή μου και ζητούνται στο κακά μου ελάχισαν ματαιώτας και δολιώτας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε όσοι είχα φως σου πήγουν και όσοι άλλοι σου είχα ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου είχα ακούν και όπου έχουν το στόμα του αυτού λεγμού σου. ότι επί εσύ, Κύριε, ήρψασή, ακούσε, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντοσαλευθύνε πόδας μου επί με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμο και αλληλώ με ενώπιον με στη διαπαντός, ότι εν ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνησαν μισούν τους με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλήψεις με, Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μην καταλήψεις με, Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεόν τρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε η γύρη μου και βάδω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθηση τη δύναμη τη δόξα σου, ότι κρίσαν το ελαιός υπέρ ζωάς, τα σύνη με πενέσουσε, ούτε ευλογήσαν τη ζωή μου και το όνομα της αρώτας χείρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότης εμπιστή η ψυχή μου και τα σύνη μου αγαλιάζω στενέ στο στόμα της μου. Ή εμι μόνοι βόρσαν τις τρομίες με τις όρτες εμελέτωνησε, ότι αγενείς βοηθό μου και τη σκέφτη μου το ρίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τον τελάμε και δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψαντε στα κατώτατα της γης, παροδίζει την ψήρα ζωνοπέας μερίδες ολοπέκονέσονται. Εγώ δε βασιλεύσε φραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μείον αυτό την εφράζει στο μαλλόν τον άδικα. Εν τη ώρα τη εμελέτη των Ισιώτων Ιησού βοηθών, και την κέρδη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μένα τα λάμπα τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νύν και αίτσι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νύν και αίτσι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σα και έγραφο την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να ποιώσει η προσευχή μου, κρίνω το ούστο στην δέησή μου. Ό,τι επίστηκα από η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη μετά το καταβαίνον των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωποι στα βοήθεια ως νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία κατέβαν της εντάφω ανού και εμείς της έδει. Και αυτοί εκ της φρός απόθεσαν. Έθεν τόμε ελάω κατωτάτων, σκοτεινή και χιά θανάτου. Επί με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα με το λιμούς επίγασε επί με. Εμάχνα στο μισθούμα που έθεν τόμε πνεύμα για αυτής. Παρεδόθη και όχι ξεπεργόμενο, φθαρμή μου στέλνησαν από τουσίας. Εκεί έκραξα προς εκεί, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς τέτας χείρας μου. Μη τις νεκρές ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη δείτε τον το τάφο τελεός, την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε τον το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλησμένη. Καγώ προς εκεί, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ηνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψτε πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εγκόψε κοινότητός μου, υψωθείς ταπεινώδη και ξυπορήθη. Επί με διήρθαν οι οργές σου, υποβεσμίες σου εξετάραξαν με. Εκεί προσάν με όσοι είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκομαι άμα. Εμάκρας απ' εμού φίλων και πλησίων του γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε ξέγραψε νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτε να ποιώσω προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέλησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνουν πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα σωνομία σου, τον νεόμενο πάστα στα γνώσεις σου. Τον λειτουργούμενο φθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ρελέγγυα και εκτερμή σου. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αλλά και ενστήριο το εσάι του ενιώδη σου. Ποιόν ελμοσύρα ο Κύριο και κρίμα πάστα στα δικουμένη σου. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ Ισραήτα θελήματα αυτού. Ικτήρμα και λέγημα ο Κύριο μακρόθυμα και πολυέλο, ού πιστέρο οριστή του είδου στενών αμηνή. Ού κατά τα σανομία σου μόνο επίση ημί, ούτε κατά τα σαμαρτία σου μόνο τα πέδα και ανημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέει ο Κύριο το έλο αυτού εκ του αγωμένου αυτών. Καθώ τον απέγραφο να του λέει από τη μόνη μάχρα που μάτω σανομία σου μόνο. Καθώ εκτήρει πατηρού, ο κτήρι ο Κύριο του αγωμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμεί το τυχό σα μένω. Άνθρωπο, ο συγχώρτασε η μέρα αυτού, σε άντρα στο γούρι τη εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήρθε έναν αυτό και όχι υπάρξει, και ούτε επιγνώζεται τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από τη αιώνα, σε αιώνα σε ψάχνω μέρο αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίση η αιώνα τη φυλά στην δίκη αυτού, και με μημένη στο εντελών αυτού του πίσω αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στο τρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. εν παντήτω από τα σποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάχουσον της προσευχής μου, ενώ τη δέση είμαι την αληθεία σου, εισάχουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έρθες κρίσιμες από τη δούλου σου, ότι ού δικαιωθείς το ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν ζήτη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρός αιώνος και κηδίασε και με το πνεύμα μου εν ημίτα ράβδη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχείων εμβιολέσαν εμπάστε σε ρίσου, εμπίμα σε χειρό σε μιλέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ζει άνιδρώσει. Τα σύνσα έχω σώνει μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε πρόσωπό σα από μου και μεθύσω με τι καταβαίνει των τυλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, τα επισύλπησα. Γνώρισε όλοι μου, Κύριε, εδώ είναι υπορέψω με το πασέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέ κατέβηγον, δίδαξό με το πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στα καθόλου οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε χτύψω την ψυχή μου και εντελέσει εξολοτρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στο τίποτα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στα καθόλου οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
0: Κυρίου δεηθώμεν. Κατ' του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εξωδιακονίας παντός του κλείου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν περισταμένων πλέον των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν εκκρισίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν οι λαβούς όσων ελέησον οι διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
2: Κύριε ελέησον.
0: Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
2: Συ Κύριε
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Αμήν. Τον ενασκήσει το πρώτερον λαμπρυθέντα και εναθλήσει τον δεύτερον φεδρυθέντα. Πάντες ως φωστήρας εφεδρότα τον Λουκίανε της ύμνης εν δόξα σε γερέρωμεν. Πρεσβεύον μη παύσει υπέρ πάντων ημών.
1: Υπέρ πάντων ημών.
0: Γνώση τη θεία καθοπλισμένος και τον νουν θεία δόξη ελαμφθείς αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος. Μάχηρα όφθησε στυλβωμένη τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, ερετικών και αλόφυλα δόγματα ένδοξε και κήρυξ της αληθείας προσωήν υπαλήφων άπαντας, τους ευσεβώς προσιώντας η εκκινδύνων δε λυτρούσετε θλίψεων, πρεσβεύων μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Υπερ πάντων ημών.
0: Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης, άρτου στερήσει Λουκιανός, αντέχει του ζώντος άρτου, μη στερηθήνε θέλων, λοιμό Λουκιανός δεκάτη θάνεν η δε μη πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαββίνου Επισκόπου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός του μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, του από Αγκύρας,

κράτος ημραχιονία του διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Κύριε διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

0: δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθημενός εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου εψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθάπεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθνήν δέησιν ημών του Κυρίου αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ή χάρη της ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών την ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συγκύριε
1: Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Μακρύς ο κατογιπηλάνθρωπος της συγχώρησον, δαρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: καθόντο εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατεκάστην.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και του ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ούτε σου εστίν η βασιλεία.

ήρημον, δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όφινες χρυσούν μετέβαλες εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε δόξα τος εδόξας αντί Χριστό.

πάντων των παρευρισκομένων εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη μετά των οικείων αυτών, του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού, των κοπιόντων και των κατοικούντων και παρπηδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης μετά των οικείων αυτών, των αηδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδιων εστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, πάντων όνε μνημονεύσαμεν τη Θεία και Ιερά Προθέση και του δούλου του Θεού Νεκταρίου Αρχιερέως υπερού η Θεία αυτή μυσταγωγία επιτελείται. Νηστή Κύριος ο Θεός,

να Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοουσίων το Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίασον ημάς, Δέσποτα, με τα παρησίασε κατά Χρήτο.

Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του Μέγα Ελαιός, το μεθάσου υπάρξουν και ελέησον. Και την δεόμεθα που μακαρίας μνήμης Ιωνίων απαύσεως των ψυχών των προκειμένων δούλων του Θεού, νεκταρίου αρχιεραίος και τηλεμάχου και υπέρ της κορυθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον δικαιακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών, εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αμαρτιών αυτών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετη σώματο. Κυρίου δε ηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχών των θάνατων καταπατήσονται διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των προκειμένων δούλων σου, νεκταρίου αρχιεραίος και τηλεμάχου, και τάξον αυτά σαν τόπο φωτεινόν τόπο κλωρών τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη στεναγμός. Παναμάρτημα του παραυτών πραχθένεν λόγο έργο ειδή ανίαν σ' αγαθό και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκα έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ούκα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυσης των ψυχών των προκειμένων δούλων του Θεού, νεκταρίου αρχιεραίος και τηλεμάχου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζω ποιος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη.

των Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη, ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

ευλογούντας Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπτον.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Χριστέ ο Θεός ο ελπίσιμον, δόξα σου Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Πρωθυπρωτών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, του Εναγίης Πατροσιμών, Σπυρίδων σε Επισκόπου Τριμηθούντος Θαυματουργού, το Αγίον Δόξο Μεγάλου Μάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων Δόξων Τεσσάρων Μαρτύρων, των Λεντίνης Ζωτάφτη Μαρτυρισάντων, της Αγίας Ενδόξος και ο Μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Λουκιανού Ιερομάρτυρος Πρεσβυτέρου της Εναντιοχία Εκκλησίας και των Συν αυτό, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πατέρας διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Διωγμού, 304-312. Καταγόταν από την Αντιόχεια, κατάλους από τα Σαμόσατα. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς, άφησε τη γενέτειρά του και πήγε στην Έδεσα της Οσροϊνής για να παρακολουθήσει την πνευματική διδασκαλία του Μακαρίου, ενός φημισμένου διδασκάλου. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και πέρασε κατόπιν εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Μοναδική του συναναστροφή ήταν η νηστεία, οι αγρυπνίες και τα δάκρυα. Ο διδάσκαλός του του είχε μεταδώσει μεγάλο πόθο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, σε βαθμό που ο Λουκιανός περνούσε όλες του τις νύχτες χωρίς σχεδόν να κοιμηθεί. Τόσο πολύ κοντά στην επουράνιο και αιώνια πραγματικότητα τον έφερνε η ανάγνωση των γραφών και η προσευχή. Έχοντας επίγνωση του θεαρέστου βίου του, η Εκκλησία της Αντιοχίας τον κάλεσε να επιστρέψει και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Εκεί, στην Αντιόχεια, ο Άγιος Λουκιανός ίδρυσε την περίφημη Σχολή των Ερμηνευτών, όπου υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές διδάσκονταν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά την ιστορική και φιλολογική έννοια. Καθώς δεν ήταν γνώστης της εβραϊκής γλώσσας, ήταν σε θέση να διορθώσει τα κείμενα που είχαν φθαρεί με τον χρόνο ή από τις επεμβάσεις των αιρετικών. Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος Δάιος για την επιρροή που ασκούσε ο Λουκιανός, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην οικομίδια όπου διέμενε. Φθάνοντας στην πόλη αυτή, ο Άγιος άρχισε με μεγάλο ζήλο να ενθαρρύνει τους χριστιανούς, που από τον φόβο των βασανιστηρίων εγκατέλειπαν την πίστη και ασπάζονταν την ειδωλολατρία. Τους έδειξε με αναφορές στην Αγία Γραφή ότι η αιώνια τιμωρία που επιφυλάσσεται στους αποστάτες είναι κατά πολύ φρικτότερη από τα σύντομα βασανιστήρια που επινόησαν οι ειδωλολάτρες. Τα λόγια του είχαν τέτοια δύναμη, ώστε όλοι μετανόησαν για τη δειλία τους και έτοιμοι ανυπομονούσαν να δώσουν τον αγώνα του μαρτυρίου. Ο Άγιος ακτινοβολούσε τόσο, ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του, που έλαμπε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να βεβαιωθούν για την αλήθεια των λόγων του. Από φόβο μήπως πέσει και ο ίδιος θύμα αυτής της χάριτος, όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο να παρουσιαστεί ενώπιόν του, έβαλε ανάμεσά τους ένα παραπέτασμα. Καθώς κανένα του επιχείρημα δεν κατόρθωσε να κλονίσει τον Άγιο Λουκιανό, ο Μαξιμίνος διέταξε να τον βασανίσουν και να τον αφήσουν έπειτα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στο κελί του.

Καθώς πλησίαζε η εορτή των Θεοφανίων, μεγάλος αριθμός μαθητών του Αγίου Λουκιανού ήλθε από την Αντιόχεια και από άλλες πόλεις για να τον δουν για τελευταία φορά και να πάρουν την ευλογία του. Όταν ήλθε η ημέρα της εορτής, οι μαθητές του που είχαν καταφέρει να φτάσουν στο κελί του με τον άρτο και τον ίνο που απαιτούνταν για την τέλεση των θείων μυστηρίων, τον παρακάλεσαν να τελέσει μια ακόμη φορά για αυτούς τη λογική και ανέμακτο θυσία. Καθώς δεν υπήρχε θυσιαστήριο καθαγιασμένο σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, ο Λουκιανός τέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στέρνο του, το πλέον άξιο θυσιαστήριο του Θεού, αφού κατ' εικόνα του επλάστη ο άνθρωπος. Οι ημέρες περνούσαν και ο Άγιος έμενε ακλόνητος στην πείνα και στη δίψα. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο δυσβάστακτο, οι ιδωλολάτρες έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ιδωλόθητα κρέατα και εδέσματα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να ενδώσει απαντούσε «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση παρέδωσε πράος την ψυχή του στον Κύριο. Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να ρίξουν το σώμα του στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι το πήρε στη ράχη του και το έφερε στην ακρογιαλιά κοντά στο δρέπανο της Βυθινίας, γενέτειρα της Αγίας Ελένης. Μπόρεσαν έτσι οι πιστοί να τον ενταφιάσουν όπως έπρεπε και να γίνουν κοινωνοί της χάριτος που ανέβλιζε από το τίμιο λείψανό του. Εκεί ίδρυσε αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ελενούπολη, όπου κτίστηκε μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Λουκιανού.

Παρουσίος πατήρ ημών και ομολογητής Βάρσος, επίσκοπος Εβέσης, εν ειρήνη τελειούται. Η αρετή, τα θαύματα και οι λόγοι του Οσίου Βάρσου ακτινοβολούσαν όχι μόνο στην Έδεσα της Οσροϊνής, της οποίας ήταν επίσκοπος, αλλά επίσης στη Φινίκη και σε όλη την Αίγυπτο η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως κατά των Αριανών. Ο αιρετικός αυτοκράτορας Ουάλης πληροφορήθηκε τον ζήλο με τον οποίο ο Άγιος Επίσκοπος προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη, όπως την είχε ορίσει η Σύνοδος της Νικαίας, και τον εξόρισε στην ίσο Άραδο απέναντι από τις ακτές της Φινίκης. Οι μαθητές του Οσίου όμως τον ακολούθησαν στον τόπο της εξορίας του, όπου προσέτρεχαν και πολλοί πιστοί για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Από την Άραδο ο αυτοκράτορας τον εκτόπισε στην πόλη Οξύριγχο της κάτω Αιγύπτου. Εκεί πάλι η φήμη του Αγίου απλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό διετάχθη τελικά ο εγκλεισμός του σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα σύνορα της σημερινής Αλγερίας, όπου ο Όσιος εκοιμήθη εν ειρήνη τον Μάρτιο του 378.

Όσιος πατήρ ημών Ευθύμιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Θεοφόρος πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος πέμπτου του Αρμενίου 813-820 σε ένα χωριό της Γαλατίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 7 ετών, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, η οποία τον κατήχησε στην Ορθόδοξο πίστη και στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Όταν ενηλικιώθηκε, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο στρατό. Παρότι παιδιόθεν διακαώς επιθυμούσε να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνει μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύθηκε τη θυγατέρα πλούσιων και ευλαβών συμπατριωτών του. Απέκτησε δε και μία κόρη. Μία ημέρα, ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει ύδατα αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, ο οποίος χάρης σε μορφές όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τριγύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημία, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του θαυματουργού και ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως και ή δυνατόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των πολλών μαθητών του. Βλέποντάς τον να πλησιάζει ο Ιωαννίκιος, προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει. «Ποιος είναι αυτός ο αυθάδης νέος που τολμά να έλθει σε εμάς ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στον Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του νέου και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Για να αποφύγει τους επένους, ο Νικήτας άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, έναν γέροντα Άγιο και σημειοφόρο που ζούσε στην ερημία. Ο Ιωάννης έκυρε τον Νικήτα μοναχό, του έδωσε το όνομα Ευθύμιος και τον ενέδισε το μικρό σχήμα. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από καιρό, ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πλησιέστερο κοινόβιο, τη Μονή των Πισαδινών, για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση.

Ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με τη μεγαλύτερη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε ότι ήταν ο έσχατος και πλέον ανάξιος όλων των αδελφών και πρόθυμα υπάκουε όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς, σαν να άκουγε από τα χείλη του τη φωνή του Θεού. Γύρω στο 858 η Μονή είχε αναστατωθεί από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Φιλήσυχος και φιλέρημος ο Όσιος Ευθύμιος προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με τον συμμοναστή του Θεοστήρικτο στον Άθο, όπου τότε εγκαταβίωναν μόνον ερημίτες οι οποίοι ζούσαν με σκληρή άσκηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην άγρια ερημία του Άθο, πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου, τον Θεόδωρο, ώστε να μοιηθεί στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθο, όπου έγινε υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, ενός Αρμένιου, του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε με τα θάνατον το σκήνομά του ανέβλησε μύρο ευωδιάζων. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον στον αγώνα της αρετής και αποφάσισαν να μείνουν εντός ενός σπηλαίου για 3 χρόνια, δίχως να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι τους έστελνε η πρόνοια του Θεού. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος επέστρεψε για λίγο στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που ζούσαν στον Άθο, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθο. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της Φιλοχρίστου και Φιλομονάχου Πόλεως Θεσσαλονίκης και επέστρεψε στον Άθο για να απολαύσει το μέλι της ησυχίας.

0: Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε το θάνατο του γέροντα Θεοδόρου και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Χειροτονήθηκε τότε πρεσβύτερος. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από φιλοδοξία, αλλά την δέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Άθο να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν βρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της φήμης που είχε αποκτήσει μεταξύ των αναχωρητών. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη Κολοβό και τον Σιμεών, ενώ όμως έπλεαν για το νησί, τους εχμαλώτησαν πειρατές αγαρινοί που τότε λιμένονταν το Αιγαίο Πέλαγος. Όταν απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθο, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ ο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκαταστάθηκαν κοντά στο χωριό Βαραστά της Χαλκιδικής και διήγανε εισάγγελο πολιτεία σε χωριστά κελιά. Του Ευθυμίου, ωστόσο, του άρεσε να πηγαίνει περιοδικά στον Άθο για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παράσχει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871 μαζί με δύο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ, και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι μισόκαλοι δαίμονες, κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει τη μονή την αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήλθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στην σοφή καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά μια γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία, την εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογένειας του, είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα, ο Ευθύμιος πήγαινε από καιρό σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε σε έναν στήλο που είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του επίσκεψη. Πάνω απ' όλα όμως, τον ανέπαυε να αποσύρεται στον Άθο, μακριά από όλους, μόνο το Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς προορατικώς εγνώρισε την ημέρα της εκτιμίας του, συγκέντρωσε όλους τους μαθητές του για ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Τους συμβούλευσε, τους νουθέτησε για τελευταία φορά και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στην έρημη νησίδα Ιερά, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνο των Αγγέλων και των Αγίων, την 15η Οκτωβρίου. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: 15 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1848, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα.
1: Το 1867 τελούνται στην Πετρούπολη οι γάμοι του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου του Πρώτου και της Ρωσίδας πριγκίπισσας Όλγας.
0: Το 1912, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Τολεμαΐδα και τα Γρεβενά.
1: Το 1990, ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης ως επιστέγασμα της προσπάθειάς του για τη λήξη του ψυχρού πολέμου.
0: Σαν σήμερα, το 1993, ο Νέλσον Μαντέλα και ο νοτιοαφρικανός πρόεδρος Φρέντερικ Ντε Κλέρκ βραβεύονται με τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά τους στον ειρηνικό τερματισμό του Απαρχάιτ και για τη θεμελίωση μιας νέας δημοκρατικής Νότιας Αφρικής.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Συνήθως λέω αν δεν ακούει κανείς καλύτερα. Λοιπόν, αυτό τώρα που έχουμε να πούμε απόψε, εξομολογητικά θέλω να πω δύο κουβέντες. Είμαστε όλοι νεοέλληνες του κατηχητικού, πήγαμε στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Εγώ ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Στη συνέχεια όταν πήγα στη Δύση, αμέσως κατάλαβα πόθεν έρχεται αυτό που μας λείπει. Μετά βλέπετε, ο Αδαμάτης Κοραής που είναι ο μέγας διαφωτιστής, λέει ότι είναι μεγάλο γεγονός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά μετά ήρθε το Βυζάντιο και η Τουρκοκρατία που τα σβήσανε αυτά και τώρα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Έχουμε δασκάλους τους δυτικούς επιστήμονες οι οποίοι μελετούν τους πατέρες. Και βλέπετε και όταν έγινε η Αθήνα σαν πρωτεύουσα της Ελλάδος, βλέπετε ο άγνωστος στρατιώτης είναι ένας αρχαίος πολεμιστής, ξαπλωμένος, νεκρός. Η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η Βιβλιοθήκη είναι αυτά τα νεοκλασικά της Βαυαρίας. Δίπλα εκεί είναι ο Ρωμαιοκαθολικός ναός. Ο Μητροπολιτικός ναός είναι κάτω σε μια γωνιά, σε μια συνοικία. Οπότε αυτοί ήρθαν, σου λέει, οι άνθρωποι είναι αγράμματοι, είναι γύφτοι, δεν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, να μιλάνε, να χτίζουν εκκλησίες και σπίτια και να χορεύουν. Θα τους τα μάθουμε όλα. Εκεί πήγαν να μας τα μάθουν όλα και τα ακούγαμε εμείς. Λες, εντάξει, μετά. Νομίζω από το λαό, από το σώμα, υπήρχε μια αντίδραση. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι το 1950 που στα κατηχητικά έχουμε τα παιδικά διηγήματα και κάτι εκδόσεις που είναι ξένες από τους Ρωμαιοκαθολικούς και πολλές φορές τα βάζουμε και ανώνυμα, ένας σχοινάς από το Βόλο, γέρος με μια μεγάλη άσπρη γελιάδα, βγάζει τους λόγους του Μακαρίου του Αιγυπτίου της φυλακής των πέντε αισθήσεων του Αγίου Νικοδήμου. Μετά βρήκα τι έγινε, ότι μας είχαν αποσπάσει από το μαστό της μάνας μας και μας δίδανε κονσέρβα, γάλα, σκόνη. Μετά οι καθηγητές του Πανεπιστημίου είχαν σαν δασκάλους τους καθηγητές των Πανεπιστημίων της Δύσος. Αυτούς είχαν σαν πρότυπο μεγάλο. Μου είχε εντύπωση πως κάποιος Βασίλειος Λαούρδας το 1954 στην Ουάσιγκτον, φιλόλογος, μίλησε για το Άγιο Όρος, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και έλεγε ότι το καιρό εκείνο η μετεκπαίδευση ήταν το Άγιο Όρος και όχι τα πανεπιστήμια. Μετά, να πούμε τώρα το δίκαιο, το εξής, ότι μερικοί ξένοι θεολόγοι σαν να κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και μελέτησαν τους πατέρες. Ο Ντανιελού μελέτησε τον Γρηγόριο Νήσις και ένας Μπαλταζάρ το Μάξιμο τον Ομολογητή. Εγώ παρακολουθούσα μερικά μαθήματα του Ντανιελού και ενθουσιαζόταν και τράβαγε τις κάλτσες του όταν ήταν ενθουσιασμένος. Οπότε λέει, βλέπετε τι σημαίνει να γνωρίσουμε τους ανατολικούς πατέρες. Αλλά λέει, φυσικά πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Magisterium Ecclesiae. Magister de l'Église, δηλαδή στο Βατικανό. Οπότε λες, θα τρίζουν τα κόκαλα του Γρηγορίου Νήσις, γιατί εάν τυχόν νιώθησε ότι εδώ είναι η αλήθεια, άφησε την αλήθεια να κάνει ό,τι θέλει. Και μετά γυρίζοντας στο Άγιο Όρος που πήγαμε, καταρχήν μας πήγαν το 58 ο κύριος Φραγκόπουλος σαν εκδρομή και με το να πάμε στο Άγιο Όρος μπήκε μέσα μας ο πειρασμός, τέλειωσε, δεθήκαμε με το Άγιο Όρος, δηλαδή όπου και να πήγαινε κανείς
Νιώθεις ότι σαν να χτύπησε μια καμπάνα και ακούς το βόμβο της καμπάνας. Άγιο Όρος. Μετά το 63 είναι χιλιετηρής της Λαύρας και λένε τι κάνουμε χιλιετηρής, θα κάνουμε την κυρία. Εφόσον πέφτουν τα μονασίγια, εφόσον μοναχοί δεν έρχονται, πρέπει να φτιάξουμε ξενοδοχεία, να έρχονται τουρίστες, να επισκέπτονται τα ρήπια, να πληρώνουν ένα εισιτήριο και να μπορούμε να συντηρήσουμε. Και μετά από το 64-65 αρχίζει μια άλλη κίνηση. Ανανεώνεται το Άγιο Όρος και προχωρεί και προχωρεί και φτάνουμε στο σημείο να είναι συντηρημένα όλα τα μονασίγια, ισχύει στα κελιά και παλιά ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας βοήθαγε τη Λαύρα, άλλος το Βατοπέδι, ενώ τώρα αυτό το κράτος που το κατηγορούμε το ελληνικό με το ΚΕΔΑΚ, μια ας πούμε, αρχαιολογική υπηρεσία του Άγιου Όρους, βοηθάει όλο το Άγιο Όρος. Εκεί έχουμε αυτό το θαύμα το σημερινό, για το οποίο πολλοί παραξενεύονται και άλλοι ζηλεύουν. Γιατί είναι παράξενο 1000 χρόνια να ζει αυτός ο θεσμός. Με την μεριά νιώθεις ότι η αλήθεια δεν πεθαίνει, όσο και να τη θάψεις, ας πούμε, και αιώνες. Οπότε προχωρούμε έτσι. Οπότε βλέπεις ότι βρισκόμαστε σε κάποια θέση. Μετά και οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι που τους σπουδάζουν οι ξένοι, τους σπουδάζουν με φιλότιμο, αλλά δεν τους καταλαβαίνουν. Και είναι αξιέπαινοι για τις κριτικές εκδόσεις που κάνουν. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτή τη δουλειά που κάνουν. Μετά στη συνέχεια προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους αρχαίους Έλληνες. Δεν τα καταφέρουν. Και ενώ πάνε οι αποκαλοί διάρκεια, τους προδίδουν τους Έλληνες. Και νιώθεις στη συνέχεια ότι η εξέλιξη, η απάντηση στη μεγάλη δίψα των αρχαίων Ελλήνων έρχεται την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία και στη Μεγάλη Εβδομάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και είδατε, προχθές όταν γιορτάσαμε το γενέθλιο του Θεοτόκου, που λέγεται ότι δια της Θεοτόκου διήσει νεουργείται και θεουργείται η σύμπασα. Και νιώθεις ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα που είναι μια διαβριμένη Θεία Λειτουργία, βρίσκεσαι στο εύκρατο κλίμα που μπορείς να αναπτυχθείς. Δεν βρίσκεσαι σε ένα κλαμπ, σε ένα κλειό, σε μια φυλακή που σου λέει θα πας μέχρι εκεί. Εδώ πέρα είναι ανοιχτός ο ορίζον. Και μετά θυμάμαι κάποιο πολιτικό που έλεγε για παιδεία με ευρύς ορίζοντες. Οι ευρύς ορίζοντες, ξέρετε ποιοι ήταν, οι διαστάσεις της φυλακής. Ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει φυλακή. Και το καταλαβαίνεις μια στιγμή. Και λέμε πού προχωρεί ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, ο Μάξιμος Ομολογητής, όλοι οι μεγάλοι πατέρες. Και αυτό που κάνει τύπος το εξής, ότι δεν είναι ο Μάξιμος ένας μεγάλος θεολόγος που πέτυχε τα ανέφικτα, αλλά η ίδια η Θεία Λειτουργία έχει τη χάρη, την ευρυχωρία και την ευλογία και δίνει τη δυνατότητα σε καθένα πιστό, σε καθένα απλό άνθρωπο να προχωρήσει, να ξεπεράσει τα πάντα, να φτάσει το μάξιμο του ομολογητή και να πάει πέρα από το μάξιμο του ομολογητή. Και αυτό το πράγμα δεν το υποπτεύονται οι συμπαθείς δυτικοί. Μετά βλέπετε ότι ο μάξιμος ομολογητής που λέει προχωρά ο αγώνας του ανθρώπου η ψυχή του και ανεβαίνει, ξεπερνά όλα τα όρια και αναπαύεται στην υπεράρρητο κήτη του Θεού και γίνεται η ψυχή ένα με το Θεό Λόγο, νυμφεύεται των Θεών Λόγων και τότε γνωρίζει τους λόγους των όντων, ενώ πριν νυφευτεί είναι το Θεό και ο Λόγο, τα ζηλετικές, η πηγή των μεθόδης, γίνεται ένα με το Θεό Λόγο. Και τότε που ούτε νυφευόμαστε ούτε παντρευόμαστε, τότε χρησιμοποιείται αυτή η ερωτική σχέση για να περιγραφεί
το άνοιτο της μελούς της ζωής και βασιλείας. Οπότε γίνεται ένα η ψυχή με το Θεό Λόγο και γνωρίζει τους λόγους των όντων, ενώ πριν γυφευθεί το Θεό και Λόγο είναι υποχείριος στις διαιρετικές μεθόδους, δηλαδή όλα. Εάν όταν φτάσει εκεί γνωρίζει διαμιάς τους λόγους των όντων και γιατί ο Θεός δημιουργήσει τα πάντα. Το άνθρωπο κάνει τίποση το εξής, ότι φτάνει εκεί ο Μάξιμος, φτάνει εκεί ο Γρηγόρος ο Νησίτης, φτάνουν εκεί όλοι οι Άγιοι και μετά στη συνέχεια νιώθεις, ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε στα Αγιώρος, ζούμε σε ενορίες και μια στιγμή, χωρίς να το πάρουμε ειδήσει, ένας απλός, ένας τυποτένιος εκκρίνεται σαφώς παρακλήσεως και ξεπερνάει όλους. Οπότε βλέπετε, αυτός είναι ο παράδεισος της ζωής. Και λέω τώρα ότι ξεκινάμε από τη δίψα των Ελλήνων και εγώ βάζω, ξέρετε, σε ιδιαίτερη θέση τον Ηράκλειτο, γιατί μιλάει με μια γλώσσα που είναι χριστιανική. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρος, ότι όσοι ζήσανε κατά λόγων προ Χριστού, χριστιανοί είναι χριστιανοί παρόλο που ονομάστηκαν ειδωλολάτρες. Εμείς είναι ο Ηράκλειτος, ο Σωκράτης. Οπότε όταν ο Ηράκλειτος σου λέει ότι πρέπει να υπακούμε στον κοινό και θείο λόγο, στο λόγο και Θεό, για να καταλάβουμε τα πάντα, ενώ εάν ιδιάζομαι, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε αυθεντία, τότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οπότε βλέπετε ότι από εκεί φυσιολογικά προχωρούμε. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Αθήνα και τη δάσκει το νέο μήνυμα της πίστεως, οι Αθηναίοι νομίζω ότι δεν αλλάζουν πίστη, αλλά βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματά τους στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί έχουμε αυτή την εξέλιξη. Οπότε ξεπερνιούνται όλα και μετά νιώθω ότι αυτό το ξεπέρασμα των πάντων, που είναι μια ευλογία του Θεού Λόγου που δίνεται σε αυτούς που ζητούν τα τίμια, αυτό μετά είναι μια ευλογία που απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η πορεία προς Εμμαούς. Βγαίνουν δύο Απόστολοι που είναι επιλεγμένοι στους λογισμούς, γιατί χάθηκε αυτός ο οποίος θα ήταν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ, αυτός που θα λύτρωνε τον Ισραήλ, ας πέθανε. Ετάθη τρεις μέρες, οπότε τέλειωσαν οι ελπίδες. Βγαίνουν στον δρόμο, πάνε αλλού, για να αποφύγουν αυτό το πλάκωμα που είχε εκεί η Ιερουσαλήμ με όλους αυτούς τους λογισμούς. Και στον δρόμο τους πλησιάζει ένας άγνωστος, του ερμηνεύει τις γραφές, τους δίνει χαρά και μετά όταν φτάνουν αυτοί εκεί που πηγαίνανε, ο ξένος παρουσιάζεται ότι πάει παραπέρα και τον αναγκάζουν να μείνει μαζί τους. Γιατί ο ξένος έγινε πια οικείος και απαραίτητος, δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτόν. Και στο δείπνο, στην κλάση του Άρτου, εγώ λέω και στο σπάσιμο της αντοχής, το γνωρίζουν και γίνεται άφαντος. Έγινε άφαντος ή το γνώρισαν ή το γνωρίζει άφαντος. Έγινε ένα θαύμα. Πήρα την απάντηση. Και έγινε άφαντος και τους πήρε μαζί του. Εκεί πέρα που δεν υπάρχουν απορίες. Καταργήθηκε το άφαντος, η απουσία και η παρουσία απλώθηκε παντού. Και το φως του Αναστάντος γεμίζει ουρανό, γη και κατακτόνια. Οπότε ο απλός άνθρωπος παίρνει άλλες διαστάσεις. Αλλά αυτός που ζήτησε τα τίμια και βγήκε στον δρόμο αναζητώντας αυτά. Αν αναζητάς τίποτα ψεύτικα πράγματα για να δοξαστείς τον κόσμο, να πλουτίσεις ή να είσαι σπουδαίος, είναι τυποτένια πράγματα. Λέει η Εκκλησία, πέτυχε τα και άφησε μας εσύγους. Και φυλακή σου εσύ μόνος σου. Αλλά όταν ζητάς τα τίμια, αυτός τον οποίο ζητάς σε συνοδεύει. Όταν
το γνωρίζεις, γίνεται άφαντος για να μην το χάσεις και σε παίρνει μαζί του και μένει μαζί μας. Γι' αυτό λέμε ο θείας, ο φίλης, ο γλυκιδάτης φωνής με θυμόν γαρ, με θυμόν έσυστε, πιγγύλο έσυστε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ. Οπότε νιώθεις με απλότητα ότι βρισκόμαστε μέσα στη μήτρα την θεουργική. Δις νεουργείται και θεουργείται η σύμπασα. Και μετά ότι βλέπεις ότι αυτός που δημιουργεί τα πάντα τα δημιουργεί με σοφία και με αγάπη και βοηθάει κάθε ένα φυτό να παράξει τον καρπό του και κάθε ένα ζώο να συμπληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Αλλά ο άνθρωπος, επειδή έχει την πνοή του Θεού μέσα του, του ανάρχισε ατελευτή του, που το έκανε δώρο στον άνθρωπο, δεν μπορεί να αναπαυθεί στα 50%, στα 1000 χρόνια. Θέλει ή να μην αποθάνει. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να το ζητήσεις από κανένα ακόμα. Από τους αριστερούς, τους δεξιούς, ούτε προοδευτικούς, ούτε συντηρητικούς. Αμπράζουν στο ίδιο καζάνι. Ενώ η Εκκλησία το δίνει. Ότι ο θάνατος τεθανάτωται. Πέθανε ο θάνατος. Και ζωή πολιτεύεται παντού. Και αυτό που λέει ο Παύλος, εμή το ζήν Χριστός και το αποθενεί κέρδος. Οπότε όταν πάρεις αυτή την αγωγή, όταν νιώσεις ότι η βασική του ρόλο είναι μια ζήμη μικρή που ζημιρώ το θύραμα, όταν νιώσεις ότι αυτό δρά μέσα σου, όταν νιώσεις ότι αυτό ερμηνεύεται με αυτό που λέει ο Παύλος, όταν ασθενότητα δυνατό σημεί, όταν βλέπεις ότι περνάνε τα χρόνια και αν δεν αρρωστήσεις, είσαι υγιής, αλλά γερνάς, ευθύνης, φτάνεις στο τίποτα και νιώθεις όμως ήδη τότε ότι όταν ασθενώ τότε δυναμώνω και όταν τελειώσω στον τάφο τότε θα έχει φτάσει η έκρηξη της δυνάμεως στο απροχώρητο, γιατί εγώ δεν θα υπάρχω, αλλά θα υπάρχει αυτός ο οποίος είναι η ζωή μου, με δημιουργήσει τα πάντα εκ του μη όντως, μας φροντίζει όλους και έχει αυτός το μέλλον για μας και εμείς λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, η σκύρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου και δεν λέω κάνε ό,τι θέλεις, δεν σε ρωτώ τι θα κάνεις, σου λέω να κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε βλέπετε ότι η ζωή του ανθρώπου έχει άλλες απαιτήσεις. Δεν βασανίζει ο δημιουργός τον άνθρωπο που του έχει βάλει μέσα στην ψυχή του αυτή την απέτηση. Του δίνει τα αιτούμενα. Επίσης επειδή μας σέβεται, δεν μας τα δίνει αυτά εξ αρχής μηχανικά. Αλλά πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε, να φτιάξουμε αίμα και τότε φτάνουμε εκεί. Οπότε, δες με καυχέσαι, όχι ανθρώπινα. Λες είναι τίποτα, αλλά είναι πολύ μεγάλος αυτός που με αγαπά, που αγαπά την οικουμένη. Και έχετε στο στόμα σου και στο νου σου η ομολογία του τροπαδίου της Κασιανής, αμαρτημάτων μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους της εξιχνιάσει ψυχοσώσε σωτήρ μου. Εγώ είμαι μια άβυσος αμαρτημάτων, εσύ είσαι ένα πέλαγος ηχτυρμών, εγκαταλείπω τον εαυτό μου σε σένα και ησυχάζω. Ή βλέπετε πολλές φορές γράφει κανείς τη βιογραφή και λέει τις σχολές τέλειωσε, την πτυχία πήρε που βγήκε άριστα. Ο Παύλος καυχόμενος λέει ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Το πρωτείο του Παύλου είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Οπότε αν τυχόν το νιώθεις αυτό, αν το ομολογείς εσωτερικά και αν τυχόν η αδυναμία σου μετατρέπεται σε δύναμη, τότε βλέπεις ότι δεν περιμένεις την βασίλεια των ουρανών, αλλά ήδη ζώντας εδώ είσαι στα χέρια του δυνατού που δημιούργησε τον άνθρωπο για να μην πεθάνει, αλλά προχωρήσει η ζωή αιώνιων. Τώρα, ο
όταν κανείς είναι πλανεμένος, υπερηφανεύεται. Και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι ο εγωισμός είναι κουταμάρα. Για να το πει αυτό έτσι, ξεκάθαρα κάτι είχε ζήσει. Αλλά είπε για να νιώθεις ότι η αγάπη είναι το παν. Και μπορεί κανείς να τα θυσιάσει όλα για τον Χριστό και τα κερδίζει όλα. Ή κάτι άλλο. Μπορεί να μην τα θυσιάσει. Να περιμένει και να τρώει τον πειρασμό. Αλλά να περιμένει εκεί. Να μην δώσει δική του λύση και τότε πάλι τα δέχεται όλα. Ή μετά βλέπετε αυτό που λέγεται ότι ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όποιος τον ψάχνει και τον εντοπίσει σε κάποιο χωράφι, τα πουλά όλα για να αγοράσει το χωράφι. Και λέει ο Βάσιλης Σάκος ότι όταν αποκτήσεις τον πολύτιμο Μαργαρίτη, θες να έχεις μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Και όταν έχεις αυτόν, δι' αυτού έχεις τα πάντα. Κάτι άλλο. Αν τύχω μια στιγμή τα χάσεις όλα και δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, περίμενε. Και ο πολύτιμος Μαργαρίτης, ο Χριστός, θα έρθει να σε βρει εκεί που είσαι και θα σε ελευθερώσει πάλι. Οπότε ούτως ή άλλως φτάνουμε στη σωτηρία. Ένα είμαστε. Ή τολμηροί να θυσιάσουμε όλα, ή δυνατοί να κάνουμε υπομονή και να μην δώσουμε λύση δική μας. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Πέτρος, ενώ αρνήθηκε τον Χριστό, δηλαδή τα έκανε θάλασσα, τι λύση έδωσε. Εξαρτών έξω έκλασε πικρός, βρήκε μια γωνιά και έκλαιγε. Ενώ ο Ιούδας ο ταλέπορος λέει μεταμεληθείς, απελθόν απήνξατον. Μετεμελήθη, δεν μετενόησε, αποφάσισε να πάει να κρεμαστεί. Το θέμα είναι, δεν κρεμάμε, δεν αυτοκτονώ, αλλά περιμένω και έρχεται η σωτηρία. Μετά από αυτό, νιώθω ότι η πίστη μας, ο τόπος μας, είναι το κέντρο του κόσμου. Μετά, εάν τυχόν λέμε πάμε στη Δύση και είναι άνθρωποι τακτικοί, μορφωμένοι και έχουν βιβλία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, διδασκαλίες και τα σέβεσαι, ταυτόχρονα δεν σου δίδουν αυτό το ακατόρθωτο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγάπη, όχι από τη δική μας αγάπη, αλλά την αγάπη που γνωρίσαμε στην Εκκλησία και μας έσωσε δωρεάν. Οπότε έτσι είναι το πράγμα. Και λέω, νιώθεις ότι όταν φτάσεις εκεί, ότι δεν καυχέσαι τον εαυτό σου. Μα καυχέσαι ή παραξενεύεσαι ότι γιατί ενώ είμαι τόσο δραμά για πέταμα, ο Θεός με αγαπάει. Οπότε μένουμε εκεί. Η Δύση με αυτή τη λογική έχει ανάγκη την ευρυχωρία της Ορθοδοξίας. Η Ρωσία που είναι τεράστια χώρα έχει μια δύναμη και η δύναμη της είναι η Ορθόδοξη πίστη. Κάθε χώρα Ορθόδοξη έχει αυτή τη μικρή ζυμπουζουμία όλο το θύραμα. Μετά ερχόμαστε στην Κύπρο. Εγώ ρωτήσεις ότι όταν πας στο Άγιο για να γίνεις μοναχός, νιώθεις ότι όλα σε βοηθούν. Νιώθω κάτι άλλο. Η Κύπρος είναι σε ένα επικίνδυνο μέρος. Μεταξύ των τριών υπήρων είναι Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Έχει περάσει δύσκολους καιρούς, έχει περάσει δοκιμασίες. Αλλά νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή τη χάρη της πίστης, της Θείας Λειτουργίας. Οπότε θα έλεγα το εξής. Όπως προσκυνάει κανείς στην Άγιο Όρος και παίρνει μια δύναμη, προσκυνώντας στην Κύπρο, αν έχεις αισθήσει, παίρνεις δύναμη. Με τα μέσα τώρα που υπάρχουν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με τα μέσα τα σύγχρονα να παρουσιαστεί αυτή η χάρη. Δεν μπορώ να έρθω στην Κύπρο, αλλά μπορούμε με τα σύγχρονα μέσα
να δώσουμε το μήνυμα. Κοιτάξτε, αν θέλω να δω τις τοιχογραφίες του πρωτάτου που έχουν ειδική χάρη, μπορώ να πάω στο Άγιο Όρος. Εάν τυχόν δω κάτι έγχρωμες διαφάνειες, τις βλέπω καλύτερα από ότι θα τις βλέπω στο ίδιο, στον ίδιο τον ναό. Οπότε θα μπορούσε να γίνει κάτι που να παρουσιάσει τη χάρη τη μοναδική της Εκκλησίας της Κύπρου. Και λέω ότι υπάρχει μια μακρά περίοδος. Και βάζω στα πρώτο σχόλιο αυτό το σταυρόσχημο ειδόλιο που είναι εδώ στην Κύπρο. Και αυτό το ειδόλιο του σταυρόσχημο έχει ένα σταυρό που είναι το ίδιο σχήμα. Και λες 3.000 χρόνια προ Χριστού είναι ως τη στέλιο που είσαι μου αυτή, απαρνησάς το εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθείτε με. Εγώ έτσι το βλέπω. Μετά προχωρούμε. Δέχεται η Κύπρος την επίσκεψη των Αποστόλων και του Βαρνάβα του Λαζαρού, παίρνει αυτή την αγωγή, έχουμε αυτή τη ζωή και έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αν τώρα ας πούμε παρουσιαστεί αυτή η χάρις, αμέσως η Κύπρος μπαίνει στην καρδιά του καθενός. Και αν τυχόν είναι η Βενετία διατηρήσιμη πόλης, η Κύπρος είναι διατηρήσιμη νήσος. Και αν τυχόν η Βενετία έχει κάποια κτίρια, εδώ πέρα υπάρχει μια χάρις που ξεπερνάει τα κτίρια. Και αν τυχόν δεν πρέπει να χτυπήσεις την Βενετία, δεν πρέπει να χτυπήσεις την Κύπρο. Και θα το καταλάβει κανείς αυτό, θα το καταλάβουν όλοι που ζητούν τα τίμια. Και αυτό που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι τα τίμια. Τι είναι τα τίμια? Είναι το ξεπέρασμα του θανάτου. Οπότε, εάν τυχόν κάτι γίνει με ένα μικρό φιλμ, παρουσιαστεί η ιστορία της Κύπρου, κάποια κοιμήλια. Κοιτάξτε, τα ψηφιδωτά, οι μορφές των ψηφιδωτών της Κανακαριάς, νομίζω ότι έχουν το πρωτείο των ψηφιδωτών σε όλο τον κόσμο. Αυτά που τα πήραν οι Τούρκοι και τα πούλησαν και ξαναγόρασαν και είναι στην Αρχιεπισκοπή στην Λευκωσία. Μετά, αν πάμε σε κάποιες αρχιτεκτονικές, εγώ βάζω την Παναγία Ιεροσκήπου και κάποιες άλλες εκκλησίες. Μετά, αν πάμε σε κάποιες ηχογραφίες, εκεί είναι Παναγία του Άρακα και κάτι άλλες. Αν βάλουμε μετά κάποιες γριές ή κάποιους νέους που να μιλάνε και αν δούμε πώς αυτό ζει μέσα στο λαό, νιώθεις ότι αυτό είναι κάτι πολύτιμο που ανήκει στον καθένα. Αν τυχόν αυτό δοθεί σαν μαρτυρία, αμέσως πάρα πολλοί είναι, γίνονται και υπάρχουν οι φίλοι της Κύπρου επειδή αγαπούν τον εαυτό τους. Γιατί όταν βλέπεις αυτό που με ζωογονεί, τότε δεν θέλω να το ετοιμάσεις αυτό. Και εγώ λέω το εξής, ότι οι Τούρκοι μεθαύριο θα έχουν παράπονο, γιατί με τις βλακίες μας ίσως τους αφήσαμε να καταπατήσουν τα ιερά και τα όσια. Και εδώ πέρα δεν είναι ότι πήραν μερικά χωράφια και θα βγάλουν πιο πολλές πατάτες, αλλά ετοιμάσαν τα ιερά και τα όσια. Μετά στη συνέχεια, από αγάπη, πρέπει να κάνουμε αυτή τη μαρτυρία, ώστε είναι επίθεση η οποία αναπαύει όλους, δεν έχει εχθρούς. Μετά κάτι άλλο, εάν τυχόν εμείς είμαστε ανόητοι και είμαστε άξιοι για τα χάλια μας, δεν θέλω ούτε πρέπει να προχωρούμε και να δούμε με μειονεξία. Είμαστε ανόητοι, αλλά είναι δυνατός αυτός που αγαπά και τους ανόητους. Και έχουμε αυτό το πλούτο, ο οποίος δεν είναι δικό μας, αλλά είναι του Θεού και σώζει την οικουμένη. Μετά λέω ότι αφήνουμε τους πολιτικούς να κάνουν την πολιτική τους. Αφήνουμε τους στρατιωτικούς να κάνουν τα δικά τους και εμείς να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία της αλήθειας και της χάρης που υπάρχει στην Κύπρο. Έτσι δεν βοηθούμε μόνο την Κύπρο, αλλά βοηθούμε την οικουμένη και τον καθένα άνθρωπο να καταλάβει ένα γεγονός, ότι ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τα πάντα και από αγάπη τα κατευθύνει στην τελική ελευθερία. Αυτό ήθελα να πω.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
3: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηρης φυλής.
4: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο.
3: Μα δε ωραίες. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και πρόσεγω, και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

15 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας, του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου, επισκόπου Εδέσης Συρίας, του Οσίου Πατρός ημών Σαββίνου, επισκόπου Κύπρου, του Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, κτήτορος της Μονής των Περιστερών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Αγίου Ιωάννου, επισκόπου Σουσδάλ, Ρωσίας.

Άγιος Ιερομάρτης Λουκιανός. Ο χριστιανός, πάνω απ' όλα τα ονόματα και τις κοινωνικές θέσεις, έχει την χριστιανική του ιδιότητα που είναι το υπερπάν όνομα. Αυτό δηλώνει και ο Άγιος Λουκιανός με την απολογία του ενώπιον του Αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν γιος ευσεβών γονέων. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε και τους δύο γονείς του. Τότε ο μικρός Λουκιανός βρήκε παρηγοριά κοντά στο σοφό διδάσκαλό του, τον Μακάριο, που ήταν και πρεσβύτερος. Μόλις μεγάλωσε, μοίρασε όλη την περιουσία του στους πτωχούς και πήγε στην Έδεσα για να παρακολουθήσει από κοντά την πνευματική εργασία του διδασκάλου του, ο οποίος ήταν φημισμένος διδάσκαλος και είχε εκεί σχολή. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και έζησε εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Με όλα τα μεγάλα του εφόδια, έπειτα έρχεται στην Αντιόχεια, όπου ίδρυσε μία θεολογική σχολή. Η Εκκλησία της Αντιόχειας τον κάλεσε και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, όπου πλέον παράλληλα με την διδασκαλία είχε και ιερατικά καθήκοντα. Ενίσχυε και στήριζε τις ψυχές των χριστιανών και παράλληλα έγραφε επιστολές για να φωτίζει και να βοηθεί. Αυτό όμως το πολύπλευρον έργο του κίνησε το φθόνο των ειδωλολατρών αλλά και των αιρετικών. Έτσι κάποιοι αιρετικοί ήρθαν στις αρχές και κατήγγυλαν τον Λουκιανό για την χριστιανική του δράση. Ο ηγεμόνας της Αντιόχειας ενημέρωσε τον Αυτοκράτορα Μαξιμίνο Δάια, ο οποίος διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην Οικομίδια. Συνελήφθη και δέσμιος οδηγήθηκε στην Οικομίδια. Αλλά από που όμως περνά δεν πάβει να κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Λόγω των αρετών του, ο Άγιος είχε γίνει τόσο ανώτερος από την φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλης, ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπολείπους παρέμενε αθέατος. Όπως σημειώνει ο βιογράφος του, ακτινοβολούσε τόσο το πρόσωπο του Αγίου από θείο φως, ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του για να βεβαιωθούν ως προς την αλήθεια των λόγων του. Η φήμη για τα ξεχωριστά αυτά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον Αυτοκράτορα, γι' αυτό και ζήτησε αμέσως να δει τον Άγιο.

Κήθηκε με λόγια απλά, αλλά δυνατά. Γρήγορα ο αυτοκράτορας αντιλαμβάνεται ότι με κανένα τρόπο δεν κατόρθωνε να κλονίσει τον Άγιο από την πίστη του στο Χριστό. Απογοητευμένος τότε, διέταξε αφού τον βασανίσουν, έπειτα να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στη φυλακή. Οι στρατιώτες, αφού τον βασάνισαν, τον έκλεισαν στη φυλακή χωρίς φαγητό και νερό. Οι στρατιώτες, μάλιστα, για να επιτείνουν το μαρτύριό του, σοφίστηκαν και το εξής πονηρό τέχνασμα. Δίπλα στο κελί της φυλακής έψιναν κρέατα και με την ευωδία του ψητού τον προκαλούσαν να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος καρτερικά υπέμεινε, χωρίς να ενδώσει στο ελάχιστο. Έπειτα από μερικές ημέρες, εξαντλημένον τον οδήγησαν και πάλι στο δικαστήριο να απολογηθεί. Ο ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας τον Άγιο, λέγει: «Όταν ο βασανιστής του είδε ότι τίποτα δεν κερδίζει με τα βασανιστήρια, τότε του απίφθινε συνεχείς ερωτήσεις, αλλά ο Λουκιανός σε κάθε ερώτηση αποκρινόταν με την ίδια στερεότυπη φράση: «Χριστιανός ημί». Γιατί πάνω από όλα τα ανθρώπινα, ο Άγιος είχε βάλει την χριστιανική του ιδιότητα. Με έναν απλό λόγο, με αυτόν εδώ το λόγο: «Χριστιανός ημί», χτυπούσε το κεφάλι του διαβόλου. Η θαραλέα του απάντηση εξόργησε τους δικαστές, που τον οδηγούν πάλι στη φυλακή, όπου καρτερικός υπέμεινε το αργό του μαρτύριο. Εδώ στη φυλακή τέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του Θεία Λειτουργία, έχοντας ως Αγία Τράπεζα το μαρτυρικό του σώμα. Οι ειδωλολάτρες μετά από μέρες ήρθαν να διαπιστώσουν το θάνατό του, αλλά ξαφνιάστηκαν μόλις τον είδαν ζωντανό. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο οδυνηρό, έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να φάει, απαντούσε: «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση «Χριστιανός ημί», πράως παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο Άγιος Λουκιανός λοιπόν έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένος και διψασμένος, για να τα ανοίξει στον ουρανό μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα, την οποία υποσχέθηκε ο Κύριος για τους πιστούς μαθητές του. «Καγώ διατίθεμαι ημίν, καθώς διέθετόμι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Ελκυόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Επιστροφή στους ιερούς κανόνες σημαίνει κατά τον Άγιο Γέροντα και επιστροφή στην δικαιοσύνη. Νόμος, ο υπάρχον εις τον αιώνα. Γι' αυτό, αναλύοντας τον 20ο κανόνα της εναντιοχίας συνόδου, επισημαίνει ότι η απόδοση δικαιοσύνης από την Ιερά Σύνοδο οφείλει να απονέμεται με ακρίβεια, σοφροσύνη και ισότητα σε όλα τα μέλη τα αποτελούντα τον Ορθόδοξο κλήρο, ασχέτως βαθμού και θέσεως. Κατά ταύτα, ο αφορισμός, το ισχυρότερον όπλων της Εκκλησίας μας, ως μέσον απονομής δικαιοσύνης και αφυπνισμού των ενόχων, όπως σοφά επεξηγεί ο βαθύς ερμηνευτής των Ιερών Κανόνων, Άγιος Γερβάσιος, δεν χρησιμοποιείται πλέον από την Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, αφού το κακό κατέστη ασίδωτο και ατιμώρητο, κυριαρχεί θλιβερή αταξία και φοβερή έκκληση των ηθών, όπως διαφαίνεται μέσω όλων των εκφράσεων και εκφάνσεων της ζωής των Ελλήνων. Η ολιγορία της Εκκλησίας επ' αυτού καυτηριάζεται εντόνως από τον αγνό τηρητή του νόμου του Θεού. Με πικρία διαπιστώνει ότι ο μόνος που δεν κινείται όσο πρέπει και επιβάλλεται είναι ο φρουρός και θεματοφύλακας των θείων και ιερών κανόνων, η διοικούσα Εκκλησία, στην οποία και η ίδια η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα του να είναι προστάτης και φρουρός των καλών ηθών. Την ακινησία και έμεση αποδοχή της καταπατήσεως των ιερών κανόνων, ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος ανιδιοτελώς και ολοκληρωτικά αγάπησε εξ όλης καρδίας τον Θεό και τα Άγια προστάγματά του, βλέπει και στο γεγονός ότι η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί ένα από τα ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα πνευματικά όπλα της, εκείνο της αποκοπής από το εκκλησιαστικό σώμα, κάθε παραβάτη ή αντάρτη. Και αυτό γιατί ουδέποτε έσχε το ηθικόν σθένος να επισύσει την απειλήν αυτήν. Όπως υπογραμμίζει, η Οικουμενική Σύνοδος δεν συνιστά, ουδέ παρακαλεί, αλλά διατάσσει και παραγγέλει εμπνεύματι Αγίο τους ποιμένας της Εκκλησίας να αποκόπτουν προς σοφρονισμό και επίγνωση του αμαρτωλού αλλά και των άλλων μελών της Εκκλησίας κάθε παρήκο των θείων προσταγμάτων. Αλλά η Εκκλησία αδρανεί. Μήπως έπαυσε να ακούει και να βλέπει η Εκκλησία? Πόσο δικαιώθηκε ο προφητικός άνδρας? Πόσο αποδείχθηκε δίκαιη η κρίση του? Πόσο κατάφορα γκρεμίστηκαν οι κατηγορίες ότι τάχα ήταν αυστηρός και απόλυτος? Δυστυχώς, η σημερινή ηθική κατάπτωση του ελληνικού λαού καταδεικνύει το βάθος της πνευματικής απολίας στην οποία έχει εκπέσει.

κανόνες. Η δυναμική γραφίδα του Αγίου Γερβασίου μας οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της Ορθοδόξου συνειδήσεως και ταυτότητός μας. Χαρακτηριστικός ο λόγος του. Αλλά Ορθοδοξία καθημάς, ουδέν έτερον είναι η μη, η θεοί και ιεροί κανόνες. Τους ιερούς κανόνες διατρανώνει ως θεμέλια της Ορθοδοξίας και προτρέπει. Ακατάπαυστος έδει να είναι η προσπάθεια δια την θεμελίωσιν εκάστης χριστιανικής γενεάς επί των κανόνων. Πόσο θα θρηνούσε σήμερα ο Άγιος Πατήρ όταν θα διεπίστωνε την ικτρά καταπάτηση των ιερών κανόνων και άρα το ξεθεμελίωμα της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε κήρυτε ότι οι ιεροί κανόνες έχουν αιώνιον κύρος, κάτι το οποίο μπορεί ο σύγχρονος ποιμήν να αντιληφθεί αν μελετήσει σωστά και σε βάθος αυτούς. Καταδικάζει δε το νεότερον πνεύμα, το οποίο ψιθυρίζει ότι οι κανόνες εγγράφησαν για την εποχή εκείνη. Διαπιστώνει επίσης πόση απόσταση χωρίζει τον κοσμικόφρονα κλήρων από την αποστολική εποχήν. Θεωρεί ότι είναι μάτι η προσπάθεια επιλύσεως των οποιονδήποτε εκκλησιαστικών θεμάτων, αν δεν στηρίζεται σε αυτήν, στην γεραρά βάση των ιερών κανόνων και επιμένει ότι η διαιώνιση και η επιπλοκή των προβλημάτων που ενσκύπτουν σε κάθε εποχή έχουν την αιτία τους ακριβώς σε αυτό. Και δικαίως διερωτάται ο δίκαιος ποιμήν, πώς εργαζόμαστε στην οροφή ενώ σύονται τα θεμέλια, πώς περιμένουμε την ευλογία του Θεού για μια εργασία όταν αγνοούμε τους βασικούς νόμους των μεγάλων πνευματικών θεμάτων. Προσαρμόζει στα εκκλησιαστικά πράγματα το χωρίο, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν, και θεωρεί ως πρώτα τα υπό των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων θεσπιθέντα και παραδοθέντα ημίν. Το γνήσιο πατερικό εκκλησιολογικό πνεύμα του Αγίου Γερβασίου εκπηγάζει από όλα τα γραφόμενα σε αυτή την ενότητα. Τονίζει ότι εκκλησιαστικάς μεταρρυθμίσεις μόνον η Αγία Οικουμενική Σύνοδος δύναται να επιφέρει.

Εφικτή η μεταρρύθμιση. Ο όρος μεταρρύθμιση λαμβάνει με την πατερική γραφίδα του Αγίου μας την αληθινή του έννοια και σημασία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις επικρατούσες σημερινές οικουμενιστικές ασχημίες. Υποστηρίζει δηλαδή ότι όταν λέγει μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την επιστροφή στην Αγία Γραφή και στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Σχολιάζοντας την έκριθμη εκκλησιαστική κατάσταση, παρατηρεί ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπή από την γραμμή των Ιερών Κανόνων. Δίνει το σύνθημα της σωτηριώδους επιστροφής στις πηγές της σωτηρίας, λέγοντας «Ο πίσω εις τους πατέρας και στην ορθοδοξίαν εκείνων είναι το σύνθημα της σωζούσης επιστροφής ειν λέγομεν μεταρρύθμισιν. Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση». Η πλήρης εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, η εντελής απονομή δικαιοσύνης, η παραδειγματική και άμεση τιμωρία των ενόχων, αλλά και η βράβευση των πιστών, αποτελούν βασικά στοιχεία της ορθοδόξου εκκλησιαστικής πορείας και ζωής. Και πάλι διαφαίνεται το ακρεφνές εκκλησιολογικό του φρόνημα, καθώς τονίζει ότι υπό την ηγεσία της διοικούσης εκκλησίας οφείλουμε να χωρίσομεν ο πίσω εις τους πατέρας και τους κανόνας. Διαπιστώνεται όμως ότι για την επιτυχία των ανωτέρω χρειάζεται βαθυτάτη πίστης, χριστιανικός ηρωισμός, αγία αυταπάρνησης. Όλα αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Οπότε, καταλήγει συμπερασματικά ο σοφός Ανήρ, εν ή λόγω ανάγκη αποστολικών ανδρών. Με πόση ακρίβεια ανεβρίσκει ο Άγιος Γερβάσιος την αιτία όλων των κακών και την εντοπίζει στην έλλειψη αξίων κληρικών. Προτρέπει λοιπόν να αλλιεύονται και να επιστρατεύονται από την Εκκλησία οι ανώτατοι αξιωματούχοι αυτής, με τον ίδιο τρόπο που αλλιεύτηκαν και επιστρατεύτηκαν οι Αμβρόσιοι, οι Βασίλειοι, οι Χρυσόστομοι. Γι' αυτό, γιατί μόνον έτσι θα βρούμε άνδρες με αποστολικό φρόνημα, οι οποίοι θα ανανεώσουν την δόξα του χρυσού αιώνος της Εκκλησίας, εφαρμόζοντας τους ιερούς κανόνες. Διέβλεπε αφενός ότι η απραξία των τοπικών εκκλησιών αποτελεί φραγμό για την επίλυση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αφετέρου, ότι η αθέτηση των Ιερών Κανόνων καθιστά αδύνατη και προεξοφλεί την αποτυχία μιας μελλοντικής Οικουμενικής Συνόδου, η οποία δεν θα συγκληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε δίκαιο όταν περιμένουμε την λύση όλων των προβλημάτων από την μέλουσα Οικουμενική Σύνοδο, την οποία 12 αιώνες περιμένει η Ορθοδοξία. Και εφόσον ήδη διαθετήθηκαν οι κανονικές αποφάσεις των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων, προεξοφλείται το αδύνατο της συγκλήσεώς της. Μάλιστα, προτείνει επ' αυτού να φροντίσει η κάθε αυτοκέφαλη τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία να νοικοκυρεύσει τα του οίκου της σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, ώστε η σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου να την βρει έτοιμη προς συμμετοχή.

Η Εκκλησιολογία του Αγίου Γερβασίου. Το άρθρο που τιτλοφορείται «Εκκλησία ίσον Επίσκοπος» αποδεικνύει περίτρανα το γνήσιο ορθόδοξο εκκλησιολογικό πνεύμα του Αγίου των Πατρών, Αγίου Γερβασίου. Γνήσιος εκφραστής του Ιγνατιανού Πνεύματος και της θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι χωρίς την ηγεσία του Επισκόπου τίποτα δεν επιτυγχάνεται, ο Άγιος Γερβάσιος με σθένος υποστήριζε το μάταιο των όποιων προσπαθειών στροφής της Εκκλησίας προς τους ιερούς κανόνες, εάν δεν ηγείται αυτής της προσπάθειας ο Επίσκοπος. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η ως άνως στροφή προς τους κανόνες και τους πατέρας είναι αδύνατον να επιτύχει. Οι Άγιοι υπόθη των αγνών ορθοδόξων ψυχών περί των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ιδού γίνονται οραματισμοί ανεφάρμοστοι και ανεπίκαιροι. Και το σήμαντρον των σελίδων τούτων εις μάτιν κρουέται χωρίς την συμπαράσταση του Επισκόπου. Η ηγεσία της ενδόξου αυτής πορείας προς τα οπίσω ανήκει εις αυτόν, και όταν ο Επίσκοπος απουσιάζει είναι αδύνατον να αντικατασταθεί, διότι εδώ ισχύει το Εκκλησία ίσον Επίσκοπος». Βεβαιώνει ότι η Εκκλησία μας δεν στερείται καλών επισκόπων. Τουναντίον, υπάρχουν εις το επισκοπικό σώμα άντρες, αποτελούνται σκάφημα και δόξαν της Εκκλησίας. Ωστόσο, εντοπίζεται από τον ακριβή τηρητή των ιερών παραδόσεων μία δισκαμψία στον τομέα της διδασκαλίας, της ευσεβίας και στον αγώνα για την εφαρμογή των κανόνων. Έτσι, οι πρεσβύτεροι εμπολείς οικολούθησαν. Το θλιβερό αποτέλεσμα είναι η Εκκλησία από ηγέτης να μεταβληθεί σε ουραγόν της συγχρόνου ζωής. Ο Άγιος Πατήρ όμως διεφύλαξε στην ζωή του με απόλυτο τρόπο την προτροπή του Κυρίου: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν, και βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Για τον λόγο αυτό πίστευε ότι η παράβαση του θεμελιώδους αυτού έργου, δηλαδή της διδασκαλίας του λαού του Θεού σύμφωνα με τα εντάλματα της Αγίας Γραφής και των διδαχών των γνησίων ερμηνευτών αυτής, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, έσυσε και σύει την Εκκλησίαν. Κάθε είδους ωρεολογία και άμβλυνση της εκκλησιαστικής αληθείας για να ταιριάζει αυτή στα ήθη και τα θελήματα του αμαρτωλού κόσμου επιφέρει κατά τον Άγιο Γέροντα τις κυρώσεις που επιβάλλουν για το αμάρτημα αυτό οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Κρίνοντας από την κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη, αλήθεια, τι θα έλεγε αν ζούσε σήμερα? Δύο μόνον επιλογές έβλεπε εμπρός του: ή ο Κύριος να ποιήσει την εκδίκησιν, ή πρώτη ημείς η Εκκλησία και διημών πάντες ημείς και πάσο λαός να χωρίσομεν επί το μακάριον έργων της επιστροφής εις την ευσέβιαν και τας διδαχάς των Αγίων και θεηγόρων Πατέρων.

Ιερά Σύνοδος. Ο Άγιος Γερβάσιος υπογραμμίζει ότι οι δαμού ιεροί κανόνες ομιλούν περί διαρκούς συνόδου επισκόπων. Και αυτό γιατί η συνεχής απουσία του επισκόπου από το ποίμνιό του καθιστά την ποιμαντική διακονία του δυσχερή, αν όχι αδύνατη. Γι' αυτό και συνεχίζει ότι ουδαμού οι ιεροί κανόνες αναφέρουν ή αναγράφουν περί ενιαυσίου συνοδικής θητείας επισκόπων, αλλά ότι ρητός διαγορεύεται ειδής του έτους και μόνον επί μίαν εβδομάδα σύναξης των ιεραρχών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον 37ο Αποστολικό Κανόνα. Σύμφωνα πάντοτε με τον πιο πάνω κανόνα, ο βαθύς μελετητής των Ιερών Κανόνων επιμένει ότι η θεματολογία των συγκαλουμένων συνόδων θα πρέπει να είναι επικανονικών και ευαγγελικών πραγμάτων. Λέγει χαρακτηριστικά: «Το Πνεύμα το Άγιον ενομοθέτησεν δια των Ιερών Κανόνων ότι μόνον αν οι επίσκοποι συνέλθουν και ασχοληθούν με κανονικά και ευαγγελικά πράγματα, τότε έστε αυτής ανταπόδοσης πολύ. Διότι λίχνος εντολή, νόμος δε φως και οδός ζωής, έλεγχος και παιδεία». Σχολιάζοντας τέλος σημείωση του καθηγητού Μπρατσιώτου περί μειώσεως του αριθμού των συνοδικών, λαμβάνει το θάρρος το οποίο πάντοτε εχαρακτήριζε την ζωή και τον λόγο του και προτείνει την κατάργηση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου εφόσον η ύπαρξή της δεν στηρίζεται επί των Ιερών Κανόνων. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι αν είναι ενδεδειγμένη η μείωση του αριθμού των επισκοπικών ανδρών, όπως υποστήριζε ο κύριος Μπρατσιώτης, πολύ περισσότερο ενδείκνυται η άμεση κατάργηση του θεσμού της διαρκούς και η επαναφορά του 37ου κανόνος των Αγίων Αποστόλων. Ωστόσο, παραδέχεται ότι μεγάλε εαποφάσεις αύτε. Αν όμως η Ιερά Σύνοδος προχωρήσει πρώτη στην εφαρμογή των θείων και ιερών κανόνων και δώσει το σύνθημα της εφαρμογής τους, η σωτηρία της Εκκλησίας εισέρχεται στο στάδιο των ουρανίων επιτευγμάτων. Η Ιερά Σύνοδος ανέρχεται στις επάλξεις του ιεροτέρου και ενδοξωτέρου αγώνα της Εκκλησίας μετά το 1821. Ο Άγιος Γερβάσιος είναι ο μόνος από τους νεότερους πατέρες μετά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος προσέβλεψε με τόσο ιερό πάθος προς τα καθάρσια ύδατα των πηγών των Ιερών Κανόνων. Πεάνησε σταθερά και αμετάκλητα σε όλη την ποιμαντική βιωτή του με ευθύνη, αγωνία και αγάπη Χριστού προς το ποίμνιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία η στροφή προς το φως των Ιερών Κανόνων θα επιφέρει νέαν Πεντηκοστήν. Μόνον τότε η Ορθόδοξος Εκκλησία θα επανεύρει την δόξαν και την χαράν της αρχαίας Αποστολικής Εκκλησίας.

εκοσμίκευση. Είχε ωστόσο εντοπίσει το μικρόβιο της εκοσμικεύσεως, γι' αυτό και καυτηριάζει. Αλλά ειδού τα σημεία των καιρών. Οι κανόνες έμειναν ανυπεράσπιστοι, αμεληταίοι πάπυροι, εκτεθειμένοι εις τα σκόμματα των βεβήλων. Και ακούονται, ενίοτε από το στρατόπεδο της Εκκλησίας, μα συμβιβάζεται η εξέλιξη με τους κανόνας. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν ήταν εναντίον της ορθοδόξου και αγαθής εξελίξεως. Έφερνε όμως στεναρά αντίρρηση ως άλλος ηρεμίας στην έκκληση των ηθών και σε ό,τι συμβάλλει σε αυτό, όπως είναι η άσημνη ενδυμασία. Δικαίως φοβείται μήπως η κακή εξέλιξη έγινε εν τη πράξη ο κανόν της ορθοδοξίας. Οπότε, σκαμβός κανόν, σκαμβά ποιή και τα κανονιζόμενα. Πόσο προφητικός ανεδείχθη και σε αυτό το ζήτημα ο διορατικός γέροντας. Πώς διέβλεπε τη ρίζα του κακού και πώς δεν εφοβεί το ενώπιον παντός εμποδίου για να κηρύξει την αλήθεια απαρασάλευτη όπως αυτή διαγράφεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Αυτό συνέβαινε διότι είχε παραδώσει τον εαυτόν του ολοκληρωτικά στον Θεό του και έχοντας ως άγκυρα στιβαρή την ακλόνητη πίστη του δεν κλειδονιζόταν όσα κυβέρνει το πλοιάριο μέσα στην τρικυμία του κόσμου και του κοσμικού φρονήματος.

Γυμνισμός, άσεμνη ενδυμασία. Με προφητική αγανάκτηση στυλίτευε ο Άγιος Πατήρ το φαινόμενο του γυμνισμού και της ασεβίας στην ενδυμασία γενικότερα. Θρηνεί για την αδιαφορία και ολιγορία των υπευθύνων ποιμένων για το θέμα αυτό, εξαιτίας της οποίας το φαινόμενο ολοέν και αυξάνεται και διονγκούται, σε βαθμό να μην γίνονται σεβαστοί ούτε οι χώροι των ιερών ναών, ούτε και των μονών. Ουδε μία φωνή δια τους κανόνας, ουδείς ευρόντισεν όταν έπρεπε την απαρασάλευτον αλήθειαν, ότι απομακρυνόμενη σιγά σιγά από τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, κτίζομεν επί της άμμου. Ιγνοήθησαν όπως πάντοτε αυτά τα θεμέλια. Αλλά και πάλι ο Ιερός Πατήρ θεωρεί και για το θέμα της ασεβίας και γυμνότητος ως υπετίους των παραβάσεων του ποιμνίου, τους ιδίους τους ποιμένες. Και αυτό γιατί οι παρενέσεις για το θέμα αυτό ελείπουν ή, αν υπάρχουν, είναι ανεμικές και ανούσιες. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες, οι αρχιερείς, οι διοικούς εκκλησία, με την σιωπή τους ή την ενοχή τους, όχι μόνον δεν επιμελούνται του έργου τούτου, αλλά και όταν διαμαρτύρονται, αρκούνται σε φιλολογικές συστάσεις και παρενέσεις. Συχνά δε, με την παρουσία τους, συμβάλλουν στο εξωφρενικό κατάντημα των θυγατέρων τους, των αυριανών μητέρων.

Γαλοπισμός. Πιστός στηρητής των κανόνων είναι ο Άγιος Γερβάσιος και στο θέμα της αμφιέσεως του κλήρου. Καυτηριάζει τον καλοπισμόν ή την θηλυπρέπειαν όχι μόνον στα ιερά άμφια, αλλά στην ιερατική ένδυση γενικότερα, υπενθυμίζοντας ότι πάσα βλακεία και κόσμησης σώματος αλωτρία εστί της ιερατικής τάξεως. Πολύ συνταρακτικό είναι και το ακόλουθο. Εάν κάποτε βρεθεί κληρικός, ο οποίος περιπέζει την σημνή ενδυμασία ή χρησιμοποιεί αρώματα, σε αυτόν αρμόζει αυτό που έχει γραφεί. Βδέλυγμα, αμαρτωλό, θεοσέβεια. Παρόμοια στάση κρατεί και για τον καλοπισμό των λαϊκών μελών της Εκκλησίας, τον οποίο θεωρεί κατά τον 96ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ως βλασφημία κατά του Χριστού, τον οποίον ενεδίθησαν δια του βαπτίσματος. Είναι άκρος αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι ο Άγιος Πατήρ, το τίμιο τέμενος της αγνότητος, εντοπίζει στις τάσεις καλοπισμού και επιδείξεως των λαϊκών μελών της Εκκλησίας την προσπάθεια παγιδεύσεως σε ανήθικες με την στενή και ευρεία έννοια του όρου, πράξεις των συνανθρώπων τους, προκαλώντας σκάνδαλο. Με πόνο ερωτά, πώς θα δικαιολογηθείς, αδελφέ, όταν γίνεσαι πρόσκομα στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς που παρασύρονται εύκολα? Στις καλοπιζόμενες γυναίκες υπενθυμίζει το χωρίο από την 1η Πέτρου επιστολή. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν φθήρονται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Στον άνδρα, κληρικό και λαϊκό, ο οποίος συχνά δυστυχώς καλοπίζεται, επισημαίνει ότι φθάνει σε ικτρό και αξιοδάκριτο κατάντημα το ανδρόγινον, δηλαδή το θηλυπρεπές εκείνο ανδρικόν ομοίωμα, το οποίο ντύνεται, περιπατεί, συζητεί, ζει γυναικότροπα. Τονίζει δε ότι η εκ της θητείας του στην πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πύρα του δίνει την βεβαιότητα ότι τέτοιου είδους παραβάσεις καλύπτουν μία βαθύτατα σκοτεινή πάροδον της εκκλησιαστικής μας ζωής. Στηρίζει δε τα ανωτέρω στον 21ο κανόνα της Εν Γάγκρα Συνόδου, ο οποίος αποδοκιμάζει τον καλοπισμό και την επιτηδευμένη και προκλητική αμφίεση.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ένα τόπο με ξεχωριστή ομορφιά θα επισκεφτούμε σήμερα στην επαρχία Σφακίων. Το οροπέδιο του Ασκήφου με τη μεγάλη ιστορία και τους θρύλους που έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Εδώ στην αρχαία Τάρα, στο φαράγγι του Κατρέ και τα Κρογιάλια, τριγυρνούσε η κόρη του βασιλιά Μίνωα, Ακακαλίδα, κλαίγοντας απαρηγόρητη, γιατί την είχαν εγκαταλείψει ο Απόλλωνας και ο Ερμής, αφού έδωσε από ένα γιο στον καθένα τους, τον Κίδωνα και τον Άξο. Κι όπου έπεφταν τα δάκρυά της, φύτρωναν σφάκες. Και τα δάκρυα ήταν πολλά, και ο τόπος γέμισε σφάκες. Γι' αυτό και οι τόποι αυτοί ονομάστηκαν Σφακιά, όπως διηγείται ο θρύλος.

Το οροπέδιο του Ασχίφου είναι μια πόλγη που περιβάλλεται από τα βουνά Τρυπάλη στα ανατολικά, Αγκαθές στα νότιο-ανατολικά και το ψηλότερο βουνό Κάστρο στα δυτικά, που έχει υψόμετρο 2.218 μέτρα.

Πιστεύετε ότι παλαιότερα το οροπέδιο ήταν λίμνη, αλλά όπως συμβαίνει στις πόλγες, υπάρχει μια μεγάλη καταβόθρα στην τοποθεσία Χόνος που βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό χείλος της Λεκάνης, από την οποία φεύγουν τα νερά των βροχών και του χιονιού.

Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, το οροπέδιο του Ασκήφου ήταν φέουδο της οικογένειας των Αρχοντορωμαίων Μελισσινών. Σύμφωνα με το θρύλο που δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια της Ενατοκρατίας, ο αυτοκράτορας Αλέξιος I Κομνηνός το 1182 παραχώρησε την Κρήτη σε 12 αρχοντόπουλα του Βυζαντίου, προκειμένου να εδραιώσει τη Βυζαντινή κυριαρχία στο νησί. Ο θρύλος δημιουργήθηκε από ισχυρές οικογένειες γεωκτημόνων τα πρώτα χρόνια της Ενατοκρατίας, προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια και τις περιουσίες που απολάμβαναν κατά την Βυζαντινή περίοδο, και για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν μια σειρά εγγράφων τα οποία είχαν όλα την χρονολογία 1182 και την υπογραφή του αυτοκράτορα Αλέξιου που αναφέρεται ως πορφυρογέννητος και του γιου του Ισάκιου. Η υπογραφή διατυπώθηκε ως «Ο Χριστιανικότατος Βασιλεύς και η μέτερος Υιός Ισαάκιος και ημείς ο πατήρ αυτού Αλέξιος». Ο γερμανός βυζαντινολόγος Γκέρλατ Έρνστ, όταν εξέδωσε τα έγγραφα αυτά, άλλαξε τη χρονολογία από 1182 σε 1092 για να ταιριάζει με την βασιλεία του αυτοκράτορα Αλέξιου I Κομνηνού, που διήργησε από το 1081 έως το 1118. Αλλά και πάλι τα έγγραφα δεν συμφωνούσαν με την πραγματικότητα, διότι ο Αλέξιος I δεν ήταν πορφυρογέννητος, αλλά ούτε και ο γιος του Ισαάκιος που είχε γεννηθεί μετά το 1088 και ήταν μόλις 4 ετών, μπορούσε να ηγηθεί εκστρατεία στην Κρήτη το 1092. Αλλά ακόμη και ο αυτοκράτορας Αλέξιος II Κομνηνός, που γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1169 και ήταν πορφυρογέννητος, δεν ήταν δυνατόν να είχε υπογράψει τα έγγραφα, αφού δεν είχε κανένα γιο Ισαάκιο, διότι δεν απόκτησε παιδιά, καθώς βρήκε τραγικό θάνατο με στραγγαλισμό σε ηλικία 14 ετών, πιθανότατα από τον θείο του Ανδρόνικο I Κομνηνό που τον διαδέχθηκε. Ο θρύλος όμως έμεινε να θεωρείται ως ιστορική αλήθεια μέχρι σήμερα. Στα έγγραφα της διανομής της Κρήτης αναφέρεται το τοπονύμιο Ασκήφια στο φέουδο των Μελισσινών. Ιδέα άρχοντες και στρατιώτες Μελισσινοί να έχουν τα σμερίδαστον και τα σύνορα αυτών από του Πέτρου το ποτάμι να έβγει τας Λιβάδας και Χαλέπας έως τα Ασκήφια, να γυρίσει εις το σύνορο του Βαμμένου ποταμού.

Η κοινότητα Σκύφου αποτελείται από τους οικισμούς Αμουδάρι, που είναι ο μεγαλύτερος στη βόρειο-δυτική πλευρά του οροπεδίου, τις Καρές, το Κοστό, το Μέσα και Όξο Γονή, τον Πετρέ και τη Στραβοράκη. Ο γερμανός φιλόλογος και γλωσσολόγος Μιχαήλ Δέφνερ, που είχε πάρει την ελληνική υπηκότητα, υποθέτει ότι η ονομασία Σκύφου οφείλεται στο αρχαίο Αγγείο Σκύφο, λόγω του σχήματος του λεκανοπεδίου, αλλά η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών σε σχετικό υπόμνημά της θεωρεί ότι το όνομα Σκύφου είναι αρχαϊκό και παρέμεινε τυπικό σκεφθονγικό αλόβητο. Με την ονομασία Σκύφου αναφέρεται από τον Αντώνιο Τριβάν στο έργο του «Διάφορα θέματα από την Κάντια 1182-1669». Η αρχαιότερη αναφορά του ονόματος γίνεται σε δικαστικό έγγραφο του 1388, στο οποίο αναφέρονται οι επαναστάτες της Ανώπολης και του Ασκύφου, Ανάπολη Εασκύφου. Στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι, που έγινε το 1834, το λεκανοπέδιο αναφέρεται Ασκύφο με 160 χριστιανικές οικογένειες, και το 1881 οι οικισμοί του Ασκύφου αποτελούν τον ομώνυμο Δήμο με 776 χριστιανούς κατοίκους. Οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ στο οροπέδιο του Ασκύφου, ούτε σε ολόκληρη την επαρχία Σφακίων.

Στα χρόνια της ανατοκρατίας του Ασκήφου, όπως και όλα τα χωριά των Σφακίων, δεν αναφέρεται στις απογραφές, επειδή η επαρχία Σφακίων δεν αποτελούσε καστελανία, δεν ήταν δηλαδή φέουδο κάποιου ενετού φεουδάρχη, αλλά διοικούνταν από προβεντιτόρε, ένα ανώτερο διοικητικό αξιωματούχο, τον προβλεπτή. Οι κάτοικοι των Σφακίων, με τα μακρά μαλλιά και τα μακρά γένια, με τα ψηλά στιβάνια που τα δένουν στη ζώνη και ποτέ δεν τα βγάζουν από τα πόδια τους, με το μακρύ ποκάμισο που κρέμεται μπροστά τους, με το σπαθί που κρέμεται κατά τον ελληνικό τρόπο, που περπατούν πάντα με το τόξο στον ώμο και τη φαρέτρα γεμάτη βέλη στη μέση, όπως τους περιγράφει ο Τζάκοπο Φοσκαρίνη στην έκθεσή του το 1579, απασχόλησαν κάθε γενικό προβλεπτή που ερχόταν στο βασίλειο της Κρήτης. Ο ατίθαστος, αγέροχος και φιλοπόλεμος χαρακτήρας τους, η απαράμιλη ικανότητά τους στη χρήση του τόξου και του αρκεβούζιου προκαλούσαν πάντοτε το εξαιρετικό ενδιαφέρον των απεσταλμένων της ενετικής εξουσίας. Και ο Τζάκοπο Φοσκαρίνη συμπληρώνει: «Οι ενετοί ρέκτορες των Χανίων και οι προβλεπτέ προσεπάθουν να τους συγκροτήσουν ειρηνικούς ή να μην κατέρχονται εκ των ωραίων και ενοχλώσει δια των επιδρομών τους κατομερίτας, ενετούς και εντοπίους». Πράγμα που ως φαίνεται δεν κατόρθωσαν, γιατί ήταν τέτοια τα προβλήματα και οι ενοχλήσεις που προκαλούσαν οι Σφακενείς στην εξουσία της Βενετίας, ώστε ο γενικός προβλεπτής Μαρίνος Καβάλι, που πέρασε τα Σφακιά διαπυρός χεσιδήρου, εχμαλωτήσας και εξορίσας πολλούς και πυρπολίσας και κατεδαφίσας τα σικίαστον, αναγκάστηκε να αναφέρει στη γερουσία της Βενετίας ότι για να ησυχάσει η Κρήτη πρέπει να βγουν από τη μέση οι Πάτεροι και οι Παπαδόπουλοι, γιατί αυτοί είναι που ληστεύουν τη Μεσαραία, το Ψυχρό και όλη την περιφέρεια των Χανίων και της Ρεθύμνης. Γι' αυτό η Βενετία ήταν αναγκασμένη να διοικεί τα Σφακιά όχι με καστελάνο, όπως διοικούνταν οι άλλες επαρχίες της Κρήτης, οι λεγόμενες καστελανίες, αλλά με προβεντιτόρε, προβλεπτή, που είχε μεγαλύτερη εξουσία. Ο Τζουλιάνο Ντεγκαρτσόνη, σύνδικος και εξεταστής της Ανατολής, που επισκέφθηκε και αυτό στην Κρήτη το 1584, 10 χρόνια μετά το Φοσκαρίνη, αναφέρει στην έκθεσή του: «Η κυρία αφορμή της εχθρότητάς των προέρχεται, όπως μπόρεσα να εξακριβώσω, από τους καβαλιέρους, τους Βενετούς δηλαδή φεουδάρχες, που μισούν τους Σφακιανούς, γιατί δεν έχουν από αυτούς καμιά ωφέλεια και μεταχειρίζονται ό,τι μπορούν για να τους παρουσιάζουν στους ρέκτορες σαν ακόλαστους κλέφτες και φωνιάδες». Από τους 500 Σφακιανούς που υποδέχθηκαν τον Γκαρτσόνη, οι 200 ήταν πάτεροι. Οι Παπαδόπουλοι που κατοικούσαν στο φρούριο του Αγίου Νικήτα στο Φραγκοκάστελο δεν παρευρέθηκαν στην υποδοχή του Γκαρτσόνη, γιατί μισούσαν τους πάτερους και αναγκάστηκε να πάει στην περιφέρειά τους για να τους επισκεφτεί και αυτούς, οι οποίοι επαρηγορήθησαν διότι όντες ολιγότεροι των αντιζήλων των πάτερων εστενοχωρούντο περισσότερον και εζημιούντο εκ της αναρχίας. Ο Τζουλιάνο Ντεγκαρτσόνη στην έκθεσή του αναφέρει ότι οι πάτεροι και οι Παπαδόπουλοι ήσαν απόγονοι δύο αδελφών, από τους οποίους ο ένας ήταν πατέρας, δηλαδή καλόγυρος, και ο άλλος παπάς, και ότι από τα ονόματα αυτά των γεναρχών πήραν τις επωνυμίες οι απόγονοί τους, πάτεροι και Παπαδόπουλοι. Άγνωστο για ποιο λόγο, είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους άσπονδο μίσος από παλαιότερη εποχή, μίσος σχεδόν έμφυτο, όπως αναφέρει ο Μοτσενίκο. Ίσως, όπως λέει ο ίδιος, αιτία του μίσους αυτού ήταν οι κλοπές μεταξύ τους. Πολλές φορές συμφιλιώνονταν, μα και πάλι οι πάτεροι ξανάρχιζαν τις επιθέσεις με διάφορες προσβολές και κλοπές, τις οποίες ανταπέδιδαν οι Παπαδόπουλοι, και έτσι ζούσαν σε διαρκείς έρηδες. Την κατάσταση αυτή ενίσχυε και η έλλειψη απονομής δικαιοσύνης στην περιφέρεια εκείνη, όπου, όπως αναφέρουν και οι Βενετσιάνοι γενικοί προβλεπτές,
στις εκθέσεις τους και οι ίδιοι οι Σφακιανοί στις αναφορές τους, δεν υπήρχε κανένας δικαστής για να επιβάλλει στους κακοποιούς τις ποινές που τέριαζαν στα εγκλήματά τους. Είτε από φόβο είτε από άλλες αφορμές, απόφευγαν να εγκαθίστανται στα Σφακιά οι προβλεπτές που διορίζονταν και έστερναν για αντικαταστάτες τους ανθρώπους ανίκανους που πολλές φορές δεν είχαν καμιά υπόλοιψη.

0: Στη βόρεια πλευρά του λεκανοπεδίου του Ασκήφου, πριν το Αμμουδάρι, συναντούμε την ωραία εκκλησία που τιμάται στους κριτικούς Αγίους Μανουήλ και Ιωάννη. Ο Άγιος Μανώλης γεννήθηκε στα Σφακιά το 1785 και μαρτύρησε στη Χίο στις 15 Μαρτίου 1792. Ήταν 12 χρονών όταν τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι στη διάρκεια της επανάστασης του Δασκαλογιάννη το 1770. Οι Τούρκοι τον υποχρέωσαν να ασπαστεί το Κοράνι και τον στρατολόγησαν στα γενιτσαρικά τάγματα, αλλά εκείνος κατάφερε να δραπετεύσει καταφεύγοντας στη Μύκονο και επέστρεψε στον χριστιανισμό. Εκεί παντρεύτηκε και απόκτησε 6 παιδιά, αλλά η σύζυγός του δεν του ήταν πιστή και εκείνος πήρε τα παιδιά του και έφυγε. Ο κουνιάδος του, για να τον εκδικηθεί, τον πρόδωσε στους Τούρκους, οι οποίοι τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά την ώρα της εκτέλεσης ο δήμιος της Χίου αρνήθηκε να τον αποκεφαλίσει και πέταξε το σπαθί του. Ένας άλλος Τούρκος τον αποκεφάλισε και το σώμα του πετάχτηκε στη θάλασσα. Ο λαός της Χίου από την πρώτη στιγμή άρχισε να τον τιμά ως Άγιο. Το μαρτύριό του περιγράφεται σε χειρόγραφο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος. Η ωραία εκκλησία που βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόμο θεμελιώθηκε το 1961 και αποπερατώθηκε το 1966 με δωρεές των απανταχούς φακιανών.
1: Σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας του Ασκήφου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ και Ιωάννη των Εξφακίων. Των Σφακιανών Αγίων είναι τοπικοί Άγιοι εδώ της περιοχής. Είναι ο Άγιος Μανώλης, ο οποίος μαρτύρησε το 1792 στη Χίο

και ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για την ανέγερση του Ιερού Ναού που τη δεκαετία του 60 και μέσα σε 4-5 χρόνια εθεμελιώθη και εγκαινιάστη από το τότε Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρύτου και Λάμπης και Σφακίων Ισίδωρο και είναι ο πρώτος ναός που αναφέρεται στους Αγίους. Είναι πάρα πολύ και στην Κρήτη και η εικονοστάσια και εικόνες σε όλη την Ελλάδα που τιμάται η μνήμη του Αγίου. Ο Άγιος εμαρτύρησε 15 Μαρτίου και η μνήμη των Αγίων, του Μανουήλ και του Ιωάννη, γιατί είναι και ο Άγιος Ιωάννης Σφακίων, ο οποίος εμαρτύρησε στην Οδυσσό το 1811, τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, όπως όρισε ο τότε Μητροπολίτης Ισίδωρος, για να μην έχουμε δύο διαφορετικές εορτές, Μάρτιο-Σεπτέμβριο, να εορτάζουν από κοινού και οι δύο μαζί την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, μετά τις 15 Αυγούστου, όποτε τύχει. Είναι δηλαδή κινητή εορτή βάσει το 15 Αυγούστου.

Ο μεγαλύτερος οικισμός του ασκήφου είναι το αμουδάρι. Οι κάτοικοι του οικισμού, όπως και των άλλων οικισμών του οροπεδίου, ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και είναι φημισμένα για την εξαιρετική ποιότητά τους τα τυροκομικά προϊόντα του ασκήφου.

Στο Αμουδάρι βρίσκεται και το Λαογραφικό Μουσείο της Κοινότητας που ιδρύθηκε το 2018. Το οίκημα που στεγάζει το μουσείο είναι δωρεά της Ευαγγελίας και Χρυσούλας Μπικουάρη.

όροφο που υψώνεται απέναντι από τον γυμνό Καρές δεσπόζουν δύο τουρκικά φρούρια, οι λεγόμενοι κουλέβες, που έμειναν να θυμίζουν τη βαρβαρότητα που βίωσε η Κρήτη από τον Ασιάτη κατακτητή. Στη διάρκεια της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης του 1866-69, η τουρκική διοίκηση αποφάσισε την κατασκευή μιας σειράς οχυρών στα πιο κέρια σημεία της Κρήτης. Σκοπός των οχυρών αυτών ήταν η αποκοπή της επικοινωνίας ανάμεσα στους επαναστάτες των διαφόρων επαρχιών, η αποκοπή του ανεφοδιασμού τους από τα μικρά λιμάνια και συγχρόνως η διαρκής παρουσία των τουρκικών δυνάμεων σε όλο το νησί. Σε διάστημα ενός έτους, κτίστηκαν 320 κουλέβες σε όλη την Κρήτη, πολλοί από τους οποίους εγκαταλείφθηκαν όμως το 1872, όταν μειώθηκε η δύναμη των στρατιωτών που τους επάνδρωνε, ενώ για στρατιωτικούς παλιλόγους το 1874 κατεδαφίστηκαν 80 από αυτούς. Το μεγαλεπίβολο αυτό έργο εγγενίασε ο Ομέρ Πασάς, γενικός αρχιστράτηγος των Οθωμανικών δυνάμεων, τον Ιούλιο του 1867. Η ανέγερσή τους ξεκίνησε από τα Σφακιά. Μέχρι το τέλος του 1867 είχαν κατασκευαστεί μόνο 3 πύργες στην περιοχή των Σφακίων, ενώ με τον ερχομό του Χουσεΐν Αβνί Πασά, που ήταν γενικός διοικητής της Κρήτης και γενικός αρχηγός των τουρκικών στρατευμάτων, το έργο επιταχύνθηκε. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 1868 είχαν κτιστεί 70 κουλέβες, εκ των οποίων οι 48 στην περιοχή των Χανίων και άλλοι 30 στην υπόλοιπη Κρήτη. Το δίκτυο του διαμερίσματος των Χανίων ήταν το πιο πυκνό και εκτεταμένο του νησιού, το οποίο άρχιζε από το φρούριο Ιτζεδίμ της Σούδας μέχρι τους κουλέδες του οροπεδίου της Κράπης, οι οποίοι είχαν οπτική επαφή με τους δύο κουλέδες του Ασκήφου. Σήμερα στα ερυπωμένα κουφάρια των κουλέδων παραμένουν στοιχειωμένες οι μνήμες εκείνης της εποχής.

οικοπαίδιο του Ασκήφου είναι οι θερμοπύλες των σφακίων και τα χώματα αυτού του τόπου είναι ποτισμένα με πολύ αίμα από τους γενναίους σφακιανούς. Εδώ βρίσκεται το μοναδικό πέρασμα που αρχίζει από το οροπέδιο της Κράπης και διασχίζει το λαγκό του Κατρέ μέχρι το ξυλόδεμα προς τη χώρα των σφακίων. Στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, 40.000 Τούρκοι στρατιώτες έβαλαν στο οροπέδιο με σκοπό να κατεβούν στο Λουτρό και την Ανώπολη για να εχμαλωτήσουν τα γυναικόπαιδα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να φύγουν με τα καράβια. Μετά την κήρυξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα της Κρήτης, τη Θημιανή Παναγιά, στις 29 Μαΐου 1821, από την καγκελαρία των Σφακίων, ένας τούρκικος στρατός από 12.000 άνδρες, 8.000 από το Ηράκλειο και 4.000 από το Ρέθυμνο, έφτασε στο Ασκήφου στις 17 Ιουλίου του 1821, ζητώντας από τους επαναστάτες να δηλώσουν υποταγή. Αλλά τότε, 700 πολεμιστές από τους γύρω οικισμούς, μέσα από τα ερείπια και τους καπνούς των χωριών που καίγονταν, επιτέθηκαν στους Τούρκους και τους έτρεψαν σε άτακτη φυγή προς το λαγκό του Κατρέ. Μια άλλη ομάδα επαναστατών πρόλαβε και τους έκλεισε το δρόμο και ο λαγκός γέμισε από τα πτώματα των Τούρκων. Όλο εκείνο το καλοκαίρι ο δρόμος ήταν αδιάβατος από τη δυσοδεία των πτωμάτων. Όταν μετά από 13 χρόνια, το 1834, ο Άγγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϊ πέρασε το λαγκό του Κατρέ, είδε το δρόμο και τις πλαγιές κατάσπαρτες από τα ασπρισμένα κόκαλα των Τούρκων, όπως αναφέρει στο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη». 2 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, τον Μάρτιο του 1823, το οροπέδιο του Ασκήφου καταστράφηκε από τον Αιγυπτιακό στρατό του Χουσέιν Μπέι. Ακολούθησε η Μεγάλη Επανάσταση του 1866-69. Η βαριά φορολογία που επέβαλαν οι Τούρκοι, οι καταπιέσεις και οι εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των χριστιανών και το μοναστηριακό ζήτημα ξεσήκωσαν τους προεστούς των χωριών. Τα σφακιά εκείνη την περίοδο είχαν αποδυναμωθεί. Μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, την καταστροφή των σφακίων και τους αιματηρούς αγώνες του 1821, πολλές οικογένειες έφυγαν από τα σφακιά και όσοι απόμειναν δεν είχαν τη δυνατότητα ενός νέου ξεσηκωμού. Αλλά με τις πρώτες επαναστατικές ενέργειες, πολλοί άμαχοι από τα παιδινά χωριά συγκεντρώθηκαν στα σφακιά. Το κάθε σπίτι φιλοξενούσε τουλάχιστον άλλη μια οικογένεια. Πολλοί πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο στα σπήλαια της περιοχής και πολλοί από αυτούς πέθαναν εκεί από την πείνα. Οι Τούρκοι εγκατέλειψαν την Ήπεθρο και κλείστηκαν στα κάστρα των μεγάλων πόλεων και οι δύο φυλές, Έλληνες και Τούρκοι, ήταν έτοιμες για τη μεγάλη σφαγή που θα ακολουθούσε στα 3 χρόνια του αγώνα. Στις 14 Μαΐου 1866, οι πληρεξούσιοι του νησιού συνέταξαν υπόμνημα προς τον Σουλτάνο Αμπντούλαζίζ και τους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων, στο οποίο ανέφεραν τις βαρβαρότητες που διαπράττονταν σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού. Οι οπλαρχηγοί πληρεξούσιοι των σφακίων ήταν ο Βουρδουμπάς από το Ασκήφου, ο Σφινιαδάκης από το Ασφένδου, ο Αναγνώστης Παπαγεωργίου από την Αράδενα, ο Ρούσος Κουνδουράκης από τον Εμπρόσγιαλο, ο Αναγνώστης Μπυράκης από τους Κομιτάδες, ο Αναγνώστης Δασκαλάκης από την Ανώπολη, ο Παρθένιος Κελαϊδής από το Μουρί, ο Αναγνώστης Βαρδουλάκης από τα Λιβανιανά, ο Γρηγόρης Παπαδοπετράκης από τον Γαλλικράτη και άλλοι. Αναφέρουμε με ευλάβεια τα ονόματά τους, γιατί αχάριστοι θα είναι οι επιζώντες που δεν μνημονεύουν συνεχώς εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους. Ο Σουλτάνος απάντησε στα μέσα Ιουλίου του 1866 αρνητικά στα αιτήματα των κριτικών και παράλληλα
ενίσχυσε το στρατό του με την αποστολή 4.500 ανδρών στην Κρήτη και στις 21 Αυγούστου 1866 η Γενική Συνέλευση των Κρητών καλεί με διακήρυξη από το όρος της Σικιάς του Ασκήφου όλους τους κρητικούς στα όπλα. Στη διακήρυξη αυτή ανέφεραν μεταξύ άλλων: επιμένοντας καρτερικά στον όρκο μας του 1821, εμπνεόμενοι από το εθνικό αίσθημα του ελληνικού μεγαλείου και της εθνικής ενότητας και γεμάτη ελπίδα για το δίκαιο αγώνα μας, διακηρύσουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ως το μόνο πόθο μας την ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Η σημαία των επαναστατών διατράνωνε την αμετάκλητη απόφασή τους: ένωση ή θάνατος, με τα αρχικά αλφα-σίγμα του ονόματος του οπλαρχηγού Αντωνίου Σύφακα, που φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Περιοχές της πατρίδας μας που ήταν ελληνικές για χιλιάδες χρόνια κινδύνευαν από την αρπακτική διάθεση των Σλάβων που ήθελαν να τις προσαρτήσουν στις δικές τους χώρες. Η Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θράκη κινδύνευαν να χαθούν και η μικρή και αδύναμη τότε Ελλάδα αδυνατούσε να αντιδράσει. Αλλά όπως γινόταν πάντα, στη χιλιόχρονη ιστορία της χώρας μας ξεπετάχτηκαν από τα σπλάχνα του λαού μας άντρες υπερήφανοι και γενναίοι, αποφασισμένοι να θυσιαστούν για να σώσουν τους αδελφούς μας που ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Έτρεξαν όλοι τους εθελοντικά, αυθόρμητα και ανυστερόβουλα, με την καρδιά γεμάτη Ελλάδα και μεγαλούργησαν. Ήταν οι Μακεδονομάχοι. Έγινε τότε παστρατιά στην Κρήτη από όλα τα διαμερίσματα της Μεγαλονήσου. Κανένας νομός, κανένα χωριό δεν υστέρησε και αμούστακα ακόμη παλικάρια της Κρήτης με σπουδαίους αρχηγούς όπως ο Γεώργιος Κατεχάκης ή Καπετάν Ρούβας από την Πόμπια, ο Παύλος Γήπαρης από την Ασίγωνιά, ο Γεώργιος Τσόντος ή Καπετάν Βάρδας από το Ασχίφου, ο οποίος ήταν ο γενικός αρχηγός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, από το 1903 έως το 1908 έφευγαν σε αλλεπάλληλα κύματα προς το βορρά, προς τη θυσία και τη δόξα. Οι Έλληνες κάτοικοι της Μακεδονίας έπλεξαν τραγούδια στους Μακεδονομάχους και όταν ο καπετάν Βάρδας μπήκε θριαμβευτή στην Κοριτσά, οι κάτοικοι της πόλης με δάκρυα στα μάτια τραγουδούσαν «Γεια σου Βάρδα ξακουστέ, όμορφε χρυσέ λεβέντη, με του φέκι με σπαθί, ποιος το είδε τέτοιο γλέντι». Αλλά και στην Αθήνα, όταν ένα βράδυ ο καπετάν Βάρδας πήγε στο θέατρο Πλέσα τις 11 Ιουλίου 1915, άκουσε έκπληκτος όλο τον θίασο να τραγουδά προς τιμή του. «Στους πρώτους πάγκους κάθεται περήφανο λιοντάρι, του Όλυμπου σταυραετός της Λεβεντιάς καμάρι. Ο καπετάνιος που έλαμψε σ' Ανατολή και Δύση, ο Βάρδας που με το σπαθί τη δόξα έχει κερδίσει». Ο Γεώργιος Τσόντος Βάρδας γεννήθηκε στο Ασχίφου στις 18 Ιανουαρίου 1871. Ο πατέρας του ήταν ο καπετάν Χαράλαμπος Τσόντος που διακρίθηκε στην Επανάσταση του 1866. Το 1888 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το 1893 ορκίστηκε ενθυπολοχαγός πυροβολικού. Έλαβε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του 1897-98 και με τους Κρήτες εθελοντές Μακεδονομάχους έδωσε σκληρές μάχες εναντίον των Βούλγαρων Κομιτατζίδων στις περιοχές Κορεστίων, Καστοριάς, Φλόρινας, Μοναστηρίου. Όλο το Σεπτέμβριο του 1905 η ένοπλη ομάδα του Γεωργίου Τσόντου έδρασε μαζί με τον ασυγωνιώτη Παύλο Γήπαρη στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, εξοντώνοντας τις συμμορίες των κομιτατζίδων της περιοχής. Στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 συμμετείχε με το βαθμό του λοχαγού και το 1914 παραιτήθηκε από το στράτευμα για να μπορέσει να πολεμήσει στη Βόρειο Ήπειρο υπό τις διαταγές της προσωρινής κυβέρνησης της Αυτόνομης Ηπείρου. Την περίοδο του εθνικού διχασμού τάχθηκε στο πλευρό των βασιλικών με αποτέλεσμα να αποταχθεί από το στράτευμα και να βρεθεί αντιμέτωπος πολιτικά με τον άλλοτε συμπολεμιστή του Παύλο Γήπαρη. Επανήλθε το 1920 και διετέλεσε διοικητής της Σχολής Ευελπίδων. Απομακρύνθηκε για δεύτερη φορά μετά την επικράτηση του κινήματος της 11ης Σεπτεμβρίου το 1922 και επανήλθε πάλι με περιορισμένο βαθμό το 1927 και πλήρως το 1935. Η κυβέρνηση Κονδύλη με νόμο στις 19 Νοεμβρίου του απέδωσε όλους τους στρατιωτικούς βαθμούς που είχε χάσει στο ενδιάμεσο και τον αποστράτευσε με τον βαθμό του αντιστρατήγου.
Ένα βράδυ, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1942, ο Τσόντος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και οι συγγενείς του τον μετέφεραν εσπευμένα στο νοσοκομείο. Το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου 1942 επικοινώνησε τηλεφωνικά με ένα φίλο του για ένα ζήτημα που αφορούσε την Καστοριά και ακολούθως επέστρεψε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου και εξέπνευσε σε ηλικία 71 ετών.

Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, η περιοχή του Ασκήφου πρωτοστάτησε στην αντίσταση από την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας στη φυγή των συμμάχων από τη χώρα Σφακίων. Πολλοί από τους κατοίκους εκτελέστηκαν και άλλοι μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης της Γερμανίας, όπου χάθηκαν οριστικά τα ίχνη τους. Κατά την υποχώρησή τους, τα συμμαχικά στρατεύματα εγκατέλειψαν στα σφαγιά μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, τα οποία περιήλθαν στους ντόπιους. Αφού κατέλαβαν την επαρχία Σφακίων οι Γερμανοί, εγκατέστησαν φυλάχια σε διάφορα χωριά, με μεγαλύτερο σε δύναμη ανδρών στο Ασκήφου. Στις 7 Ιουνίου 1941 συγκροτήθηκε η Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνα Κρήτης με γραμματέα τον θρυλικό Ανδρέα Πολέντα από το Ασκήφου. Η πατριωτική του δράση όμως προδόθηκε από ένα μη κρητικό που ονομαζόταν Γεώργιος Κομνάς. Ο Πολέντας συνελήφθη και υπέστη φρικτά βασανιστήρια στις φυλακές της Αγιάς. Μετά την εκτέλεσή του, τρία παλικάρια των Σφακίων, ο Χρήστος Μωράκης και οι Σύφης και Παύλος Πολέντας, έσφαξαν το 1943 τον προδότη Γεώργιο Κομνά στο σπίτι του στα Χανιά.

0: Στον οικισμό Καρές βρίσκεται το πολεμικό μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Χατζηδάκη. Στα 10 του χρόνια έζησε τη φρίκη του πολέμου, καθώς σε ένα γερμανικό βομβαρδισμό είδε το σπίτι της οικογένειάς του σωρό ερυπείων και τη μικρή του αδελφή νεκρή. Μετά τον πόλεμο, ο Γεώργιος Χατζηδάκης άρχισε να μαζεύει κάθε απομεινάρι του πολέμου για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αγώνα του κρητικού λαού. Στο μουσείο, όπου εκτίθενται σήμερα πάνω από 2.000 αντικείμενα της περίοδου 1940-44, το έργο του Γεωργίου Χατζηδάκη συνεχίζει ο γιος του Ανδρέας.
1: Από εδώ πιστοχώρησε όλος ο αγγλικός στρατός για τη Μέση Ανατολή με μεγάλες μάχες. Και ο πιστοχωρώντας άφηνε πάρα πολύ υλικό, χιλιάδες πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άρχισε ο πατέρα μου και τα μάζευε. Μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, τα μάζευε εδώ. Ήταν χιλιάδες διασκορπισμένα. Γιατί πέρασε από εδώ 40.000 στρατός. Άγγλοι, Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί, Καναδοί, Ινδοί, Τσίπροι.

0: Στον οικισμό Γωνή, που βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά του οροπεδίου, συναντούμε την εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, χτισμένη επάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας, την οποία συνοδεύει ένας παλιός θρύλος.
1: Η ανέγερση του Ιερού Ναού αυτού σχετίζεται με ένα τοπικό θρύλο εδώ στα Σφακιά, που αιώνες πίσω είναι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, με τον Αλεξινιό, ένα νέο παιδί το οποίο ο πατέρας του ήταν κυνηγός και κυνηγούσε εδώ στα άγρια μέρη του Σφακίων, από εδώ μέχρι την Ήμπρο και παρακάτω, και κρεμούσε το σακούλι του σε ένα δέντρο το οποίο το έχανε. Πίστευε ότι κάποιος περαστικός περνά και το παίρνει, πήρε το νεαρό παιδί τότε, τον Αλεξινιό, το γιο του, για να δει τι γίνεται. Τον άφησε πάνω στο δέντρο μαζί με το σακούλι και πήγε για να κυνηγήσει και άκουσε φωνές. Γυρίζοντας είδε ένα θηρίο να κατασπαράζει το γιο του. Τότε τάχτηκε να βγει ο γιος του υγιής και όπου ξεψυχήσει να φτιάξει μια εκκλησία. Η σπηλιά του θηρίου ήταν στο φαράγγι της Ήπρου, που υπάρχει και σήμερα η τοποθεσία του Φουδαίου Σπήλιος. Ξεκίνησε το κυνηγητό του θηρίου από εκεί, πέρασε τα λευκά, τα βουνά γύρω γύρω, έφτασε στον πάνω κλοπόδι και στο κάτω κλοπόδι που του χτύπησε και το σκλοπόδωσε, το τραυμάτισε, στο λαχανά το οποίο λαχάνιζε και άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του, και εδώ σε αυτή εδώ την περιοχή ονομάζεται Λαβράτο, το οποίο ξεψύχησε το ζώο, το άνοιξε, ο γιος του έσγε και ολοκλήρωσε το τάξιμό του και έκτισε τον ιερό ναό του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος δεν είναι αυτός που βλέπουμε σήμερα. Υπήρχε ένας προσγενέστερος, μικρότερος ναός, ο οποίος στη θέση του έγινε αυτός εδώ. Τιμάται 6 Αυγούστου και αποτελεί ένα σημαντικό προσκύνημα της επαρχίας μας.

Ο τελευταίος οικισμός στο δρόμο προς τη χώρα Σφακίων είναι η Ύμπρος, γενέτειρα του φλογερού πατριώτη και μεγάλου ευεργέτη των Σφακίων, Γεωργίου Ξενουδάχη. Ο τάφος του βρίσκεται στην αυλή του σχολείου της Ύμπρου. Ο Γεώργιος Ξενουδάχης γεννήθηκε το 1816 στην Ύμπρο και είδε τον πατέρα του να πεθαίνει με φρικτό θάνατο από τους Τούρκους, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε σε ηλικία 8 ετών σκλάβος στην Αίγυπτο. Εκεί τον εξαγόρασε ο Γάλλος διπλωμάτης Μερσιέ και μαζί με άλλα Ελληνόπουλα ελευθερώθηκε αφού πληρώθηκαν τα ανάλογα λίτρα από τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1841 ολοκλήρωσε τις σπουδές του και έγινε δικηγόρος και βουλευτής των κριτικών του Αδάμαντα της Μήλου. Με πολλή δουλειά απέκτησε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, την οποία κληροδότησε στο Δήμο Σφακίων για να χτιστούν τα σχολεία της επαρχίας, τα οποία ονομάστηκαν Ξενουδάκια και λειτουργούν μέχρι σήμερα με το κληροδότημά του.

Οι Σφακιανοί διατήρησαν για αιώνες τα δικά τους πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Οι άνθρωποι διακρίνονταν σε καλόσυρους και κακόσυρους. Οι καλόσυροι κατάγονταν από εύπορη ευγενική οικογένεια. Είχαν τα πρωτεία στα κοινά, στην εκκλησία ήταν στις πρώτες θέσεις και παλαιότερα είχαν και διαφορετικά νεκροταφεία. Στα ριζίτικα τραγούδια οι καλόσυροι ακούγονταν και ανεγυρισμένοι. Οι κακόσυροι ήταν εκείνοι που δεν είχαν ευγενική οικογενειακή ρίζα, συνήθως ήταν έπικοι στα Σφακιά ή είχαν έρθει για λόγους κάποιας βεντέτας ή ήταν ναυτικοί που είχαν ξεμείνει εδώ. Στις βαφτίσεις δεν παρίστανται οι γονείς του παιδιού στην εκκλησία. Ο νονός ή πρωτοσύντεχνος όπως τον έλεγαν επέλεγε μερικές δεκάδες αξιόλογα άτομα, τους σέρτες όπως τους έλεγαν, και πήγαιναν στην εκκλησία για την βάπτιση του παιδιού. Μέχρι τον 18ο αιώνα, αν σκοτωνόταν ο αραβωνιαστικός μιας κοπελιάς, αυτή έκοβε την πλεξούδα της και την έστελνε στο νεκρό για να τον συνοδεύσει. Ακολούθως, ο επόμενος γιος έπρεπε να παντρευτεί την κοπελιά. Η απόδοση της δικαιοσύνης εκείνα τα χρόνια και μέχρι πρόσφατα γινόταν με τη βεντέτα. Και σε ένα ριζίτικο ακούγεται η μάνα του σκοτωμένου παλικαριού να λέει: «Να το κατέτε, Σφακιανή, ούλη η μικρή μεγάλη. Ο νιός που σκοτώθηκε ήταν εμένα γιος μου. Τα τρίμερα περάσανε, τα νιά μέρα εφτάξα, μα τα σαράντα δεν περνού. Το χάρο σας επέμπω, λογαριασμό να δώσετε για το κορμί του γιού μου. Πολλά άξια παλικάρια χάθηκαν άδικα στις βεντέτες, καθώς οι αντιμαχόμενες οικογένειες έβαζαν στόχο τους πιο ικανούς άντρες της αντίπαλης οικογένειας. Η φιλοξενία ήταν ιερό καθήκον για τους Σφακιανούς. Όταν ένας ξένος ερχόταν σε χωριό των Σφακίων, αποτελούσε υποχρέωση των χωριανών να τον φιλοξενήσουν, να του προσφέρουν φαγητό και να του εξασφαλίσουν ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Όταν ο Σφακιανός έμπαινε στο καφενείο και έβλεπε κάποιο ξένο, τον ρωτούσε αν έχει φίλους ή συγγενείς στο χωριό, διαφορετικά έπρεπε να πράξει τα πρεπά. Σημειωτέων ότι οι Σφακιανοί θεωρούσαν προσβολή να δεχθούν δώρα από το φιλοξενούμενο, αλλά κι αν ακόμη στο σπίτι τους τύχαινε να έχουν κηδεία, δεν άφηναν το φιλοξενούμενο να το μάθει για να μην τον βαροκαρδίσουν, όπως τραγουδά το ριζίτικο. «Μάνα, σαν έρθουν οι φίλοι μας, σαν έρθουν οι ειδικοί μας, μην τον επίσκει απόθανα και τσιβαροκαρδίσεις. Στρώσε τους τάβλα να γευτούν, κλείνει να κοιμηθούνε, στρώσε και παραπέζουλα να θέσουν τάρματά τους, και το πρωί σας σηκωθούν και σ' αποχαιρετούνε, πες τους το πως απόθανα».

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησε στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η φύση δεν έχει ούτε τους λόγους όσων είναι υπέρ τη φύση, ούτε τους νόμους των παρά τη φύση. Υπέρ τη φύση εννοώ τη θεία και ασύλληπτη ειδονή, την οποία εκ φύσεως δίνει ο Θεός όταν ενώνεται κατά χάρη με τους αξίους. Παρά τη φύση εννοώ την απερίγραπτη οδύνη που προκαλείται από τη στέρηση της ειδονής αυτής, την οποία εκ φύσεως συνηθίζει να δίνει ο Θεός όταν ενώνεται παρά τη χάρη με τους αναξίους. Γιατί ο Θεός, σύμφωνα με την ποιότητα της διαθέσεως καθενός, καθώς ενώνεται με όλους όπως γνωρίζει αυτός, δίνει στον καθένα την αίσθηση ανάλογα με το πόσο ο καθένας έχει διαμορφωθεί από τον εαυτό του για να υποδεχτεί εκείνον που οπωσδήποτε θα ενωθεί με όλους κατά το τέλος των αιώνων. Εκείνους που ζητούν με επιμέλεια τους πνευματικούς λόγους και τρόπους της σωτηρίας, τους οδηγεί στην κατανόησή τους το Άγιο Πνεύμα, μην αφήνοντας ακίνητη και ανενεργό τη δύναμη που έχουν εκ φύσεως να ζητούν επιμελώς τα θεία. Πρώτα ζητεί κανείς να νεκρώσει την αμαρτία προς την προαίρεσή του και την προαίρεση προς την αμαρτία και έπειτα ερευνά πώς πρέπει και με ποιο τρόπο να νεκρώσει τη μία προς την άλλη. Και πάλι ύστερα από την τέλεια αλληλονέκρωση της αμαρτίας και της προαιρέσεως ζητεί τη ζωή της προαιρέσεως σύμφωνα με την αρετή και τη ζωή της αρετής σύμφωνα με την προαίρεση. Και έπειτα ερευνά πώς πρέπει και με ποιο τρόπο να δημιουργήσει τη μεταξύ του ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε σαν ορισμό ότι η ζήτηση είναι επιθυμία κάποιου επιθυμητού, ενώ η έρευνα είναι τρόπος που συντελεί στην επιτυχία της επιθυμίας προς το επιθυμητό. Πρέπει αληθινά εκείνος που θέλει να σωθεί να νεκρώσει όχι μόνο την αμαρτία προς την προαίρεση, αλλά και την ίδια την προαίρεση προς την αμαρτία. Και όχι μόνο να αναστήσει την προαίρεση για την αρετή, αλλά και την ίδια την αρετή για την προαίρεση. Σε τρόπο ώστε η προαίρεση, νεκρή και χωρισμένη όλη από όλη την νεκρή αμαρτία, να μην την αισθάνεται, ενώ ζωντανή όλη να αισθάνεται όλη τη ζωντανή αρετή σε μια ένωση αδιάσπαστη. Γιατί εκείνος που νέκρωσε την προαίρεσή του προς την αμαρτία, έχει ενταχθεί οργανικά στο σώμα του Χριστού, συμμετέχοντας στο θάνατό του. Και εκείνος που ανέστησε την προαίρεσή του για την αρετή, συμμετέχει και στην Ανάσταση του Χριστού. Η αμαρτία και η προαίρεση όταν νεκρωθούν η μία προς την άλλη έχουν διπλή την αναισθησία και η αρετή και η προαίρεση όταν ζουν η μία με την άλλη έχουν διπλή την αίσθηση. Ο Χριστός ο οποίος κατά τη φύση είναι Θεός και άνθρωπος κληρονομείται υπερφύσια από εμάς ως Θεός μέσω της χάρης με την ανέκφραστη μέθεξη και για χάρη μας κάνοντάς μας οικείους Του με τον απάριος άνθρωπος στη δική μας μορφή κληρονομεί μαζί με εμάς τον εαυτό Του με μια κατανόητη συγκατάβαση. Αυτόν παραθεωρώντας μυστικά, οι Άγιοι με το Πνεύμα διδάχθηκαν ότι τα παθήματα του παρόντος που συνδέονται με την αρετή και αναφέρονται στο Χριστό πρέπει να προηγηθούν από τη δόξα που θα φανερωθεί στο μέλλον από τον Χριστό. Ο νους καθώς κινείται με μόνη την επιθυμία προς την αιτία των όντων χωρίς να γνωρίζει, ζητεί μόνο. Το λογικό όμως παρατηρώντας με διάφορους τρόπους ερευνά τους αληθινούς λόγους των όντων. Ζήτηση είναι η πρώτη και η απλή κίνηση του νου με επιθυμία προς την αιτία του. Έρευνα είναι η πρώτη και η απλή διάκριση του λογικού σχετικά με την αιτία του με βάση κάποια έννοια. Εξήτηση πάλι είναι η με κάποια φλογερή επιθυμία κίνηση του νου προς την αιτία του σύμφωνα με την πνευματική γνώση. Και εξερεύνηση είναι η διάκριση που κάνει το λογικό σχετικά με την αιτία του κατά την εργασία των αρετών, που γίνεται με κάποια συνετή και σοφή έννοια. Οι Άγιοι και Θείοι Προφήτες, αφού εξήτησαν και εξερεύνησαν για τη σωτηρία των ψυχών, είχαν διάπειρη και φλογερή την επιθυμητική κίνηση του νου προς το Θεό με επιστήμη και γνώση και συνετή και σοφή τη διάκριση του λογικού κατά την εργασία των θείων. Και όποιοι τους μιμούνται, με γνώση και επιστήμη εξητούν τη σωτηρία των ψυχών, και εξερευνώντας με φρόνηση και σοφία, ασκούν την διάκριση στα θεία έργα. Η γνώση των θείων είναι δύο ειδών. Η μία είναι σχετική γιατί βρίσκεται μόνο στο λόγο και στα νοήματα και δεν έχει την ενεργό αίσθηση εκείνου που γνωρίσαμε με την πείρα.
Με τη γνώση αυτή εξυπηρετούμαστε κατά την παρούσα ζωή. Η άλλη είναι η κυρίωχη αληθινή γνώση η οποία παρέχει ενεργητικά κατά χάρη με μέθεξη όλη την αίσθηση εκείνου που γνωρίσαμε, μόνο με την πείρα, χωρίς λόγια και νοήματα. Με αυτή κατά τη μέλουσα ζωή δεχόμαστε την υπερφύση θέωση να ενεργείται σε εμάς ακατάπαυστα. Η σχετική γνώση, επειδή βρίσκεται στο λόγο και στα νοήματα, λένε πως κινεί την επιθυμία προς την ενεργητική γνώση με τη μέθεξη. Ενώ η ενεργητική γνώση που με τη μέθεξη και την πείρα παρέχει την επιθυμία εκείνου που γνωρίσαμε, λένε πως αφαιρεί τη γνώση που μένει στο λόγο και στα νοήματα. Δύο ειδών είναι η γνώση. Η μία βρίσκεται στο λόγο και στα θεία νοήματα και δεν έχει παρούσα κατ' είδος την αίσθηση όσο νοήθηκαν. Η άλλη είναι ενεργητική και χωρίς λόγο και νοήματα έχει μόνο την κατ' είδος απόλαυση των αληθινών. Επειδή δηλαδή ο λόγος φυσικός με τη γνώση υποδηλώνει το γνωστικό μέρος της ψυχής, κινεί την επιθυμία εκείνων που κινούνται με τη δύναμή του προς την απόλαυση εκείνου που υποδηλώθηκε. Είναι αδύνατο, λένε οι σοφοί, να συνυπάρχει μαζί με την πείρα του Θεού και ο περί Θεού λόγος ή με την αίσθηση του Θεού και η νόησή του. Λόγο περί Θεού εννοώ την αναλογία της γνωστικής θεωρίας γι' αυτόν, η οποία προκύπτει από τα όντα. Αίσθηση την πείρα των υπερφύσεων αγαθών με τη μέθεξη. Νόηση την απλή και ενιαία γνώση του που έχουμε από τα όντα. Ίσως αυτό φαίνεται και σε όλα τα άλλα πράγματα, αφού βέβαια η πείρα ενός πράγματος καταπάβει τον περί αυτού λόγο και η αίσθηση ενός πράγματος οδηγεί σε αχρησία την νόηση γύρω από αυτό. Πείρα εννοώ την ίδια την κατενέργεια γνώση που έρχεται ύστερα από κάθε λόγο, ενώ αίσθηση τη μέθεξη εκείνου που γνωρίσαμε, που εμφανίζεται ύστερα από κάθε νόηση. Και αυτό ίσως διδάχει μυστικά ο Μέγας Απόστολος όταν λέει: είτε προφητείες είναι θα καταργηθούν, είτε γλώσσες θα σταματήσουν, είτε γνώση θα καταργηθεί. Μιλά δηλαδή για τη γνώση που βρίσκεται στο λόγο και στα νοήματα. Έπρεπε πράγματι ο καταφύσι δημιουργός της ουσίας των όντων να γίνει και ο αυτουργός της κατά χάρη θεώσεως των δημιουργημάτων για να φανεί ότι ο δοτήρας της υπάρξεως είναι και δωρητής της παντοτινής ευδαιμονίας. Αφού λοιπόν κανένα από τα όντα δεν γνωρίζει τίποτε άλλο για τον εαυτό του τι είναι κατά την ουσία, ευλόγως κανένα από τα όντα δεν προγνωρίζει κατά φύση κάτι από όσα θα γίνουν, εκτός από το Θεό που είναι πάνω από τα όντα. Ο Θεός και τον εαυτό του γνωρίζει τι είναι στην ουσία του και την ύπαρξη όλων των δημιουργημάτων του γνωρίζει πριν ακόμη τα δημιουργήσει. Και μέλει να δίνει κατά χάρη άφθονα στα όντα τη γνώση και τη δική τους και των άλλων, του τι είναι κατά την ουσία τους και να φανερώσει σε αυτά τους λόγους της δημιουργίας τους που προϋπήρχαν σε αυτόν ενιαίως.

Ο Θεός Λόγος, ο οποίος δημιούργησε την ανθρώπινη φύση, δεν έσθεσε μέσα της ούτε ειδονή ούτε οδύνη της αισθήσεως, αλλά κάποια νοερή δύναμη προσειδονή με την οποία θα μπορούσε να τον απολαύσει με τρόπο ανέκφραστο. Αυτή τη δύναμη, δηλαδή τη φυσική επιθυμία του νου προς το Θεό, μόλις έγινε ο πρώτος άνθρωπος, την έδωσε στην αίσθηση και απόκτησε κατά αυτή την πρώτη κίνηση, την ειδονή που ενεργεί πάνω του παραφύση μέσω της αισθήσεως. Τότε ο Θεός, φροντίζοντας για τη σωτηρία μας με την πρόνοιά του, τοποθέτησε δίπλα της την οδύνη σαν τιμωρητική δύναμη, σύμφωνα με την οποία ρίζωσε με σοφία μέσα στη φύση του σώματος ο νόμος του θανάτου, για να περιορίζει την επιθυμία της παραφροσύνης του νου από το να κινείται παραφύση προς τα αισθητά πράγματα. Η ειδονή και η οδύνη δεν δημιουργήθηκαν μαζί με τη φύση της σάρκας, αλλά η παράβαση της Θείας Εντολής επινόησε την ειδονή για να διαφθείρει την προαίρεση, ενώ επέβαλε την οδύνη σαν καταδίκη προς διάλυση της ανθρώπινης φύσεως, έτσι ώστε η μεν ειδονή να προκαλέσει εκούσιο θάνατο της ψυχής, την αμαρτία, η δε οδύνη με τη διάλυση να προξενήσει την αποσύνθεση της σάρκας. Σύμφωνα με την πρόνοιά του, ο Θεός για τιμωρία της κατά προαίρεση ειδονής έδωσε στην ανθρώπινη φύση την παρά την προαίρεση της οδύνη και τον θάνατο που την ακολουθεί. Εξαιτίας της παράλογης ειδονής που επήλθε στην ανθρώπινη φύση, ήρθε έπειτα η καταλόγων οδύνη με πολλά παθήματα, στα οποία και από τα οποία υπάρχει ο θάνατος, για να αφαιρέσει την παραφύση ειδονή. Όχι όμως να προκαλέσει και την τέλεια εξόντωσή της, κατά την οποία συνηθίζει να φανερώνεται η νοερή χάρη της Θείας Ειδονής. Η επινόηση των νεκούσιων πόνων και η επιφορά των ακούσιων αφαιρούν την ειδονή και καταργούν την ενεργητική κίνησή της. Δεν εξαφανίζουν όμως τη δύναμη που βρίσκεται σαν όμως μέσα στην ανθρώπινη φύση και που δημιουργεί την ειδονή. Γιατί ο ενάρετος βίος προκαλεί απάθεια της προαιρέσεως, όχι όμως και της φύσεως. Με την απάθεια της προαιρέσεως έρχεται στο νου η χάρη της Θείας Ειδονής. Κάθε πόνος, επειδή έχει κατ' ενέργεια ως αιτία της δημιουργίας του την ειδονή που προηγείται, είναι φανερό ότι αποτελεί χρέος, το οποίο σύμφωνα με την αιτία του πληρώνεται φυσικώς από όλους όσοι μετέχουν στην ανθρώπινη φύση. Γιατί στην ειδονή που είναι παραφύση οπωσδήποτε, ακολουθεί ο φυσικός πόνος σε όλα, στον οποίο τη γένεση προηγήθηκε ο νόμος της ειδονής χωρίς αιτία. Και χωρίς αιτία εννοώ την ειδονή που προήλθε από την παράβαση των πρωτοπλάστων, γιατί δεν διαδέχτηκε κάποιον πόνο που είχε προηγηθεί. Ήταν τελείως αδύνατο η ανθρώπινη φύση που έπεσε στην καταπροαίρεση ειδονή και στην αθέλητη θλίψη να επιστρέψει πάλι στην αρχική ζωή, αν δεν γινόταν άνθρωπος ο Δημιουργός και δεν δεχόταν με την προαίρεσή του την οδύνη που είχε επινοηθεί προς τιμωρία της καταπροαίρεση ειδονής της ανθρωπίνης φύσεως, οδύνη στην οποία δεν είχε προηγηθεί η γένεσή της από ειδονή. Και καταδεύθηκε η γέννηση που δεν είχε στην αρχή της την ειδονή, για να ελευθερώσει την ανθρώπινη φύση από τη γέννηση που προήλθε από καταδίκη. Μετά την παράβαση, όλοι οι άνθρωποι είχαν την ειδονή να προηγείται φυσικώς από τη γέννησή τους και απολύτως κανείς δεν υπήρχε φυσικώς ελεύθερος από την εμπαθή με ειδονή γέννηση. Όλοι σαν να κατέβαλαν φυσικό χρέος, υπέφεραν τους πόνους και το θάνατο εξαιτίας της, και ήταν τελείως αδύνατο να βρεθεί τρόπος απελευθερώσεως για αυτούς που τυραννούνταν από την άδικη ειδονή και κρατούνταν από τους δίκαιους πόνους και τον ακόλουθο δικαιότατο θάνατο. Ο άνθρωπος, καθώς είχε την αρχή της ζωής του από τη φθορά με την ειδονή και τελείωνε τη ζωή του στη φθορά με το θάνατο, σπαραζόταν με ελεηνό τρόπο, πάσχοντας από την αδικότατη ειδονή και τους εξαιτίας της δικαιότατους πόνους. Για την εξάλληψη λοιπόν αυτών, όπως επίσης και για την επανόρθωση της ανθρώπινης φύσεως που έπαθε, έπρεπε να επινοηθεί πόνος και θάνατος άδικος μαζί και ανέτιος. Ανέτιος γιατί δεν θα είχε καθόλου την ειδονή να προηγείται και να τον δημιουργεί, και άδικος γιατί δεν θα διαδεχόταν καμιά εμπαθή ζωή, έτσι ώστε αφού βρεθεί ανάμεσα σε άδικη ειδονή και σε δικαιότατο πόνο και θάνατο, αδικότατος πόνος και θάνατος να εξαλείψει ολότελα την αδικότατη αρχή που προέρχεται από την ειδονή
και το εξαιτίας της ειδονής δικαιώτα το τέλος της ανθρώπινης φύσεως με το θάνατο, και να γίνει πάλι ελεύθερο το γένος των ανθρώπων από ειδονή και οδύνη και να πάρει πάλι πίσω την αρχική ευτυχία η ανθρώπινη φύση, χωρίς να τη μολύνει κανένα από τα γνωρίσματα όσων βρίσκονται κάτω από γέννηση και θάνατο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού που είναι τέλειος Θεός κατά τη φύση, γίνεται τέλειος άνθρωπος με ψυχή νοερή και σώμα κατά φύση επιδεκτικό παθημάτων, παρόμοια με μας, μόνο που δεν είχε αμαρτία. Δεν είχε διόλου την ειδονή που προήλθε από την παρακοή να προηγείται της γεννήσεώς του μέσα στο χρόνο από γυναίκα. Την οδύνη πάλι που προήλθε από την ειδονή και αποτελεί το τέλος της φύσεως, την αναδέχτηκε θεληματικά από φιλανθρωπία με σκοπό, πάσχοντας αδίκως, να αφανίσει την αποάδικη ειδονή αρχή της γενέσεως που κυριαρχεί στην ανθρώπινη φύση. Γιατί ο θάνατος του Κυρίου δεν ήταν σαν χρέος που θα πληρωνόταν εξαιτίας της, όπως συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους, αλλά μάλλον ήταν όπλον εναντίον της. Όπως επίσης και να εξαφανίσει το δίκαιο μέσω του θανάτου τέλος της φύσεως, γιατί δεν είχε ως αιτία του είναι του την παράνομη ειδονή, λόγω της οποίας εισήλθε ο θάνατος και αποτελεί τη δίκαιη τιμωρία της. Ο Κύριος είναι κατά φύση σοφός και δίκαιος και δυνατός. Έπρεπε λοιπόν, πράγματι έπρεπε ο σοφός να μην αγνοήσει τον τρόπο της θεραπείας του ανθρώπου. Ως δίκαιος, να μην κάνει τυραννική τη σωτηρία του ανθρώπου που είχε καταληφθεί από την αμαρτία με την προαίρεσή του, και ως παντοδύναμος να μην φανεί αδύναμος και να εκπληρώσει την θεραπεία. Η σοφία του Θεού αποδεικνύεται από το ότι έγινε αληθινά άνθρωπος κατά φύση. Η δικαιοσύνη του από το ότι κατά τη γέννησή του πήρε φύση επιδεκτική παθημάτων όπως και εμείς. Η δύναμή του από το ότι μέσω παθών και θανάτου δημιούργησε αιώνια ζωή και αμετάτρεπτη απάθεια για την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος φανέρωσε τη σοφία με τον τρόπο της θεραπείας, με το να γίνει άνθρωπος χωρίς μετατροπή ή την οποιαδήποτε αλλίωση. Την ισότητα της δικαιοσύνης την έδειξε με το μέγεθος της συγκαταβάσεως, παίρνοντας επάνω του θεληματικά την καταδίκη, στην οποία υπόκειται η επιδευτική παθημάτων ανθρώπινη φύση, και κάνοντάς την όπλο για την εξάλληψη της αμαρτίας και του θανάτου που προήλθε από αυτήν, δηλαδή της ειδονής και της οδύνης που προήλθε από αυτήν. Μέσα στην παθητότητα υπήρχε η δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου και η τυραννία της αμαρτίας μέσω της ειδονής και η εξουσία του θανάτου μέσω της οδύνης. Γιατί είναι φανερό ότι στην παθητότητα της φύσεως υπάρχει η δύναμη της ειδονής και της οδύνης. Όταν δηλαδή επιτείνεται η φυσική τιμωρία με την οδύνη, τότε φροντίζουμε να παρηγορούμε κάπως τη φύση με την ειδονή. Γιατί θέλοντας να αποφύγουμε την αίσθηση της οδύνης, καταφεύγουμε στην ειδονή, επιχειρώντας να παρηγορήσουμε τη φύση που ενοχλείται από την κάκωση της οδύνης, φροντίζοντας όμως να αμβλύνουμε με την ειδονή τα κινήματα της οδύνης, απλώς κάνουμε το χρέος μας μεγαλύτερο, μην μπορώντας να έχουμε την ειδονή ελεύθερη από οδύνη και πόνους. Ο Κύριος φανέρωσε την υπερβολική του δύναμη όταν με τα παθήματα τα οποία υπέφερε έκανε αμετάβλητη την ανθρώπινη φύση. Αφού δηλαδή με το πάθος έδωσε στην ανθρώπινη φύση την απάθεια και με τους πόνους την ανάπαυση και με τον θάνατό του την αιώνια ζωή, αποκατάστησε ανακαινισμένες με τις στερήσεις της σάρκας του τις έξεις της ανθρώπινης φύσεως και με τη σάρκωσή του έδωσε στην ανθρώπινη φύση την υπερφυσική χάρη, δηλαδή τη θέωση. Ο Θεός έγινε αληθινά άνθρωπος και έδωσε άλλη αρχή για δεύτερη γέννηση στην ανθρώπινη φύση, η οποία καταλήγει μέσω του πόνου στην ειδονή της μέλουσας ζωής. Ο προπάτορας Αδάμ με την παράβαση της Θείας Εντολής εισήγαγε για την ανθρώπινη φύση άλλη διαφορετική από την πρώτη αρχή γεννήσεως, η οποία προέρχεται από την ειδονή και τελειώνει στο θάνατο μέσα από πόνο και την οποία επινόησε με τη συμβουλή του Φιδιού. Η ειδονή αυτή δεν διαδέχτηκε προηγούμενο πόνο, αλλά μάλλον κατέληγε στον πόνο. Και έτσι, όλοι όσοι προέρχονται από τον Αδάμ κατά σάρκα, ένεκα της από ειδονή άδικης αρχής, δικαίως υπομένουν μαζί του το τέλος του θανάτου μέσω του πόνου. Γι' αυτό και ο Κύριος έγινε άνθρωπος και δημιούργησε άλλη αρχή δεύτερης γεννήσεως από το Άγιο Πνεύμα για την ανθρώπινη φύση και καταδέχθηκε τον οδυνηρό και δικαιότατο θάνατο του Αδάμ, που ήταν βέβαια αδικότατος για τον Χριστό,
γιατί αυτός δεν είχε ως αρχή της γεννήσεώς του την αδικότατη ειδονή του προπάτορα κατά την παρακοή. Και έτσι εξαφάνισε και τα δύο, και την αρχή και το τέλος της γεννήσεως από τον Αδάμ, γιατί αυτά δεν είχαν προέλθει αρχικά από το Θεό. Και όλους εκείνους που ξαναγεννιούνται πνευματικά από Αυτόν, τους ελευθέρωσε από την ενοχή της παρακοής του Αδάμ.

Ο Κύριος, αφού αφαίρεσε την ειδονή που προέρχεται από τον νόμο της αμαρτίας για να ακυρώσει την επίδραση της κατά σάρκα γεννήσεως εκείνους που γεννιούνται στη ζωή που δίνει αυτός με τη χάρη του Πνεύματος, επιτρέπει και την κατάκριση της αμαρτίας να δέχονται αυτοί το θάνατο που προηγουμένως απέβλεπε στην καταδίκη της φύσεως. Αυτοί δεν έχουν πια την ειδονή της γεννήσεως που προήλθε από τον Αδάμ, αλλά μόνο την εξαιτίας του Αδάμ οδύνει, η οποία ενεργεί σε αυτού το θάνατο, όχι σαν χρέος λόγω της αμαρτίας, αλλά κατά της αμαρτίας, κατ' οικονομία λόγω της καταστάσεως της ανθρώπινης φύσεως. Επειδή όταν ο θάνατος δεν έχει μητέρα την ειδονή, της οποίας και γίνεται τιμωρός, γίνεται πατέρας βεβαίως της αιώνιας ζωής. Γιατί όπως η ειδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα θανάτου και φθοράς, έτσι και ο θάνατος του Κυρίου υπέρ του Αδάμ, με το να είναι ελεύθερος από την ειδονή του Αδάμ, γεννά την αιώνια ζωή. Μετά την παράβαση του Αδάμ, η ανθρώπινη φύση έχει αρχή της γενέσεώς της, την με ειδονή σύλληψη και γέννηση μέσω σποράς από πατέρα και τέλος της τον θάνατο με οδύνη και φθορά. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν είχε τέτοια αρχή της κατά σάρκα γεννήσεώς του, δεν ήταν δυνατόν ούτε από το τέλος, δηλαδή το θάνατο, να κυριευτεί. Η αμαρτία, δελεάζοντας την αρχή τον Αδάμ, τον κατάφερε να παραβεί τη Θεία Εντολή, οπότε αφού έδωσε ύπαρξη στην ειδονή και έβαλε τον εαυτό της σταθερά με την ειδονή στα κατάβαθα της ανθρώπινης φύσεως, καταδίκασε σε θάνατο όλη τη φύση, οθώντας με το θάνατο του ανθρώπου στην καταστροφή τα δημιουργήματα του Θεού. Γιατί ως πορέας της αμαρτίας και πατέρας της κακίας, πονηρός διάβολος, ο οποίος και τον εαυτό του απομάκρυνε λόγω υπερηφάνειας από τη Θεία Δόξα και από φθόνο εναντίον μας και εναντίον του Θεού έβγαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, μηχανεύθηκε τούτο, να αφανίσει δηλαδή τα έργα του Θεού και να διαλύσει όσα έχουν.

πάλι τη γένεσή της καθαρή από ειδονή. Αν εμείς που με τη χάρη του Πνεύματος αξιωθήκαμε να γίνουμε οίκος Θεού, οφείλουμε να δείχνουμε τόσο μεγάλη υπομονή στα παθήματα προς χάρη της δικαιοσύνης για καταδίκη της αμαρτίας και σαν να είμαστε κακούργοι να υπομένουμε πρόθυμα τον επονίδη στο θάνατο, ενώ είμαστε αγαθοί, τότε ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν στο Ευαγγέλιο του Θεού? Δηλαδή ποιο θα είναι το τέλος, η καταδίκη εκείνων οι οποίοι όχι μόνο διατήρησαν με προθυμία ζωντανή και ενεργό στην ψυχή και στο σώμα με την προαίρεση και τη φύση τους ως το τέλος την μεϊδονή γέννηση της φύσεως που οφείλεται στον Αδάμ και που κυριάρχησε στη φύση, αλλά και δεν δέχτηκαν μήτε το Θεό Πατέρα που τους καλούσε κοντά Του διαμέσου του σαρκοθέντος Υιού Του, μήτε πάλι τον ίδιο τον Υιό και Μεσίτη που ήρθε απεσταλμένος του Πατέρα, ο οποίος Υιός για να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα παρέδωσε θεληματικά και με τη βούληση του Πατέρα τον εαυτό Του στον θάνατο για χάρη μας, έτσι ώστε να δοξάσει εμάς με τον εαυτό Του καταλαμπρύνοντάς μας με το κάλος της θεότητάς Του τόσο όσο Αυτός για χάρη μας καταδέχτηκε να περιφρονηθεί για τα παθήματά μας. Όλων εκείνων που σώζονται ο Θεός θα είναι τόπος απεριόριστος, χωρίς εναντιότητες και άπειρος, που θα γίνει σε όλους τα πάντα, ανάλογα με το βαθμό της δικαιοσύνης καθενός ή μάλλον ανάλογα με όσα καθένας έπαθε εδώ με γνώση για τη δικαιοσύνη. Θα δορίζει σε κάθε μέλος τον εαυτό του, ανάλογα με τη δύναμη που έχει κάθε μέλος, η οποία φανερώνει τον εαυτό της να ενεργεί και που συνδέει τα μέλη με τον εαυτό της, ώστε να συγκρατούνται μεταξύ τους για να υπάρχουν και να ζουν. Έπειτα από αυτό, πού θα φανεί ο ασεβής και αμαρτωλός αφού θα στερείται αυτή τη χάρη, εκείνος δηλαδή που δεν μπορεί να δεχτεί ενεργώς την παρουσία του Θεού, η οποία αποτελεί τη μακαριότητα, πού θα φανεί όταν ξεπέσει από τη θεϊκή ζωή που είναι πάνω από αιώνα και χρόνο και τόπο? Εκείνος που δεν έχει το Θεό να του συγκρατεί τη ζωή στη μακαριότητα, το Θεό που θα γίνει στη μέλουσα ζωή τόπος των αξίων, τι θα απογίνει μη έχοντας το Θεό ως τόπο κατά την εγκατάσταση και διαμονή των αξίων στο Θεό με μακαριότητα? Και αν με πολλή δυσκολία σώζεται ο δίκαιος, τι θα γίνει ή τι θα πάθει εκείνος που δεν έκανε στην παρούσα ζωή τίποτα σχετικό με την ευσέβεια και την αρετή? Ο Θεός με την απειροδύναμη βούληση της αγαθότητάς Του θα μαζέψει όλους, οι αγγέλους και οι ανθρώπους, καλούς και κακούς. Όλοι όμως αυτοί δεν θα έχουν ίση μέθεξη του Θεού, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από όλους χωρίς διάκριση, αλλά ο καθένας ανάλογα με τη δευτικότητά του. Εκείνοι που φύλαξαν την προαίρεσή τους ισόνομοι σε όλα με τη φύση και την έκαναν ενεργητικά δεκτική των λόγων της φύσεως, σύμφωνα με την αρχή της μακαριότητας, λόγω της συμμορφώσεως της προαιρέσεώς τους με τη Θεία Βούληση, θα έχουν πλήρη μέθεξη της αγαθότητας του Θεού κατά τη Θεία Ζωή που θα λάμπει πάνω τους, είτε άγγελοι είναι αυτοί, είτε άνθρωποι. Εκείνοι όμως που σε όλα έκαναν την προαίρεσή τους ανισόνομοι προς τη φύση και την έδειξαν κατά την ενέργειά της να διασκορπίζει τους λόγους της φύσεως, τελείως αντίθετα προς την αρχή της μακαριότητας, λόγω της αντιθέσεως της προαιρέσεώς τους στη Θεία Βούληση, θα ξεπέσουν ολότελα από την αγαθότητα εξαιτίας της οικειώσεως που έχουν προς την αθλειότητα. Από την κατάσταση αυτή θα προέλθει η διάστασή τους προς το Θεό, καθώς δεν θα έχουν σύμφωνα με την πρόθεση της γνώμης τους την αρχή της μακαριότητας να ζωογονείται με την ενέργεια των αγαθών όπου από τη φύση της φανερώνεται η Θεία Ζωή.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για τον Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς ούτε εξωτερικούς ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο, μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων. Ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... έτσι τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake volan, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη. Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το σπίτι του γραμματικού, του Κωστή Παλαμά. Αφηγείται η Ελένη Δόσιο. Πώς τον άφησαν τόσον καιρό στη θέση του, χωρίς να τον τσεκουρώσουν ή χωρίς να τον πετάξουν από τη Δύση στην Ανατολή, ο γραμματικός δεν μπορούσε να το καταλάβει. Δοξολογούσε όμως το Θεό, φτωχός φαμελίτης αυτός και η γυναίκα του. Αλλά τόσο χαρούμενα δεν ένιωθε τον καιρό που περνούσε, όσο ευλογούσε και τον τόπο που κάθονταν. Ένας χρόνος τώρα κόντευε, τον ευλογημένο τόπο. Δεν ήταν ακόμα χώρα και δεν ήταν πια χωριό. Της χώρας δεν είχε τη στενόχωρη και την κακόμοιρη ζωή και του χωριού δεν είχε την ερημιά, την αγριάδα. Ο ευλογημένος τόπος χτισμένος ήταν κλιμακωτά στα πλάγια του βουνού. Χαίρονταν όλα τα αγαθά του βουνού, το νερό που δροσίζει και την ψυχή, τα φουντωμένα δέντρα, ζωντανά, που μαζί κοιμούνται και ξυπνούν, σιούνται και λυγίζονται, θυμώνουν και γελούν, με ψιθυρίσματα και με τραγούδια, τον κατακάθαρον αέρα τον παρθενικό, το δυνατό μα όχι και κακόβουλο χειμώνα, που θαρείς πως είναι νέος και παλκαράς κι αυτός. Και αγνάντευε κάτω από τα πόδια του τον κάμπο μακρινότερον και γι' αυτό ομορφότερο και ακόμα αλλαργότερα τη θάλασσα, σαν άλλου κόσμου όνειρο. Αλλά ο φτωχός γραμματικός με τη γυναίκα του δεν είχαν μάτια τόσο για να βλέπουν τα φυσικά κάλλη εκεί, όσα γλυκόλογα είχαν για να λένε και να ξαναλένε την καλοσύνη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκεί πέρα φορούσαν χωριάτικα και ζούσαν αρχοντικά. Σαν τους ξωμάχους απλοί, δεν ήταν φτωχοί. Χωράφια είχαν και πρόβατα και κρασιά και ζωντανά. Χίλια καλά είχαν, αλλά ήταν οι καρδιές τους πλουσιότερες από τα καλά τους. Καλόγνωμοι και καταδεκτικοί, τους ξένους τους κοιτάζανε στα μάτια, να μην τους λείψει τίποτε. Σχεδόν κάνανε μοιρασιά με αυτούς. Από τα πράγματα της χρονιάς τους στέλνανε βούτυρο, λάδι, ορνήθια, ξύλα, οπορικά, βιοσάφθονο. Κοντά ένα χρόνο είχε ο γραμματικός εκεί και αυτός που ψευτοζούσε με το μηνιάτικο και χαμοπερνούσε τη ζωή τώρα με διορισμό και με ψωμί, τίποτε περισσότερο, τώρα παυμένος και πεινασμένος και παντοτινά μισόγυμνος, να που έκαμε και μέρη από 200 τάλαρα. Γιατί όλα κόντευε να τα έχει χάρισμα εκεί και το μηνιάτικο το έβαζε κατά μέρος. Θησαυρός του Αλή Πασά για το φτωχό γραμματικό και για τη γυναίκα του. Σαν γύφτη δεν ήταν επιτέλους. Είχανε μια κατάσταση. Πέρασε τις φτώχες η μουρμούρα, μα και η ξεγνιασιά. 200 τάλαρα τα λένε αυτά. Και είπε μια μέρα η γυναίκα τ' αντρός. Καλέ, δε φτιάνουμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας, ξεφώνησε ο γραμματικός και άστραψαν τα μάτια του. Κι είδε τη γυναίκα του με την ίδια αγάπη που την έβλεπε, αλλά δυναμωμένη από το θαυμασμό. Του φάνηκε ευαγγελισμός ο λόγος της.

0: Είχε σπίτι και ο γραμματικός δικό του στην πατρίδα του, σε ένα νησί του Αιγαίου. Τρεις μέρες μακριά η πατρίδα του, νεράιδα του γυαλού. Σπίτι παλιό, κατοχρονίτικο, από τα χρόνια του παππού της Γραμματικίνας, Πρικιώτης, μικρούλι, μονόπατο, φτωχικό, σαράβαλο. Καιρούς είχε να είδει μάστορα και σοβατζή. Σαν παραρριμμένο στους πέντε δρόμους, παραδαρμένο, ζωντάρφανο. Αυτός έτρεχε από τόπο σε τόπο για να βγάλει το ψωμί του και το σπίτι, όταν δεν έμενε ξενίκιαστο, νοικιάζονταν, όχι περισσότερο, δύο τάλαρα το μήνα. Και το νίκη πότε του το έδιναν, πότε του το έτρωγαν. Και κάθε που τον έπαβαν, ξεκινούσε ο καημένος και με χιονόβολα και με λιοπύρια. Το μισό δρόμο, μονοπάτια, λαγκαδιές, κατσάβραχα, τα περνούσε πότε με τα πόδια, πότε στο μουλάρι απάνω. Τον άλλον το μισό με ένα ψαροκάικο στα βάθη του αμπαριού και έφτανεν έτσι στην πατρίδα. Πάντα με τη φαμίλια πίσω του ουρά, λαχανιασμένος, μισοπεθαμένος, κίσια στο σπίτι, νοικιασμένο ή ξενίκιαστο, και ο νικάρης έβγαινε πότε με το καλό, πότε με καυγαδίσματα. Και κλείνονταν εκεί και ξεκουράζονταν και έκλαιγε τη φτώχεια του και έκρυβε την κατάντια του. Όσο που άλλαζαν τα πράγματα, του έστελνεν ελεημοσύνη κάποιος βουλευτής, κάποιο διορισμό και η ιστορία ξανάρχιζε. «Και τη σπίτι να φτιάσουμε με 200 τάλαρα». «Μπα, την ευχή του Θεού να έχεις, άντρα. Με 200 τάλαρα, 1000 πράγματα κάνεις».
1: 1000 πράγματα κάνεις, αλλά σπίτι δεν χτίζεις».
0: «Μα δεν σου λέω πάλι να χτίσουμε κανένα παλάτι. Να μπαλώσουμε, σου λέω. Να συγυρίσουμε το σπίτι. Να το κάνω με λιγάκι της προκοπής. Κεραμίδια θέλει, νεροχύτη θέλει. Η ρουνιά θέλει άνοιγμα. Τα πορτοπαράθυρα άλαμα. Το τζάκι να φτιαστεί για να τραβάει. Η αυλή συγύρισμα. Ρίχνουμε και μια κάμαρα κατά τον ήλιο. Ασβέστομα, μπογιάτισμα, τι άλλο. Να παίρνουμε και κάποιο νίκη της προκοπής. Τι θέλεις».
1: «Μα χρειάζεται άνθρωπος για να το παραστέκει».
0: «Γράψε το αδερφού σου και βλέπεις τι θα σου πει. Αυτός ξέρει από τέτοια. Και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια». Πέρασαν μήνες. Σε αυτό το μεταξύ ο γραμματικός έγραψε και ξανάγραψε του αδερφού του. Συμβολιογράφος ο αδερφός του. Συγγενής όχι κακός. Πολύγνωμος άνθρωπος. Και απάντησεν αυτός και ξαναπάντησε. Τα γράμματα πηγαινοήρχονταν για την υπόθεση του σπιτιού. Αλήθεια, δεν ήταν ευκολοκάμω τη δουλειά. Με 200 τάλαρα μπαλώματα μόνο θα γίνονταν και πάλι το σπίτι θα έμενε μισό. Σκοπός ήταν κάτι να γίνει. Δεν καταλάβαινε καλά ο γραμματικός από σκουτούρες τέτοιες. Όταν τον έβγανες από τη δουλειά του, τις δουλειές του δεν ήξερε να τις ξεμπερδέψει. Ναι μεν η πένα του πετούσε πάνω στο χαρτί και τα γραψίματά του ήτανε χαρά Θεού. Ναι μεν κατέβαζεν ιδέες στο κεφάλι του, αλλά το κατέβασμά τους ήταν λιγάκι σαν θολόρεμα. Φαντάζονταν, μα δεν είχε τη δύναμη να ξεδιαλύνει τα φαντάσματα, να κοσκινήσει τα πράγματα, να κρατήσει τα δυνατά, να πετάξει τα δύνατα. Αλλά ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο συμβολιογράφος ο αδερφός του. Γεννούσε το κεφάλι του το θηλυκό, σωστά παιδάκια ολοστρόγγυλα. Και αυτός διόρθωσε την υπόθεση σε τέτοιο τρόπο. Έτυχε να έρθουν τότε στο νησί από τα βάθη της Μακεδονίας κάποιοι χτίστες. Με μισό τσαρούχι, με ένα σακούλι κρεμαστό από τη μια μεριά και με τα σύνεργα της τέχνης από την άλλη. Με αδιανή την τσέπη και τα χέρια ελεύθερα. Ταξιδιάρικα, ελεύθερα πουλιά. Με μια γνώμη καρφωμένη στο κεφάλι. Να χτίζουν τα σπίτια των άλλων, όσο που να χτίσουν και την τύχη τους. Οι χωριανοί τους είχαν εκεί καμωμένο και μέρι. Έπρεπε κι αυτοί να κάμουν κόμπο. Πήγαιναν εδώ και εκεί ρωτώντας και παρακαλώντας για δουλειά. Τους παίρνει μυρουδιά ο συμβολιογράφος. Τους κοίταξε από εδώ, τους έψαξε από εκεί, τους κουβέντιασε, τους ψάρεψε. Ανοίχτηκε σε παζάρια και σε λιγάκι να που συμφώνησε μαζί τους. Οι χτίστες ζητούσαν σπίτι να κουμπίσουν. Θα κάθονταν στο σπίτι του γραμματικού. Οι χτίστες χρειάζονταν γης. 1-2 στρέμματα. Να τα έχουν δικά τους. Για φύτεμα ή για πούλημα. Να ριζώσουν κι αυτοί στον τόπο. Να νοικοκυρευτούν. Οι χτίστες θα έπαιρναν χωράφι ολόκληρο. Ένα χωράφι χέρσο του γραμματικού. Τι να το κάνει. Πάντα έλειπε. Ποιότερη ήταν η φροντίδα του από το κέρδος του. Χάρισμά τους. Οι χτίστες 5 μήνες θα έμεναν στο σπίτι. Όσο που να βρούνε και αυτοί ένα καλύβι να οικονομηθούν. Κι ύστερα θα τον γκρέμιζαν το σπίτι και θα το ξανάχτιζαν καινούριο, δίπατο. Και στο τέλος θα έπαιρναν και τα 200 τάλαρα. Τίποτα άλλο. Ένα δειλινό γλυκύτατο, εκεί που κάθονταν η γραμματικίνα στο κατόφλι της θύρας της, γυναίκα τριαντάρα, με τ' άσπρο της φακιόλη, μικροκάμο το κορμί, μαγερό κόκαλο, και τα παιδάκια της, 5, 7 και 10 χρόνων, ξυπόλυτα, ξεσκούφωτα, με ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι το καθένα, τα βάζαν με τα ορνήθια, με τα δέντρα, με τα χώματα, με τις πέτρες, με τα πουλάκια, με τα σκυλιά, με όλο τον κόσμο γύρω τους, και χαμήλωνε ο ήλιος προς τη θάλασσα και μοσχοβολούσε στα φιδίλα ο κάμπος. Και απλώνονταν σαν πανηγύρια τέλειωτα η δροσοστάλαχτη πρασινάδα της γης, πρόβαλεν έξαφνα ο γραμματικός και κρατούσε κάτι τύπου φάνταζε από μακριά σαν κόνισμα. «Το σπίτι μας, γυναίκα! Το σπίτι μας!» Και πετάχτηκε ολόρθη γυναίκα και όρμησαν και τα παιδιά και τριγύρισαν τον πατέρα και όλα θαρούσες γύρω τους, ως και όρνηθες και τα χαμόκλαδα έκαμαν αυτιά για να ακούσουν και η γραμματικήν από τον πόθο της αναψοκοκίνησεν. Ο συμβολιογράφος που συμφώνησε με τους χτίστες ήβρε και το μηχανικό και ο μηχανικός έδωκε το σχέδιο του σπιτιού. Και το σπίτι τους ήταν εκείνο που κρατούσε στο χέρι ο γραμματικός. Το πρώτο χαμόγελο της ευτυχίας. Χέρι ανθρώπου ιστόρισε ένα πάνω στο αλίγιστο χοντρόχαρτο με λίγες ίσιες γραμμούλες, με το σκοτωμένο χρώμα του μολυβιού, μα καθάρια και σκέτα, και έδεσε εκεί το φτερό όνειρο. Ή μήπως ο νους της γυναίκας και η καρδιά του ανδρός. Ή μήπως η καρδιά της μιας και του άλλου ο νους το έφερεν εκεί σαν ίσκιο φωτεινό στιγμής, αχώριστο από την ομορφιά του δειλινού και έτοιμο να περάσει μαζί με το δειλινό. Όχι. Για κοίτα το γραμματικό πως το κρατεί, σαν τα άγια τα μυστήρια, με τα δυο του τα χέρια μπροστά του τεντωμένα. Για κοίτα την κυρά πως γέρνει και τα τρώει με το μάτι και τα ψάχνει παντού με το δάχτυλο. Για κοίτα τα παιδάκια πως ανασηκώνονται στα νύχια για να το ειδούν. Είναι το μπαλκόνι αυτό και η σοφίτα εκείνο και το πρώτο πάτωμα της άλλας στο ταβάνι θα το ζωγραφίσουν. Το τζάκι της χειμωνιάτικης θα γίνει κάνε της προκοπής να τραβάει και να μην καπνίζει. Το κελάρι είναι εκείνο. Και η εμπατή θα στρωθεί με πλάκες. Το πηγάδι θα ανοιχτεί κοντά στο πλισταριό. Γίνεται λιακωτό χωρίς κλιματαριά, χωρίς μυριστικά. Μα θα κάμει και περιβολάκι ίσα για τα λάχανα. Και τα σπρόρουχα εκεί μέσα θα τα πλώνει. Και θα έχει τον ήλιο από το πρωί ως το βράδυ. Και τα παράθυρα θα γίνουν με γρίλες, όχι με σκούρα. Και θα το βάψουν. Πώς θα το βάψουν? και θα το χτίσουν απ' έξω με μαρμαροκονία. Μα θα το νοικιάζουν όλο μαζί, για χωριστά κάθε πάτωμα. Και θα βρίσκεται άνθρωπος άξιος να το νοικιάσει. Και αυτοί δεν θα κάθονται εκεί, παυμένοι, ο Θεός να μην το δώσει. Και το σπίτι αγάλια-αγάλια, μέσα από τις λεπτοκάμωτες γραμμές εκείνες, όπως μέσα από την καταχνιά την πρωινή ξεσκεπάζεται ένα πευκόσπαρτο βουνάκι. Ξεφανερώνεται κι αυτό και προβάλλει λευκοπράσινο και ανθοπλούμιστο και ανοιχτό και ηλιοφώτιστο, πολυθόρυβο, γεμάτο από ζωές, από γονέων φροντίδες και από παιδιών και από Θεού ευλογία. Μικρό σπιτάκι και μαζί θεόρατο μέσα στην πλημμύρα του φωτός που το ξεχωρίζει από τα άλλα τα γειτονικά, γεμάτο και από μια αλλιώτικη ζωή δική του, ολοζώντανο το σπίτι του γραμματικού.

0: Ήρθε το φθινόπωρο. Κάθεται πάλι στο κατόφλι της η γυναίκα. Από τα πρωτοβρόχια ο καιρός. Ο βραδινός αέρας τρυπάει. Και αγνάντια ο ήλιος βασιλεύει χωρίς να καλοφαίνεται πίσω από τη θολούρα ενός ποταμού από σύννεφο. Φεύγει στα κλεφτάτα σαν νικημένος βασιλιάς. Μια ναχτίνα του θα μπει, δεν ξέρω πώς γλιστράει από το ανοιχτό παράθυρο και φωτίζει σε γυαλί κλεισμένο με κορνίζα χρυσωμένη στο λιστό και απάνω από τον κωμό κρεμασμένο το σπίτι του γραμματικού. Και εκεί που παιχνιδολογάει απάνω του και χάνεται για πάντα, ξεπροβάλλει και ο γραμματικός. Έρχεται από την αγορά, κάτι κρατεί στο χέρι πάλι. Σκυμμένος προχωρεί, σαν να έχει στη ράχη του μεγάλο βάρος. Μουρμουρίζει, χειρονομεί, καλά δεν μπορεί να μιλήσει. Παραπατεί, κάτι του λυγίζει τα πόδια, κάτι τον επνίγει στο λαιμό. Χαρτί κρατεί. Το πετάει στα πόδια της γυναίκας του. «Τι είναι καλέ, Χριστός και Παναγία, το σπίτι!» «Ο Μπαλντάς, γυναίκα, ο Μπαλντάς! Παυμένος είμαι. Σήμερα ήρθε το χαρτί. Μου το φίλεψε ο καινούριος ο γραμματικός, ο ίδιος. Έχετε γιά ψηλά βουνά και κρυσταλλένιες βρύσες. Χαράματα με τις δροσιές, νύχτες με το φεγγάρι», που λέει και ο ποιητής. «Από του ύψους πάλι του βάθους». Κρυσταλλένιες βρύσες ήταν οι στοχασμοί του γραμματικού και έγιναν τώρα θολόρεμα. Πού βρέθηκαν τα χαράματα? Φεγγαροστόλης της νύχτας ήταν προσωρινό αναγέλασμα. Μήτε χαράματα, μήτε και φεγγάρι πια. Νύχτα με χειμωνιάτικο τουρτούρισμα. Ο καινούριος ο γραμματικός ήρθε. Δεν μπορούσε πια μήτε στιγμή να μείνει ο παλιός. Τι να κάνει? Σπίτι δεν είχε. Ήταν του άλλου. Και οι άνθρωποι, οι καλόγνωμοι και οι εργατικοί δεν είχαν πια την ανάγκη του. Του καινούριου την ανάγκη είχαν. Χωρίς και αυτοί καλά να το καταλαβαίνουν, χάνουν πολύ μέρος από την αρχοντιά και από την καλοσύνη τους μπροστά στον παυμένο, τον ξένο πλέον. Γλυκομιλήματα, φιλήματα, όλα ήταν για το γραμματικό. Και αυτός μήπως είχε ένα άλλο όνομα. Γραμματικός ήταν και κράζονταν. Και τώρα τίποτε. «Εμπρός, εμπρός γυναίκα, πάμε να φύγουμε. Μάζευε τα κουρέλια μας. Αύριο το πρωί θα έρθει τα γόγη. Θα φτάσουμε ως το βράδυ στην ακρογιαλιά. Θα βρούμε το καΐκι. Μπαρκαριζόμαστε ίσα στο νησί και έχει ο Θεός». Και αρχίζει το μάζεμα των κουρελιών. Και πρώτο πρώτο τυχαίνει στα χέρια της γραμματικίνας φυλαγμένο σε γυαλί, στεφανωμένο με κορνίζα από χρυσόχαρτο, μόνο στο λίδι του σπιτιού, το σπίτι του γραμματικού. Τρεμουλιαστά το κατεβάζουν τα χέρια της και το περνούν στα χέρια του γραμματικού. Και τα χέρια εκείνα ανθρώπου γελασμένο από την τύχη ζητούν ελές να ξεθυμάνουν και το αρπάζουν και το ρίχνουνε με ορμή στο τραπέζι και από την ορμή ραγίστει το γυαλί του με ένα κράκ. Και τότε απάνω στο ραγισμένο γυαλί και οι δυο ραγισμένες καρδιές έσκυψαν άθελα, σαν άθελαν να το ψάξουν άλλη μια φορά να ειδούν τι είναι. Κάτι τάχα ή τίποτε. Αχ, να ήταν κανεχτισμένο το γραμμένο εκείνο σπίτι. Αλλά ούτε το καινούριον έγινε. και φόβος ήταν να μην είναι και το παλιό τους. Γιατί κατά τις μέρες εκείνες θα άρχιζαν οι χτίστες το ρίξιμο για το χτίσιμο του νέου. Και άλλες φορές παυμένοι δοκίμασαν την πίκρα του φτωχού. Μα ποτέ άλλοτε το φαρμάκι δεν ήταν τόσο δυσκολόπιωτο. Ο πρώτος του χειμώνα μηνυτής βοριάς έριξε στο μόλο του νησιού τη φαμίλια του γραμματικού. Και τι δεν τράβηξαν όσο να ράξουν στην πατρίδα. Θαρρείς πως από την ώρα που γύρισε ο τροχός της τύχης και βρέθηκε ο άνθρωπος χωρίς δουλειά, το κάθε τι τριγύρω του δεν ήθελε να τον δουλέψει. Και πρώτα το ταξίδι. Τι ταξίδι στενοχωρημένο, δύσκολο. Κρύωσαν, πείνασαν, ζώα δεν έβρισκαν. Έμπλεξαν με ένα στρίγκλον αγωγιάτη που τους έκδισε. Ήβραν ύστερα καλό καΐκι και πονετικό καραβοκύρι, μα δεν λογάριασαν και τη θάλασσα, παρολίγο να θαλασσοπνιγούν. Γλίτωσαν τη ζωή τους και έχασαν τα μισά τους πράγματα. Καραβοτσακισμένους, να υπούμε, τους δέχτηκε στο μόλο ο συμβολιογράφος. Αλλά το χώμα της πατρίδας δυναμώνει πάντα την ψυχή. Τα παιδάκια άρχισαν να τρέχουν και να περδικλώνονται με γέλια στα πόδια του θείου. Και η γραμματική να αναθυμάται τις γειτόνισσες, παλιές πιστές αγάπες από τον καιρό που θυμάται και τη ζωή. Και τη ζωή της δεν την ένιωθε πολύ να ξεχωρίζει από τη γειτονιά της. Και ο γραμματικός κάπως άρχισε να βρίσκεται σε στιγμή που βλέπει κανείς ακόμα και την κακομοιριά με παλικαρίσιο θάρρος, με γελαστή καρδιά.
1: «Αι, το σπίτι, αμ' γι' αυτό παλευάς τα τώρα»,
0: άρχισε λέγοντας η γλώσσα του συμβολιογράφου.
1: «Καλά είχα συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Καλά πηγαίναμε. Στη διορία. Δευτέρα ξημερώνοντας άρχισε το ρίξιμο. Εκεί που κατέβαζαν τα κεραμίδια και γκρέμιζαν τον τοίχο προς την αυλή της Νικοδημίνας. Να το τηλεγράφημά σου. Μωρά στροπελέκι με έκαψε. Και αμέσως είπαμε το νου μου. Σπίτι δεν έχει. Σε ξέρω, αδερφέ, σε ξέρω. Μπαλντά τον έλενε αυτό. Μπορεί να μείνεις και ένα και δυο και τρία χρόνια χωρίς να ξαναειδείς πρόσωπο Θεού. Φωτιά να κάψει τα κουβέρνα τους. Κόβουνε το ψωμί των ανθρώπων, όπως οι μπόιδες στο λαιμό του φωνιά. Καρμανιόλα που τους λείπει».
0: Συλλογίστηκε αμέσως.
1: «Πώς θα ζήσεις? Να πάρει ο άνεμος, όλους μας θερίζει φτώχεια. Τα 200 τάλαρα σου χρειάζονται και σου παραχρειάζονται. Και στο τέλος μπορεί και να μην σου φτάσουν. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Τι το θες το καινούριο σπίτι? Όσο να τελειώσει αυτό, μήνες θα περάσουν. Στο μεταξύ και πού θα ζήσεις και πώς θα ζήσεις? Μέσα στο κοτέτσι μου, πού χωράτε? Κατάλαβες? Τα τάλαρα να έχουμε στο χέρι και για σπίτια έχει ο Θεός. Τρέχω, τσακίζομαι. Βρε παιδιά, σταματήστε. Το και το. Έχει ο Θεός. Είδα και έπαθα να τα καταφέρω. Παρολίγο να έχουμε δικαστήρια που να μην ξεμπερδέψουμε στον αιώνα τον άπαντα. Καλά που δεν τους τα είχα δώσει τα τάλαρα. Καλά που είχαν βρει και σπίτι και κάθουνταν. Αλλιώτικα κι εγώ δεν ξέρω. Είναι καλοί άνθρωποι οι Τουρκομερίτες. Παίρνουν από κουβέντα. Χωράφι όμως δεν έχει πίσω. Αυτά είναι για τον κόπο τους. Καλά που μας έδωσαν και το σπίτι. Να τους χρωστάμε χάρη. Το χάλασμα είναι λίγο. Δεν πρόφτασαν να τραβήξουν μπροστά στο ρίξιμο. Αύριο μεθαύριο τα σιάζουμε». «Χαμάλι ίσα τράβα, ξέρεις το δρόμο». «Πού πάμε?» Στο σπίτι, στο σπίτι, αδερφέ.
0: Στο σπίτι, στο σπίτι, αδερφέ.
1: Φώναξαν μαζί ο γραμματικός και η γυναίκα του.
0: Πού να πάνε?
1: Δεν θέλανε να δώσουν σε κανένα βάρος. Ο συμβολογράφος μια κάμαρα κρατούσε. Δεν θέλανε να υποχρεωθούν σε άλλους. Όσο το είχαν χαρά να δεχτούν άνθρωπο στο σπίτι τους, τόσο ντροπή το είχαν να στήσουν αλλού κονάκι. Θα τραβούσαν ίσια στο σπίτι. Θα βρίσκανε μια γωνιά να στριμώξουν τα κουρέλια τους και άλλη μια να τα στριμωχτούν κι αυτοί. Και έχει ο Θεός.

μένων τείχων του, σαν αποστήματα σε πρόσωπο αρρωστιάρι. Χτιστό είναι κοντά στην εκκλησιά και αν τα σπίτια κρύβουν κάτι της ανθρώπινης θωριάς, εκείνο ήταν σαν πλάσμα σακάτοικο στημένο εκεί για να γυρεύει ελεημοσύνη από τους χριστιανούς. Πορτοπαράθυρα χωρίς φύλλα και χωρίς γυαλιά, σαν κουφάλες. Από τα δύο λιθάρια, τα δύο σκαλοπάτια της εξώπορτας, το ένα παρμένο, το άλλο παραμερισμένο, και η πόρτα θαρρής κρέμεται στον αέρα. Λόφος από χώματα και από ξύλα και από τούβλα φράτη το διάβα. Χάσκει σαν βαθιά πληγείο γκρεμισμένος ο τείχος. Σφίγγονται οι καρδιές των οικοκυρέων μπροστά του. Στενοχώρια τους πιάνει. Δεν μπορούν μήτε να κλάψουν. Για είδες κατάντια. Τι κατάντια. Μουρμουρίζουν και ξεροκαταπίνουν. Και να σα ξεχνούσε τι έτρεξε. Σαν να πίστευε πως κλέφτες ήρθαν και ρήμαξαν το σπίτι του. Ο γραμματικός άρχισε να χειρονομεί και να φωνάζει. Τους άτιμους, τους αθεόφοβους, τους μασκαράδες. Μωρέ, δεν τους πόνεσε η ψυχή. Πατέρα, πατέρα, για δες το σπίτι μας. Μητέρα, ποιος το χάλασε το σπίτι μας. Μωρέ, άτυχος άνθρωπος. Ξεφώνιζε ο συμβολιογράφος. Αλλά όταν μπήκαν μέσα, κέμπασαν και τα ρούχα τους και τα βάλαν όλα στη χειμωνιάτικη. Το μέρος που έμενε απείραχτο, κύβραν τα φύλλα της πόρτας και τα τέριασαν και την έκλεισαν. Πόρτα και παράθυρα, το πιστεύεις? Ένιωσε η γραμματικίνα σαν μια παρηγοριά. Το κάτω-κάτω της γραφής το είχε το σπίτι της. Στο τέλος αυτό ήτανε. Εδώ μέσα γεννήθηκε, μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έζησε. Θα το συγυρίσουν όπως όπως και θα ξαναρχίσουν όπως όπως την περασμένη του ζωή. Να το ντουλάπι του τείχου. Να και η γωνιά της χειμωνιάτικης. Να και ο ορνηθώνας εκεί κάτω. Να και ένας μικρός περιστεριώνας. Να και το μαγεριό. Να και ο μεγάλος ο σοφάς που δεν τον έπαιρναν μαζί. Να και οι γαστρούλες τις απείραχτες. Όλα είναι άδεια και έρημα και άπλυτα. Μα την περιμένουν. Θα τα ξαναγεμίσει αυτή. Θα τα παστρέψει, θα τα συγυρίσει. Και με αυτά θα ξαναζήσει. Καιρό δεν έχασε. Μ' ό,τι έχει και δεν έχει, βάνεται να συγυρίσει το σπίτι. Καλή αρχή από την χειμωνιάτικη. Λύνει μπόγους. Ένα καναπεδάκι στρώνει. Σιάζει 2-3 καθίσματα. Το τραπέζι τα κουμπάει στη θέση του. Ξαραχνιάζει. Σαρώνει. Πλένει το πάτωμα. Και για να στολίσει τον ολόγυμνο τον τοίχο, βγάζοντας από το σεντούκι, χαϊδευτικά ξεσκονίζει και ανεβαίνει και κρεμάει και καρφώνει απάνω από το τραπέζι και αγνάντια από το παράθυρο και ύστερα κατεβαίνει και το καμαρώνει από μακριά με το χρυσόχαρτο στεφανωτό τριγύρο, λαμποκοπώντας από μέσα από το καθάριο και το ραγισμένο γυαλί. Πλημμυρισμένο από το φως που χύνονταν από το ανοιχτό παράθυρο. Χάρισμα υπερήγελο της μοίρας. Εικόνα της ζωής. Το σπίτι. Το σπίτι του γραμματικού. ...1894.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Θάλασσα ωραία με το φως το θεϊκό, την ομορφιά σου αγάπησαν οι άνθρωποι και αφέθηκαν. Χάρη στη θάλασσα οι κάτοικοι της Ελούντας ανέπτυξαν το εμπόριο και εξασφάλισαν υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ασχολήθηκαν με το αλάτι και το εμπορεύονταν. Απέκτησαν καΐκια, σάλπαραν για κάλυμνο, σίμι, κάρπαθο, κάσο και ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την αλιεία και τη σπογγαλία.

την εργατικότητά τους κατόρθωσαν να εμπορευτούν τόνους ακονόπετρας, χαρουπιού, αμυγδαλόψυχας. Εμπορικά καΐκια, επαγγελματικά λιευτικά σκάφη και εστιοφόρα έγραφαν μίλια, μα και μια καινούρια μοίρα για αυτό τον τόπο.

0: Ένα σπουδαίο γεγονός για την ανάπτυξη της Ελούντας αποτέλεσε και η χρησιμοποίηση του κόλπου της για προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και σταθμό ανεφοδιασμού των υδροπλάνων της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Imperial από το 1929 μέχρι το 1939.
1: Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρώτη δύναμη στον κόσμο τότε προπολεμικά, χρησιμοποίησε τον κόρφο σαν ενδιάμεσο σταθμό της εταιρείας Imperial στο δρόμο για τις μακρινές Ινδίες. Ινδίες θυμίζουμε ότι ήταν απικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας τότε. 8 φορές την εβδομάδα ξεκινούσαν υδροπλάνα από το Λονδίνο για την Αίγυπτο και 4 φορές την εβδομάδα από την Αίγυπτο για τις Ινδίες.
0: Τα υδροπλάνα ήταν τετρακίνητα υλικοφόρα με 4 εμβολοφόρες βενζινοκίνητες αερόψυκτες με τις έλικες μηχανές. Επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, ήταν αναγκαίος ο ανεφοδιασμός από ενδιάμεσους σταθμούς. Ένας από αυτούς ήταν και η Ελούντα.
1: Επειδή δεν μπορούσε το υδροπλάνο να έχει πολλά καύσιμα, οι σταθμοί ανεφοδιασμού ήταν συχνοί. Δηλαδή ξεκινούσε από το Λονδίνο, έπιανε Τεργέστη, σταματούσε από την Τεργέστη στο Φάλιρο, από το Φάλιρο στην Ελούντα, από την Ελούντα στην Αλεξάνδρεια, από την Αλεξάνδρεια στο Άντεν και από το Άντεν στη Βομβάη.
0: Κάθε υδροπλάνο μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 28 επιβάτες, ενώ μετέφερε και την επίγουσα υλογραφία της αυτοκρατορίας.
1: Κατέβαινε ο κόσμος για να ξεκουραστεί, έπαιρνε τροφοδοσίες στο υδροπλάνο, πολλές φορές έμενε και το πλήρωμα και οι επιβάτες, για να πούμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο Γκάντι και ο Τσόρτσιλ, διανυχτέρευσαν στην Ελούντα στο δρόμο τους από το Λονδίνο προς τις Ινδίες και αντίθετα.
0: Η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση γινόταν με τον υπολογισμό του πιλότου, μιας και όργανα πλοήγησης τότε δεν υπήρχαν, γι' αυτό δεν έλειπαν τα αεροπορικά ατυχήματα.
1: Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1936, το υδροπλάνο Σκηπίων που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια έπεσε στα ρηχά και σκοτώθηκαν ένας πιλότος και ένας αξιωματικός του πλοίου. Και έγινε η ταφή του στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος εδώ στην Ελλάδα.
2: Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος με τη βενζινάκατο, ο οποίος πήγε στο μέρος όπου είχε πέσει το υδροπλάνο και ο καπετάν Πουλ του είχε πει να φέρει τους ταχυδρομικούς σάκους. Τους έφερε τους ταχυδρομικούς σάκους λοιπόν και ένας από αυτούς είχε μέσα 36 ράβδους χρυσό. Ο πατέρας μου σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος πήρε το ρολόι το οποίο το έχω ακόμα και στις 22 Αυγούστου φέτος συμπληρώνει 85 χρόνια για το δυστύχημα αυτό και το ρολόι λειτουργεί ακόμα.

0: Για την υποστήριξη και εφοδιασμό των υδροπλάνων υπήρχε πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της βενζιναποθήκης. Ο ανεφοδιασμός των αποθηκών σε καύσιμα γινόταν με καραβάκι με το γέμισμα βαρελιών. Αργότερα δημιουργήθηκαν οι αποθήκες που προμήθευε με καύσιμα η ΣΕΛ και έμεινε με το τοπωνύμιο στη βενζιναποθήκη. Από τα βαρέλια γινόταν η φόρτωση σε μικρή δεξαμενή μιας βάρκας, η οποία πλησίαζε το υδροπλάνο και οι ναύτες με χειροκίνητες αντλίες μεταφόρτωναν τα καύσιμα στα υδροπλάνα.
1: Imperial λεγόταν για το σκάφος και όταν είχε θαλασσοταραχή και δεν ήταν εφικτή η ξεκούραση πάνω στο σκάφος λόγω θαλασσοταραχής, το πλήρωμα κατέβαινε στην Ελούντα και ξεκουραζόταν σε ένα μικρό πανδοχείο που υπήρχε τότε, του Μιχάλη του Πετράκη.
0: Με τη χρησιμοποίηση του κόλπου της Ελούντας από τις Βρετανικές αερογραμμές, είχαν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής. Το πλήρωμα αποτελούνταν από τον πλοίαρχο, το μηχανικό, δύο ασυρματιστές, δύο βοηθούς μηχανικούς, δύο ναύτες, ένα λοστρόμο και ένα μάγειρα.

0: Η προσταλάσσωση, η αποθαλάσσωση των υδροπλάνων ήταν ένα φαινόμενο, ένα θέαμα. Προσήλκυε τα πλήθη, είχαν διοργανωθεί εκδρομές, έρχονταν κόσμος για να θαυμάσει το θέαμα αυτό. Υπήρχε ένας μικρός εσωτερικός τουρισμός, όχι πολλά πράγματα, αλλά μια αξιόλογη κίνηση θα έλεγα. Και βέβαια να πούμε ότι η ύπαρξη του σταθμού της Imperial βοήθησε στην ανάπτυξή της. Ήταν ένα επιχείρημα από τον Μπότη, το Σφακιανάκη, Γενικό Διοικητή Κρήτης, προς τον Μεταξά, για να διανοιχτεί ο δρόμος από τη Φορνή προς την Ελούντα, με το επιχείρημα πιο ότι η Ιταλία από τα Δωδεκάνησα θα μπορούσαν εύκολα, ο πρώτος στόχος που θα μπορούσαν να χτυπήσουν ήταν η Ελούντα, επειδή υπήρχε ο σταθμός των Άγγλων, ο σταθμός της Imperial. Έτσι λοιπόν έδωσε την άδειά του ο Μεταξάς και ξεκίνησε η διάνοιξη του δρόμου από τη Φορνή προς την Ελούντα. Επίσης, έγινε το πολεοδομικό σχέδιο του σχίσματος, του παραλιακού δηλαδή οικισμού της Ελούντας. Και έγινε και η ίδρυση του γραφείου των τριών ΤΑΦ. Τηλεφωνίου, τηλεγραφείου, ταχυδρομείου.
1: Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 ήταν η αιτία αποχώρησης της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Imperial από την Ελούντα. Επόμενος σταθμός της ήταν η Σούδα, την οποία και εγκατέλειψε οριστικά στα τέλη Μαΐου του 1941 με την πτώση της Κρήτης από τους Γερμανούς.

0: 7 συνεχόμενους αιώνες, οι αλικές της Ελούντας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του πληθυσμού της που παρήγαγε αλάτι εξαιρετικής ποιότητας.
1: Το αλάτι υπήρξε ένα ιδιαίτερα πολύτιμο προϊόν σε εποχές που δεν υπήρχαν ψυγεία, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και η συντήρηση των τροφών γινόταν με το αλάτι. Παστά ψάρια, παστό κρέας, τυροκομεία. Έτσι λοιπόν σε πολλές εποχές ερχόταν καραβάνια ολόκληρα από τα χωριά της Πεδιάδας, του Λασιθίου, από άλλες περιοχές και αντίλασαν τα προϊόντα τους, το λάδι, με αλάτι. Έφτασε εποχή που απαιτούνταν 2 οκάδες λάδι για να πάρεις 1 οκά αλάτι. Ήταν ένα πολύτιμο προϊόν. Και βέβαια η παραγωγή τα χρόνια λειτουργίας των αλικών ήταν από 600 τόνους μέχρι 1000. Μια φορά στην ιστορία οι τοπικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες, επέτρεψαν να γίνει και δεύτερη συγκομιδή, οπότε ξεπέρασαν τους 1500 τόνους.

παλάτι διοχετευόταν την εποχή, τη Βενετική εποχή, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά πολλές φορές και στη Βενετία. Την περίοδο δηλαδή πολιορκίας του μεγάλου κάστρου από τους Τούρκους. Πήγαινε για τις τοπικές ανάγκες. Δηλαδή το διοχέτευα με τη μέθοδο των μονοπωλίων, είτε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Χάνδακα, είτε εδώ στις κοντινές περιοχές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε μονοπόλιο αλατιού. Λειτουργούσε από υπάλληλο του ελληνικού δημοσίου, λειτουργούσε το μονοπόλιο, φόρτωναν είτε σε φορτηγά ζώα, είτε σε αυτοκίνητα, φορτηγά αυτοκίνητα, ερχόταν, φόρτωναν από χήμα χήδιν κατάσταση σε τσουβάλια και φορτωνόταν στο φορτηγό και έφευγε για τις αγορές.

συνέχισαν τη λειτουργία του στα Βυζαντινά και με την άφιξη των Βενετών στην Κρήτη το 13ο αιώνα επισκευάστηκαν και συνέχισαν τη λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας μαζί με τις δεξαμενές της, μαζί με τις αλικές, συγγνώμη, στην Σούδα, στην Πυριώτισσα και στον Καρτερό. Μετά πέρασαν στην κυριότητα του τουρκικού δημοσίου. Οι Τούρκοι λειτουργήσαν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας με τη μέθοδο της εκμίσθωσης. Δηλαδή ανέθεταν σε ένα συνεργείο 10-20 ατόμων, κατοίκους της Βουρνής, υπάρχουν τέτοια έγγραφα, την εξόρυξη του αλατιού και την απόδοση του την απόδοσή του στο τουρκικό δημόσιο. Τα μετέπειτα χρόνια πέρασε στην κυριαρχία του ελληνικού δημοσίου και λειτουργήσε με μικρές διακοπές μέχρι το 1972.

Η λειτουργία της συνέβαλε τα μέγιστα στην επιβίωση του πληθυσμού της Ελλούντας, όχι μόνο στη δημιουργία του οικισμού, γιατί ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος που κάποιοι από τους κατοίκους αυτούς που δούλευαν στην Αλική και ήταν καλλιεργητές των χτημάτων της Μονής Αρετίου και των θεοδαρχών της Φουρνής, σε κάποια φάση έμειναν μόνιμα στην Ελλούντα. Ένας λόγος λοιπόν ίδρυσης του νεότερου οικισμού της Ελλούντας είναι η ύπαρξη των Αλικών. Και βέβαια οι Αλικές συνέβαλαν τα μέγιστα στην διατήρηση, στην επιβίωση μάλλον του πληθυσμού της Ελλούντας σε δύσκολες εποχές, στην καθημερινότητα αλλά και σε δύσκολες εποχές όπως ήταν οι κρητικές επαναστάσεις αλλά και η Ιταλογερμανική κατοχή.

Μετά την κριτική πολιτεία και το 1913, οι αλικές της Λούντας ήταν οι μοναδικές αλικές στην Κρήτη και παρήγαγαν πολύ καλής ποιότητας αλάτι. Δεν ήταν μια διαδικασία ρουτίνας, αλλά μια επίπονη διαδικασία που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή για να παραχθεί το καλό αλάτι.

προκαταλευόταν, για να το πούμε καλύτερα, τα φαινόμενα της Σάμποτης και της Πλημμυρίδας. Της Πλημμάτσας και της Ρήχης, όπως λένε εδώ. Δηλαδή, όταν το νερό μπορούσε να περάσει τη δίωδο αυτή και να πάει στον κόρφο, δηλαδή να αδειάσει από τα βρώμικα νερά του χειμώνα, το γινόταν το Μάρτιο.

τα διαμερίσματα των αλικών διακρινόταν σε βραστήρες και τηγάνια. Βραστήρες γιατί το νερό έπρεπε να αποκτήσει την κατάλληλη πυκνότητα για να διοχετευτεί στη συνέχεια στα τηγάνια και να κρυσταλωθεί.

Ένα μεγάλο μυστικό ήταν η κρυστάλλωση του αλατιού. Δηλαδή το αλάτι δεν έπρεπε να είναι μια συμπαγή σκυρή μάζα, έπρεπε να είναι, να είναι μαλακό. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτό, έπρεπε να διοχετευτούν από τους βραστήρες την κατάλληλη πυκνότητα με ένα ειδικό αγωγό που τον έλεγαν τον κάραβο του καλού νερού, να διοχετευτεί στα τηγάνια νερό με την κατάλληλη πυκνότητα. Η διαδικασία αυτή λεγόταν πότισμα των τηγανιών. Η αυτή η διαδικασία γινόταν συνεχώς. Διοχέτευα νερά με την κατάλληλη πυκνότητα από τους βραστήρες προς τα τηγάνια, αποκτούσε συμπαγή μορφή αλλά όχι σκληρή το αλάτι και όταν έφτανε σε ένα πάχος 10, 15, 20 εκατοστών, τότε σταματούσε, συνήθως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, σταματούσε το πότισμα των τηγανιών. Και γινόταν το σήκωμα του αλατσού, η διαδικασία παραγωγής του αλατιού.

Την 1η του Σεπτέμβρη και μετά και για 20-30 μέρες πάνω από 50 ανθρώπους, εργάτες, γυναίκες, άνδρες, παιδιά και μετέφεραν το αλάτι, άλλους να μαζεύουν το αλάτι να το κάνουν σωρούς, άλλοι να φιαρίζουν, άλλοι να φορτώνουν και το μετέφεραν στις δύο αποθήκες, τη Χιώνα και την Αλώνα, απέναντι, όπου ερχόταν είτε φορτηγά ζώα, είτε αργότερα αυτοκίνητα. Εδώ στη Χιώνα ερχόταν καραβάκια της εποχής, το φόρτωναν και το εμπορευότανε.

Ήταν ιδιαίτερο προϊόν μαζί με το ακόνι, μοναδικά στη χώρα μας τουλάχιστον. Βοήθησαν στην επιβίωση του πληθυσμού της Ελλούντας σε δύσκολες εποχές και βέβαια είναι χαρακτηριστικές ενασχολήσεις του πληθυσμού της Ελλούντας. Γι' αυτό αγωνιούμε και επιθυμούμε διακαώς την αποκατάσταση της λαταποθήκης και τη δημιουργία του Μουσείου Ακονιού και Αλωτιού στην Ελλούντα.

Η λειτουργία των αλικών ήταν ένας διακαής πόθος για τους κατοίκους της Ελούντας, γιατί ο κόσμος σε δύσκολες εποχές έβρισκε δουλειά. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι μόλις ακουγόταν η φήμη ότι θα κλείσουν οι αλικές, συνεδρίαζε το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας και έστελε διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στους βουλευτές, στον Ομάρχη, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει σύμφωνα με την επιθυμία τους, να βρει ο κόσμος δουλειά, να μπορέσει να σταθεί. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 1971-72 που οι αλικές έκλεισαν. Να πούμε ότι οι αλικές της Ελούντας ήταν από τις μικρότερες αλικές στην Ελλάδα, δηλαδή η παραγωγή των χιλιοτών ήταν πολύ μικρή παραγωγή συγκρινόμενη με την παραγωγή των υπολείπων αλικών. Η κοινοτική και τοπική αντίδραση δεν υπήρξε, γιατί ο κόσμος είχε ακολουθήσει μια ευκολότερη και πιο προσοδοφόρα εργασία, πιο προσοδοφόρο τομέα, τον τομέα του τουρισμού. Και έτσι δεν υπήρχαν αυτή τη φορά διαμαρτύρια.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Όσο ο άνθρωπος ζούσε στον παράδεισο, δεν γνώριζε τη λύπη που εμφανίστηκε μετά το αδαμικό παράπτωμα. Η λύπη συνδέεται με την κατάσταση της πτώσης, όπου βρίσκεται ο άνθρωπος. Επομένως, δεν συνιστά κάποια διάθεση της πρώτης και θεμελιώδης φύσης του ανθρώπου. Ωστόσο, αν και αποτελεί συνέπεια της αδαμικής παράβασης, η λύπη δεν είναι κακό πάθος εξ αυτού του γεγονότος, ούτε πάλι βρίσκεται έξω από την ανθρώπινη φύση. Πραγματικά οφείλουμε να διακρίνουμε δύο μορφές λύπης. Η πρώτη αποτελεί τμήμα αυτού που οι πατέρες ονομάζουν αδιάβλητα και φυσικά πάθη, δηλαδή όσα έχουν ενσωματωθεί στη φύση του ανθρώπου μετά το προπατορικό αμάρτημα και τα οποία δεν είναι κακά, μολονότι παρέχουν μαρτυρία της πτώσης του από την προηγούμενη κατάσταση τελειότητας. Η μορφή της λύπης που αποτελεί τμήμα των φυσικών παθών όχι μόνο είναι αδιάβλητη, αλλά μπορεί και οφείλει να χρησιμεύσει ως βάση μίας αρετής, της κατά Θεόν λύπης. Η συγκεκριμένη αρετή επιτρέπει στον άνθρωπο να θλίβεται για την πτώση του, να κλαίει τις αμαρτίες του, να λυπάται για την απώλεια της πρώτης τελειότητας, να οδυνάται για την απομάκρυσή του από το Θεό και η οποία συνιστά την κατάσταση της μετάνοιας του πνευματικού πένθους, της κατάνοιξης και βρίσκει την πραγμάτωσή της στο χάρισμα των δακρύων. Είναι απόλυτα απαραίτητη για τον πεπτωκότο άνθρωπο ώστε να ξαναβρει την οδό της βασιλείας και την αδαιμική κατάσταση στην εν Χριστώ επαναλοκλήρωσή του. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος γράφει «Καλά γίνεται και τα πάθη εν της σπουδαίης οπινίκα προς την των ουρανίων μεταχειρίζονται κτίσιν ίον την λύπην διορθωτικήν επιπαρόντι κακό μεταμέλιαν». Αντίθετα, η δεύτερη μορφή λύπης, ισοδύναμη με τη λέξη αθυμία, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι πάθος και νόσος της ψυχής. Στηνίσταται στην εσφαλμένη χρήση της λύπης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Αντί να χρησιμοποιεί τη λύπη για να κλαίει τις αμαρτίες του, να οδυνάται για την απομάκρυνσή του από το Θεό και την απώλεια των πνευματικών αγαθών, ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί αντίθετα, κλαίει την απώλεια των αισθητών αγαθών, οδυνάται για την αδυναμία του να ικανοποιήσει την όποια επιθυμία και να απολαύσει την όποια αναμενόμενη δονή ή ακόμη και για το γεγονός ότι έχει υποστεί όχληση στις σχέσεις με τους ομοίους του. Χρησιμοποιεί λοιπόν την λύπη όχι φυσιολογικά αλλά παραφύση, να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαπιστώνει «Καιρός δαθυμίας ούχ όταν πάσχομεν κακός, αλλά όταν δρόμεν κακός. Εμείς δε την τάξη ανεστρέψαμεν και τους καιρούς αντιλαξάμεθα και ποιούντες μεν μύρια κακά, ουδέ προς βραχής εισθελόμεθα. Ειν δε μικρόν τι παρουτούν πάθομεν, καταπίπτομεν, ηλιγιόμεν απαλλαγήνε και αποστήνε του βίου σπέβδομεν». Να λοιπόν γιατί η λύπη φορτικών και βαρύ το πράγμα είναι η μην δοκή όσπερ ούν και ο θυμός και η επιθυμία στην κατεύθυνση της φυγιδονίας και γάρ και ταύτα η μη χρυσάμενη καλός, δηλαδή με λογική και σύνεση μηδέης δέον διέβαλον. Στο πάθος αυτό ο άνθρωπος εκδηλώνει διπλή παθολογική συμπεριφορά. Αφενός μεν δεν θλίβεται όπως θα όφιλε να πράττει μόνιμα, αυτό που συνιστά πραγματικά θλιβερή κατάσταση, καθεστώς πτώσης αμαρτίας νόσου και αφετέρου λυπάται για αντικείμενα καταστάσεις, συνθήκες και λοιπά που δεν το αξίζουν. Η δύναμη της λύψης που διαθέτει ο άνθρωπος όχι μόνο δεν το χρησιμεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όταν του τη δόρισε για να αποστασιοποιείται από την αμαρτία, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται άκερα, παράλογα και αφρόνως σε σχέση με το φυσικό σκοπό της, για να εκδηλώσει την προσκόλλησή του στον κόσμο και τελικά τίθεται στην υπηρεσία της αμαρτίας κατά παράδοξο τρόπο. Πέρα από αυτό που η ίδια η λέξη πιθανόν φανερώνει, η λύπη εμφανίζεται ως κατάσταση της ψυχής που περιλαμβάνει αποθάρρυνση και αθυμία, ατονία και αδυναμία, ψυχική επιβάρυνση και πόνο, κατάπτωση, στενόχωρη διάθεση, καταπίεση, κατάθλιψη,
που συχνότατα συνοδεύονται από έντονη ανυπομονησία, ακόμα και αγωνία. Πολλές είναι ενδεχομένως οι αιτίες της λήψης. Συνήθως αποτελεί συνισταμένη της παθολογικής δράσης της θυμοειδούς ή και της επιθυμητικής δύναμης της ψυχής. Συνδέεται λοιπόν ουσιαστικά με την επιθυμία ή και την οργή. Ο Ευάγριος εξηγεί ότι η λύπη ποτέ μεν επισημαίνει καταστέρηση των επιθυμιών, ποτέ δε και παρέπεται ενοργή. Εξίσου μπορεί να παράγεται στην ψυχή με άμεση δαιμονική ενέργεια ή και να γεννάται εκεί χωρίς προφανές κίνητρο. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς αυτές τις διαφορετικές αιτιολογίες. Πρώτον, η συχνότερη αιτία της λύπης είναι η ματέωση μιας ή περισσότερων επιθυμιών. Λύπη γάρ συνίσταται επί αποτυχία ορέξεως αρχικής, παρατηρεί ο Ευάγριος. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός σημειώνει επιπλέον ότι η λύπη ορισμένες φορές προέρχεται από τη διαπίστωση της διάψευσης μιας ελπίδας που είχαμε και ότι μία από τις κύριες εκφάνσεις της ακολουθεί κάποια ματαιωθήσα επιθυμία. Στο μέτρο που όρεξης παντή πάθηση συνέζευκται, κάθε πάθος είναι σταθερά ικανό και επιδεκτικό να παράγει λύπη. Και ο Ευάγριος συμπληρώνει: «Ο αγαπών των κόσμων λυπηθήσετε πολλά, καθώς η ειδονή συνδέεται με την επιθυμία». Μπορούμε να πούμε με τον ίδιο συγγραφέα ότι η λύπη εστί στέρησης ειδονής ή παρούσης ή προσδοκομένης. Τον ίδιο ορισμό δίνουν και οι Άγιοι Μάξιμος και Θαλάσσιος. Έχουμε δει ότι ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει ότι η αισθητή ειδονή αναπόφευκτα ακολουθείται από την οδύνη, η οποία συχνότατα είναι ψυχικής παραφυσικής υφής, λαμβάνοντας με άλλα λόγια τη μορφή της λύπης. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η λύπη της κατέστησης ειδονής τέλος υπάρχει. Καθώς η λύπη είναι το αποτέλεσμα της ματέωσης μιας αρχικής με την ευρία έννοια του όρου επιθυμίας και της ειδονής που συνάπτεται με αυτή, αποκαλύπτει προσκόλληση του ατόμου, το οποίο προσβάγει στα αισθητά αγαθά και τις αξίες του κόσμου. Να γιατί ο Ευάγριος υπογραμμίζει ότι συνδέεται με όλα τα πάθη, καθώς αυτά περιλαμβάνουν τη σφοδρή επιθυμία, δηλαδή την όρεξη, και λέγει: «Αδύνατον των εχθρών απόσαστε, προς τι των επιγείων έχοντας ημάς προσπάθειαν». Ο Άγιος Ρώθεος Γάζης παρατηρεί με το ίδιο νόημα: «Ο μη καταφρονών πάσης ήγης ού δύνατε απαραγίνε λύπης». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος παρατηρεί: «Ή της κόσμων εμίσησεν, ούτως λύπην διέφυγε. Ή δε της προς τη των ορωμένων προσπάθειαν και έκτηται, ουδέπο λύπης λελίτρωτε. Πώς γάρ επί της στερήσου του αγαπωμένου μη λυπηθήσετε». Και σ' άλλο σημείο σημειώνει: «Ή της απροσπαθώς», δηλαδή απαλλαγμένο από την προσπάθεια, χωρίς δέσμευση συναισθηματική σε κάτι ή εμπαθή προσκόλληση σε υλικά αγαθά, διακίστε νομίζει περί το ιονούν πράγμα, επιδέτη τούτου στερήσει την καρδία να λελείπεται, ότι ούτως τελείως υπάτηται». Συχνά μπορούμε να εντοπίσουμε την αναφερθήσα λύπη στην απώλεια ενός αισθητού αγαθού ή στην οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί κάποιο σχέδιο. Η εμπαθής προσκόλληση του ανθρώπου στην γήινη ζωή του και σε ό,τι δέχεται αυτή προκειμένου να ικανοποιήσει τα πάθη του είναι δυνατόν να προκαλέσει τη δημιουργία λύπης. Τούτο μπορεί να συμβεί μέσα από τη δοκιμασία της σκέψης για οτιδήποτε μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο, δηλαδή την νόσο, τα κακά που βρίσκεται εκτεθειμένος στο θάνατο. Ο φθόνος ή η έντονη επιθυμία για κάποιο αγαθό, υλικό ή ηθικό, που κατέχει άλλος, είναι πιθανόν επίσης να υποκινήσει την λύπη. Μπορεί εξίσου να έχει αιτία την απογοήτευση ή διάψευση της αναζήτησης τιμών και δόξας, οπότε σε αυτή την περίπτωση συνδέεται αναγκαστικά με την κενοδοξία. Ας σημειώσουμε ακόμα ότι η λύπη ίσως δεν προκαλείται από τη ματέωση κάποιας ιδιαίτερης επιθυμίας που αναφέρεται σε αντικείμενο σαφώς καθορισμένο. Μπορεί να συνδέεται με γενική έλλειψη ικανοποίησης, με ένα αίσθημα ολικής ματέωσης που αναφέρεται στην ύπαρξη συνολικά και αποκαλύπτει ότι οι βαθιές και θεμελιώδεις επιθυμίες του προσώπου δεν έχουν εκπληρωθεί.
Δεν είναι απαραίτητο να έχει το πρόσωπο σαφή συνείδηση της πραγματικής σημασίας των επιθυμιών. Δεύτερον, η δεύτερη αιτία της λύπης είναι η οργή. Η λύπη συνίσταται από λογισμόν οργής, διδάσκει ο Ευάγριος, και προχωρεί εξηγώντας: «Αμήνης γαρ όρεξης εστίν ο θυμός, αποτυχία δε αμήνης εγέννησε λύπην». Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Μάξιμος λέγει: «Η λύπη τη μνησικακία συνέζευκτε. Όταν ο νους το πρόσωπο του αδερφού μεταλείπης ενοπτρίζεται, δήλωνο ότι μνησικακίαν έχει προς αυτόν». Και ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός επιβεβαιώνει πάλι, χωρίς να παρέχει διευκρινήσεις, ότι ορισμένες φορές η λύπη προέρχεται από την οργή ή την αγανάκτησή μας. Κάποια συνιστόσα της λύπης ακολουθεί την οργή που αμπλύνει και σβήνει, σημειώνει αλλού. Η λύπη ίσως συνδέεται και με άλλα αισθήματα, όπως της μνησικακίας. Εκεί καταλήγει συχνά ιδιαίτερα το αίσθημα της υπερβολικής ή δυσανάλογης προς το ερέθισμα οργής. Την ίδια κατάληξη έχει εξ αντιθέτου και η συσσόρευση ανεκδήλωτης οργής ή η μη προσκόλληση της προεξοφλούμενης αντίδρασης από αυτόν ή αυτούς που απευθυνόταν το ερέθισμα. Η λύπη είναι δυνατόν να παράγεται και από προσβολή της ιδεατής εικόνας που έχει το υποκείμενο για τον εαυτό του. Αδικούμενοι ή νομίζοντες αδικήστε θυμούμεθα, και γίνεται τότε μεικτόν το πάθος εξ επιθυμίας και θυμού, διαπιστώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το άτομο εμφανίζει προσκόλληση στον εαυτό του, ενώ το πάθος του συνδέεται με τη ματαιότητα και την υπερηφανία, όπως άλλωστε και η οργή που του ακολουθεί. Εκδηλώνει αντίδραση του ματωμένου εγώ στα πλαίσια της επιθυμίας αυτοεπιβεβαίωσης του. Ως προς αυτό η δεύτερη τούτη αιτιολογία συνδέεται με την πρώτη και μειώνει στο ελάχιστο όποιον δεν εκτιμά. Η μνησικακία με την οποία συχνά συνάπτεται η λύπη είναι άλλωστε η εκδίκηση της πληγωμένης υπερηφανίας. Η οργή που αποτελεί πηγή του ίδιου πάθους εκφράζει συχνά τάση και βούληση νέας επιβεβαίωσης, έξαρσης και δεύτερης εξασφάγισης του εγώ έναντι του εαυτού του και του άλλου. Τότε αποδεικνύεται ότι η λύπη είναι η έκφραση του αισθήματος της αποτυχίας, αδυναμίας και ανικανότητας που βιώνει το εγώ στη συγκεκριμένη απόπειρά του να αποκαταστήσει εαυτό. Τρίτον, ωστόσο, ορισμένες φορές η λύπη εμφανίζεται ανετιολόγητα. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη Κασιανό, συμβαίνει να μας πλημμυρίζει ξαφνικά και ανέτη αγωνία. Οπότε νιώθουμε γεμάτοι από λύπη που δεν έχει κανένα λόγο και κανένα κίνητρο. Ο ίδιος ο Άγιος, άλλο σημείο, διευκρινίζει ότι απλώς υπάρχουν δύο είδη λύπης. Η πρώτη περιλαμβάνει όλες τις μορφές που μελετήσαμε παραπάνω, ενώ η δεύτερη προέρχεται από άγχος και απόγνωση χωρίς λόγο. Μεταξύ της δεύτερης αυτής μορφής λύπης και του πάθους της αρκηδίας, που θα εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, τα όρια είναι ασαφή και δυσδιάκριτα. Τέταρτον, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι δαίμονες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γέννηση, ανάπτυξη και διαιώνιση όλων των μορφών λύπης και ειδικότερα αυτής που μόλις παρουσιάσαμε. Το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως ανετιολόγητη οφείλεται στην έλλειψη άμεσης σχέσης της με κάποια συγκεκριμένη πράξη του προσώπου που προσβάλλει, ενώ παράλληλα δεν αποτελεί, όπως οι προηγούμενες μορφές, καρπό του ανικανοποίητου κάποιας επιθυμίας ή μιας οργισμένης κίνησης. Προφανώς η λύπη δεν ονομάζεται ανετιολόγητη λόγω της απόλυσης απουσίας κάποιας αιτίας. Πραγματικά οι πατέρες αναγνωρίζουν ότι συχνότατα παράγεται με δαιμονική παρέμβαση. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός παρατηρεί ότι έτσι ορισμένες μορφές η πανουργία του εχθρού μας καταβάλει ευνηδιαστικά, χωρίς καμιά προφανής αιτία να προκαλεί τέτοια πτώση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναγγείλοντας την κατάσταση του φίλου του Σταγύριου, που υπέφερε από βαθιά λύπη, υπογραμμίζει εξίσου πολλές φορές το ρόλο της δαιμονικής επίρρειας. Του γράφει συγκεκριμένα: «Ούτως ο δαίμον, αντί νυχτός και σκότους την αθυμίαν κατασκεδάσας, πάντας υφελέστε πειράτε τους προς ασφάλιαν λογισμούς, ή να ερήμην και αβοήθητον λαβών την ψυχήν μοιρίας κατατρώσει πληγές». Η ευνίδια και βία είσοδος του αισθήματος της λύπης στη ψυχή αποτελεί άλλωστε ένα από τα αμεσότερα αποτελέσματα της διαβολικής ενέργειας.
Ο Άγιος Βαρσανούφριος επισημαίνει ότι «Η ιδέα από τον δαιμόνων λογισμοί πρώτον τεταραγμένη εσύ και λύπης με μεστομένη». Μπορούμε και αντίστοιχα να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση όλες οι καταστάσεις λύπης στην ψυχή συνιστούν τεκμήριο δαιμονικής ενέργειας. Τα μεταταραχή και λύπη και τα περισσά τα αυτά πάντα των δαιμόνων εσύ συμπληρώνει ο Μέγας Ασκητής. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην πραγματικότητα πηγή της λύπης δεν συνιστούν κάποια εξωτερικά γεγονότα που ενδεχομένως την υποκινούν και την προκαλούν. Αυτά αποτελούν την αφορμή, όχι την αιτία, που βρίσκεται αποκλειστικά στην ίδια την ψυχή του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η αιτία εντοπίζεται στη στάση που υιοθετεί τόσο έναντι των εξωτερικών γεγονότων όσο και έναντι του εαυτού του. Αυτή είναι λοιπόν η υπεύθυνη της λύπης που τον προσβάλλει. Οι εξωτερικές συνθήκες και τα ίδια τα κακά που έχει ενδεχομένως υποστεί δεν θα μπορούσαν ουσιαστικά να του χρησιμεύσουν ως δικαιολογίες. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ο περγάρ αή λέγω, ουχ ή των πραγμάτων φύσης, αλλά η διάνοια, η μετέρα λυπίνη μας υιωθέ και εφραίνην. Αν τίνιν ταύτην κατασκευάσομεν, ή αν είναι χρή πάσης ευθυμίας ενέχειρον έξομεν, και καθάπερ το σώμα ουχούτος ή των αρετών φύσης, ουδέ εέξωθεν προσβολέ, ως η οικία κατασκευή και βλάπτη και ωφελή, ούτω και επί της ψυχής και πολλό πλέον. Εντάφθαμεν γαρ φύσεως εστίν ανάγκη, εκεί δε το πάνε επί τη προαιρέση κείτε. Δια τούτο ο Παύλος μυρία υπομείνας, ου μόνον ου κύργη, ουδέ εδισχέρενεν, αλλά και εκαυκάτω και έχερε». Οι δαίμονες έχουν τη δυνατότητα να υποκινούν ή να συντηρούν καταστάσεις αθυμίας όταν βρίσκουν κατάγγυλο και ευνοϊκό έδαφος στην ψυχή και επωφελούνται από συγκεκριμένη συμμετοχή της βούλησης του ανθρώπου, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπορεί να πει στο σταγύριο: «Ούχο δαίμονε στην ότιν αθυμίαν κοινών, αλλά εκείνη η ποιούσα των δαίμονα ισχυρών και τους λογισμούς υποβάλλουσα τους πονηρούς». Η λύπη προϋπάρχει της διαβολικής επέμβασης συχνά, και αυτό που κάνει ο διάβολος είναι να υποφελείται από την κατάσταση ώστε να αναπτύσσει το πάθος. Είναι δυνατόν το πάθος της λύπης να λαμβάνει την ακραία μορφή της απόγνωσης, η οποία αποτελεί μία από τις βαρύτερες εκδηλώσεις του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί μεγάλη της αθυμίας η τυραννής. «Δεινών η ταύτης αμετρία, δεινών και θανάτου κατασκευαστικών. Δια τούτο ο Παύλος έλεγε, μήπως τι περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως». Ο διάβολος διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην γέννηση της απόγνωσης και της απελπισίας. Είναι δυνατόν και με τη μεσολάβηση της κατάστασης αυτής να προκαλέσει καταστροφικά αποτελέσματα στην ψυχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει: «Ουδέν γαρού το ισχυρόν όπλον του ο διαβόλο ως απόγνωσης. Δια τούτο ούχούτος αυτών εφραίνομεν αμαρτάνοντες ή ως απογεινώσκοντες». Πράγματι, στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουσιαστικά βρίσκεται σε απόγνωση από το Θεό και επομένως αποκόπτεται από το Θεό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αφήνει το χώρο ελεύθερο στη διαβολική ενέργεια, παραδίνεται δεμένος χειροπόδαρα στην εξουσία του και στο πνευματικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει: «Η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Κάτω από την επίρρεια της απόγνωσης, μερικές φορές ακόμη και της απλής αθυμίας, ο άνθρωπος συχνά οδηγείται σε υποταγή, σε διαλυτικά πάθη, σκεπτόμενος ότι αυτά θα μπορέσουν να αποτελέσουν φάρμακο για την κατάστασή του. Έτσι ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει: «Εσκοτισμένη τη διανία, απειλωτριωμένη τη ζωή του Θεού δια την άγνοιαν, απειλγικότε σε αυτούς παρέδωκαν τη ασεργία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας σημειώνει με τη σειρά του ότι από τη λύπη προέρχεται η αποπλάνηση του νου, δηλαδή μέσω της ακολασίας ή της παραφροσύνης προς τα απογορευμένα αγαθά. Πηγή του πνευματικού θανάτου, η απόγνωση είναι δυνατόν να παρουσύρει τον άνθρωπο ώστε να θέσει τέλος στη ζωή του, οθώντας τον να μην περιμένει πλέον κάτι από τη ζωή. Εντυπώνει στην ψυχή του ιδέες αυτοχειρίας
και τον παροτρύνει να τις πραγματοποιήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να εξηγήσει το συγκεκριμένο γεγονός, μνημονεύει την πιθανότητα διαβολικής παρέμβασης, επιβεβαιώνοντας όμως σε κάθε περίπτωση ότι δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία, καθώς θέλει να επιμείνει στην ευθύνη του ίδιου του ανθρώπου. Απευθυνόμενος λοιπόν στον Σταγύριο λέγει: «Επειδή και εταίρος φόδρα έφης αργήν, ως και πολλάκι σε αναπήθην τον δαίμονα, εις πέλαγος ή κατακριμνών αφανίσα σε αυτόν, ή άλλο την ήτι ούτω τρόπο την παρούσαν καταργή σε ζωήν, και υπερ τούτων μικρά διαλεχθήν εβούλο με τον λογισμόν, ου γαρ εκείνου μόνον εστίν αυτή η συμβουλή, αλλά και της αθυμίας της εις, και ταύτης μάλλον ή εκείνου τάχα δε και μόνης ταύτης. Και δίνον εξών πολλή και των μη δαιμονόντων από του λυπήστε, μόνον τι αυτά βουλεύονται. Εκείνη η αθυμία και τούτου του δαίμονος μη παρόντος, πολλά αν εργάσε το δεινά. Και τους πλείωνας των βρόχους αψάντων, ή ξύφη διαφθαρέντων, ή ποταμής αποπνιγέντων, ή και εταίρος πως απολεσάντων εαυτούς, από τις αθυμίες επί τους βιαίους τούτους θανάτους ευρύσομεν. Ιδέ την έστων δαιμονόντων ή εν εντούτης, και τούτον την απώλειαν ούτω δαίμονι λογιστέων, αλλά τι της αθυμίας τυραννίδη και βία συμπληρώνει ο ίδιος. Για όλους αυτούς τους λόγους, η λύπη θεωρείται από τους πατέρες ως νόσος της ψυχής, με μεγάλη σημασία και φοβερά αποτελέσματα. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για την απελπισία. Σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεγάλη της αθυμίας η τυραννής, και πολλής ημίν της Ανδρίας δει, ώστε στήνε προς τούτη το πάθος γενναίος, και το χρήσιμον απ' αυτού καρπουμένου στο περισσόν εάν, έχει γάρτη και χρήσιμον. Συχνά οι πατέρες παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πάθος ως μορφή μανίας, η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην απόγνωση. Η Αγία Συγκλητική, υπενθυμίζοντας ότι η λύπη προέρχεται από τον εχθρό, λέγει ότι είναι γεμάτη από μανία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός δε παρατηρεί ότι αν την αφήσουμε λίγο-λίγο να καταλάβει την ψυχή μας, παράγγειλα με τις διάφορες περιστάσεις, κλονίζει και εξουδενώνει το νου μας. Και συμπληρώνει ότι μόλις αυτός που βρίσκεται σε απόγνωση καταστεί αδύναμος να παίρνει ορθή απόφαση και στερείται της ειρήνης της καρδιάς, η λύπη τον κάνει μανιακό, τον καταβάλει και τον επιθύζει σε θλιβερή απόγνωση. Σημαντικά και φοβερά είναι τα παθολογικά αποτελέσματα της αθυμίας. Ο συγγραφ...

η πικροχολία, η μυσικακία, η οποία όπως είδαμε γεννά την λύπη, αλλά αυξάνει ανταποδοτικά, δηλαδή και η μυσικακία αυξάνεται και τροφοδοτείται από τη λύπη, η αδημονία. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού διαταράσσει σοβαρά τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του. Ας σημειώσουμε ακόμη ότι όπως όλα τα υπόλοιπα πάθη, η λύπη γεμίζει την ψυχή με σκοτάδι, συσκοτίζοντας και πάλι κατά πρώτον τον νου, τυφλώνοντας τη διάνοια και μειώνοντας σημαντικά τη δύναμη της διάκρισης. Μία από τις ειδικές συνέπειες της δράσης της είναι η επιβάρυνση της ψυχής. Δημιουργεί εξάλλου στον όλον άνθρωπο κατάσταση ασθένειας και ραθυμίας, τον κάνει δειλό και παραλύει τη δραστηριότητά του. Το τελευταίο αυτό αποτέλεσμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σοβαρό στο πνευματικό επίπεδο, όπου στερεί στον άνθρωπο όλο τον δυναμισμό και αντιστέκεται στις ασκητικές του προσπάθειες. Όπως παρατηρεί ο Ευάγριος, πνεύμα λύπη συντρίβει προσευχήν, ιδιαίτερα όταν αυτή επισυμβαίνει ως συνέπεια μιας παράληψης ή ενός σφάλματος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
2: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηδης φυλής.
3: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τι έκανες, Λάμβρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο?
2: Μα δεν βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήρθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως ηλίτρας εκατόν. Έλαβο νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ήν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδή σε τέθη. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν.

σε τον αναβαλόμενον, το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου, συν Οικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων, ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν, ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον, θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερήγνητο ναού το καταπέτασμα, αλιδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον, πως εκειδεύσω Θεέ μου, ή πως συνδώ συνηλήσω, ποιες χεσί δε προσάψω τον σόν ακύρατον σώμα, η ποια άσματα μέλψω της η εξόδο ηχτήρμων, μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συνδιαναστάσει κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το προσκύνημά μας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κατεβαίνοντας από τον φρικτό Γολγοθά, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη μας εκπομπή, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση μας προκαλεί ρίγη συγκινήσεως, αφού είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όταν πήραν την άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν τον Ιησού, αποκαθήλωσαν το σώμα του, το άλυψαν με αρώματα και το ενταφίασαν σε κενό μνημείο. Ο λεγόμενος λίθος του μυρισμού, πάνω στον οποίο έγινε η προετοιμασία για την ταφή του Παναχράντου σώματος του Κυρίου, είναι ένα μέρος του φυσικού βράχου, τμήμα του οποίου αρχικά μεταφέρθηκε στην Έφεσο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός το τοποθέτησε στο παλάτι του και κατόπιν κοντά στον τάφο του στη Μονή Παντοκράτορος. Το κομμάτι από τον υπόλοιπο λίθο έμεινε κατά την παράδοση στην αρχική του θέση και καλύφθηκε με μάρμαρο για να μην το σπάνε και παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Το σημερινό μάρμαρο χρονολογείται από το 1810 μετά Χριστόν, διότι το παλιό συνετρίβει τον καιρό του εμπρισμού του ναού, όταν έπεσε από ψηλά μια κολόνα πάνω σε αυτό. Γύρω του φέρει την επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσσας και αρώμαση εν μνήματι κενό κι δεύσας απέθετο». Δεξιά και αριστερά του χώρου της αποκαθήλωσης υπάρχουν 6 μανουάλια. Από αυτά 2 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 2 στους Ρωμαιοκαθολικούς και 2 στους Αρμενίους. Επάνω από τη μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, 1 στους Αρμενίους, 1 στους Λατίνους, 1 στους Κόπτες και 1 στους Σιροϊακοβίτες. Το ψηφιδωτό που βλέπει ο προσκυνητής πάνω από το προσκύνημα και απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμό και τον ενταφιασμό, είναι έργο του έτους 1993 μετά Χριστόν και έγινε με φροντίδα του Πατριάρχη Διοδόρου. Δεξιά από τον λίθο της αποκαθήλωσης, πάνω στον τοίχο, σε μαρμάρινη πλάκα, είναι γραμμένη η Ευαγγελική περικοπή, η σχετική με την αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει στους Ορθοδόξους.

Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μια Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει μην το λίθον εχ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισερθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ου και στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε νημήν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ.

το Άγιο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Φεύγοντας από την Αγία Αποκαθήλωση, κατευθυνόμαστε προς τον Πανάγιο και Ζωοποιό Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρίσκεται σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ρωτώντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο. Έχει διάμετρο 19,30 μέτρα και στηρίζεται σε 18 κολοσιαίους πεσούς, χτισμένες τετράγωνες κολόνες δηλαδή. Το Άγιο Κουβούκλιο είναι μεγαλοπρεπέστατο από κυτρινοπό μάρμαρο και έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 5,5 μέτρα. Ο αρχικός τάφος, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ήταν λαξευμένο σε βράχο όπως τα τότε Ιουδαϊκά μνημεία. Μετά την αποκάλυψή του από την Αγία Ελένη, λαξεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει ανεξάρτητος από τη βραχώδη πλαγιά που βρισκόταν αρχικά και η οποία ισοπεδώθηκε ώστε να διευκολυνθεί η ανέγερση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διάφορες πηγές περιγράφουν ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν αρχικά μέσα σε κλειστό προστατευτικό οικοδόμημα. Μέχρι την καταστροφή του ναού από τον Αλ-Χακίμ, ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να είχε διατηρήσει τη μορφή που περιγράφουν πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, ότι βρισκόταν δηλαδή στο μέσο μεγάλου πλατώματος και ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο και σκεπαζόταν από περίτεχνο κυβόριο. Με την προαναφερθήσα καταστροφή του 11ου αιώνα, ο βράχος ισοπεδώθηκε και το κυβόριο καταστράφηκε. Μετά ανακαινίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο, τον Μονομάχο, ο οποίος γύρω από τον Πανάγιο Τάφο έκτισε επίμικες οικοδόμημα. Η σημερινή μορφή του Παναγίου Τάφου είναι από το 1810. Η πυρκαγιά του 1808 κατέστρεψε την παλαιότερη κατασκευή που προστάτευε τον τάφο και το γένος των Ελλήνων ανοικοδόμησε το Ιερό Κουβούκλιο και το επένδυσε με ερυθρόλευκες πλάκες. Στην πρόσωψη και πάνω από τη δίφυλη πόρτα από την οποία μπαίνουμε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου υπάρχει σε λευκό μάρμαρο 1x0,80 μια ανάγλυφη παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου με αργυρεπίχρηση επένδυση. Στο πάνω μέρος της παραστάσεως υπάρχει επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες, η ανάξιη δοξολογίαν προσφέρομεν τη αφάτο σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». Πιο πάνω, σε τριγωνικό πλαίσιο, είναι το μάτι του Θεού, οφθαλμός ως τα πάνθ ωρά, και η χτιτορική επιγραφή «Ανοικοδομήθην το θείον κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου, όλων εκ θεμελίων διελαίους των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριαρχίας κυρίου Πολυκάρπου εν έτη 1810 μετά Χριστόν κατά μήνα Μάρτιον». Στο κατόφλι της μοναδικής θύρας υπάρχει επιγραφή με το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε και κατασκεύασε το Ιερό Κουβούκλιο. Τι γράφει η επιγραφή? Βασιλικού αρχιτέκτονος Κομνηνού Κάλφα. Υπάρχουν επίσης και άλλες επιγραφές σχετικές με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του Ιερού Κουβουκλίου. Η είσοδος του Κουβουκλίου έχει στρωθεί με πλάκες άσπρες, μαύρες και πορφυρές. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν καθίσματα
από λευκοπράσινο μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη 12 κανδύλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, που ανήκουν στους Ορθοδόξους, τους Λατίνους και τους Αρμενίους. Επίσης, μπροστά στο Ιερό Κουβούκλιο υπάρχει μια μεγάλη καντήλα που ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχουν ακόμη και περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια με την επιγραφή «Χτίμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Επίσης, υπάρχουν δεξιά και αριστερά 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, τα οποία ανήκουν εξίσου στους Ορθοδόξους, Λατίνους και Αρμενίους. Στο μέσο της πρόσωψης και πάνω από τις καντήλες βλέπουμε δύο αγγέλους που βαστάζουν βασιλικό στέμα, ενώ δεξιά και αριστερά, μέσα σε ορθογώνια χαραγμένα πλαίσια, διαβάζουμε τις ακόλουθες επιγραφές. «Είναι απάντες οι πιστοί, το ζωοδόχο μνήμα σε προσκυνόμεν, τέθαπτε γάρ εν σύ και γίγερτε Χριστός όντως ο Θεός ημών. Ή των σωμάτων την έγερσιν αθετήσαντες προς το Χριστό εις ελθόντες μνήμα, διδαχθείτε ότι νενέκρωτε και γίγερτε πάλιν εις άρξ του ζωοδότου εις πίστοσιν έσχατης Αναστάσεως ειν ελπίζομαι». Η δεύτερη επιγραφή γράφει τα εξής: «Εν εσάτωσαν έθνη και λαοί Χριστών των Θεών ημών, των εκκησίους δι' ημάς σταυρών υπομείναντα και εν το άδει τριημερεύσαντα και προσκυνείς άτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντατα του κόσμου πέρα». Στην πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου, μεταγενέστερα, οι μεν Λατίνοι πρόσθεσαν μία ελαιογραφία της Αναστάσεως με 7 μεγάλες καντήλες και οι Αρμένοι, κάτω από την ανάγλυφη εικόνα που προαναφέρθηκε, έχουν τοποθετήσει ανάλογη παράσταση και 12 μικρότερες καντήλες που καλύπτουν μέρος των παλαιών ελληνικών επιγραφών. Από την πυρκαγιά του 1808 σώθηκε η παλαιότερη ξύλινη και διακοσμημένη με σεντέφη θύρα της εισόδου και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο. Η σημερινή θύρα που κλείνει την είσοδο του Κουβουκλίου έχει δύο αργυρά περίτεχνα ρόπτρα στα οποία έχουν χαραχτεί οι επιγραφές: «Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελαίου σου», στα δεξιά και στα αριστερά, και «επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου».

Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στον προθάλαμο, όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου, παρεκκλήσει των Αγγέλων, και στον Κυρίος Θάλαμο, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Άγιος λίθος ή παρεκκλήσει του Αγγέλου λοιπόν. Στο κέντρο του προθαλάμου, που είναι ισόπλευρος τετράγωνος χώρος, 3,23 μέτρα κάθε πλευρά, βρίσκεται σε ειδική μαρμάρινη θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι 0,29 επί 0,29 μέτρα από το λίθο, πάνω στον οποίο, κατά την Ευαγγελική περικοπή, καθόταν ο άγγελος που ανήγγειλε στις μυροφόρες την Ανάσταση του Κυρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές της τραπέζης υπάρχει η επιγραφή «Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού απεκύλησεν το λίθον από τις θύρας του μνημείου». Πάνω από την κολόνα του Αγίου Λίθου κρέμονται 15 κανδύλες. Από αυτές, 5 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 5 στους Λατίνους, 4 στους Αρμενίους και 1 στους Κόπτες. Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου υπάρχουν 2 εγωειδείς τρύπες, από τις οποίες ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μεταδίδει το Άγιο Φως στους πιστούς. Από τα δεξιά το παίρνουν οι Ορθόδοξοι και από τα αριστερά οι Αρμένοι. Η θύρα που οδηγεί προς το θάλαμο του Παναγίου Τάφου είναι μια μικρή πόρτα που έχει ύψος 1,33 μέτρα και πλάτος 0,66 εκατοστά. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου και πάνω της έχουν σκαλιστεί 2 σαλπίζοντες άγγελοι με ενεπίγραφο ηλιτάριο όπου διαβάζονται τα ακόλουθα. «Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος». Στο πάνω μέρος έχουν σκαλιστεί ο λίθος και οι μυροφόρες αριστερά, αλλά και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεξιά, ενώ τα πρόσωπα ταυτίζουν οι ακόλουθες επιγραφές. Μαρία Ιακώβου Σαλόμη, Μαρία Μαγδαληνή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Σε πτυχωτή ταινία έχει χαραχτεί η εξής επιγραφή. «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε το ζώντα ενεκρής, ανέστη ο Κύριος». Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Ο δεύτερος χώρος του Ιερού Κουβουκλίου αποτελείται από ένα λαξευμένο στο βράχο ορθογώνιο θάλαμο. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 2,07 μέτρα και πλάτος 1,93 μέτρα. Τα τειχώματα έχουν καλυφθεί από ορθομαρμάρωση. Το καθεαυτό σημείο που ετάφει ο Κύριος βρίσκεται στο βόρειο μέρος του θαλάμου. Είναι καλυμμένο με 2 λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο για να προστατεύεται. Μήκος 2 μέτρα, πλάτος 2,20 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα. Στον τοίχο, πάνω από τον τάφο του Κυρίου, υπάρχει ανάγλυφη η παράσταση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος πλαισιώνεται από 2 αγγέλους στη βάση και 2 πάνω που κρατούν στέμα, ενώ εκατέρωθεν υπάρχει η επιγραφή. «Τι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, ζητείτε των Εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Στην κορυφή κρέμονται 43 κανδύλες που ανήκουν 13 στους Ορθοδόξους, 13 στους Ρωμαιοκαθολικούς, 13 στους Αρμενίους και 4 στους Κόπτες. Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει μαρμάρινο γύσο με την ακόλουθη επιγραφή. «Την Ανάσταση σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελιν υμνούσι εν ουρανείς, και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει». Δεξιά της εικόνας της Αναστάσεως που αναφέρθηκε
οι Λατίνοι έχουν τοποθετήσει δική τους ανάγλυφη εικόνα και οι Αρμένοι μια δική τους ελαιογραφία. Στο υψηλότερο σημείο του θόλου υπάρχει η επιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέχτηκε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Στον Πανάγιο Τάφο γίνεται καθημερινά από τους Ορθοδόξους Θεία Λειτουργία, που αρχίζει στις 11 μετά Μεσημβρίας και τελειώνει στις 2 μετά Μεσημβρίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται σαν Αγία Πρόθεση μόνο από τους Ορθοδόξους. Ακίμητος αγιοταφίτης φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρών, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Στον Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι. Αν και έχουν δικαιώματα στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η θέση των Ορθοδόξων και είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της αγιοταφικής αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες η ανάξη, δοξολογίαν προσφέρομαι τη αφάτο σου εσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ημών. Ότι σταυρών κατεδέξω και θάνατον αναμάρτητε, ή να το κόσμο δωρήσει την Ανάσταση ως φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την περιγραφή δύο εκ των σημαντικότερων ιερών προσκυνημάτων εντός του πανιέρου ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή της Αγίας Αποκαθυλώσεως και του Αγίου Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά, και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η προετοιμασία των γάμων. Περάσαν οι μισές μέρες του Οκτώβρη και πλησίαζαν οι γάμοι που θα γίνονταν την τελευταία Κυριακή. Όσον αφορά την κατάσταση στο νησί μετά τη Γενική Συνέλευση στο Μελιδόνι και παρά τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις, στο τέλος οι πληρεξούσιοι δέχτηκαν την αυτονομία με όρους. Με την εποπτεία των μεγάλων δυνάμεων σταμάτησαν οι μάχες και οι επαναστάτες αποσύρθηκαν στα χωριά τους περιμένοντας το αποτέλεσμα που θα είχε η νέα κατάσταση της Κρήτης σαν αυτόνομης πολιτείας. Οι περισσότεροι αρχηγοί ειδοποιήθηκαν από απεσταλμένους του Σταυρουλογιώργη πως οι Μανουσογεωργάκηδες θα παντρευτούν την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και αν θέλουν να τους τιμήσουν να παρευρεθούν στους γάμους τους που θα γίνουν στο Πετροκεφάλι. Είπαν όλοι πως θα παρευρεθούν, εκτός από τον γέρο Ζουδιανό που ήταν άρρωστος και υποσχέθηκε να στείλει έναν οπλαρχηγό του. Στο χωριό γινόταν μεγάλη προετοιμασία. Η Λιάκαινα, που είχε πάρει πριν λίγες μέρες γράμμα από τους γιους της, έμαθε πως έγινε γιαγιά για δεύτερη φορά από τον μεγάλο γιο της, τον Μανώλη, και έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. Είχε καταφέρει με τη βοήθεια των ξενιτεμένων παιδιών της να μαζέψει αρκετά χρήματα που τώρα στην προετοιμασία των γάμων τα έδινε όπου χρειαζόταν ώστε να είναι όλα στην εντέλεια και για τον Μαθιό και για τον Σύφη, μα προπάντων για την ψυχοκόρη της, την Ερημάν. Η τελευταία έβλεπε την αγάπη της χριστιανής μάνας και ένιωθε τη διαφορά της προ-Χριστού και της μετά-Χριστών ζωή της. Η αγάπη των γύρων της της έτρεφε την ψυχή και ήταν το ίαμα που ανέδιδε όσες ομορφιές κρύβονταν μέσα της. Η ομορφιά της που ήταν σαγηνευτική, μα και της ψυχής της το κάλος, συμπλήρωναν μια τέλεια από κάθε άποψη προσωπικότητα. Ο Μαθιός κοντά της είχε μια κρυφή χαρά. Δεν ήταν μόνο ο έρωτας, δεν ήταν μόνο η ομορφιά της. Η ίδια ήταν σαν την πόρτα που οδηγούσε στον παράδεισο. Ο έρωτάς της με τον Μαθιό που πέρασε από 40 κύματα, που νίκησε τα άγρια θηρία που συνάντησαν στον δρόμο τους, τους έκανε να νιώσουν στον μεγαλύτερο βαθμό την έλξη που μπορούν να έχουν ένας άντρας και μια γυναίκα. Όταν ήταν μαζί και διασταυρώνονταν οι ματιές τους, υπήρχε ένας ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα που τον ένιωθαν όσοι ήταν γύρω. Αγάπη στον μέγιστο βαθμό. Και η Μαρίνα, η έτερη που θα ντυνόταν νύφη, πανέμορφη κριτικοπούλα, με όλα τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα που έχουν οι κόρες τούτου του τόπου, νοικοκυρά και τίμια, ντροπαλήμα και τσαχπίνα, τέριαξε με τον Σύφη και θα γινόταν ένα ιδανικό ζευγάρι. Έτσι είχε φτάσει η τελευταία εβδομάδα πριν τον γάμο που θα γινόταν την Κυριακή 26 του Οκτώβρη. Οι πληροφορίες που υπήρχαν για τον ερχομό τόσων αρχηγών και οπλαρχηγών προβλημάτιζαν τα αδέλφια και τον πάντα βοηθό και συμπαραστάτη τους, Παπαγιάννη, πώς θα κονέψουν τόσο κόσμο όχι για το φαγητό αλλά για τον ύπνο το βράδυ σε όσους θελήσουν να μείνουν. Το θέμα το έλυσε γρήγορα ο παπάς. Στον Σίβα και στην Πόμπια, στα διπλανά χωριά, υπήρχαν καταλήμματα για τους στρατιώτες του Κόρακα και τους εθελοντές που τώρα είχαν αποσυρθεί αφού δεν γίνονταν μάχες. Λίγοι μένουν πλέον σε αυτά καθώς οι περισσότεροι έχουν φύγει για τα μέρη τους. Συνεννοήθηκε με τον Λοχαγό να μείνουν στα καταλήμματα του Σίβα που ήταν πιο κοντά στο Πετροκεφάλι. Πηγαίνοντας στον Σίβα, βρήκε τον υπεύθυνο, έναν απόμακρο ναυτικό που με τη γυναίκα του κρατούσαν σε καλή κατάσταση τον χώρο. Του είπαν με ευγένεια πως όσοι επιθυμούν μπορούν να φιλοξενηθούν χωρίς πρόβλημα. Γυρίζοντας το χωριό, πήγε από την εκκλησία και υπολογίζοντας τους καλεσμένους κατά προσέγγιση, είδε τον χώρο στο προάβλιο. Δεν θα τους χωρούσε όλους. Ούτε του καφενείου ο χώρος θα ήταν κατάλληλος. Και αν δεν έκανε καλό καιρό, τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το είπε στα αδέλφια που του υπέδειξαν τη μεγάλη αυλή που υπήρχε ανάμεσα στα δύο σπίτια τους. Εκεί με την κατάλληλη διαμόρφωση θα χωρούσε ολόκληρο σύνταγμα. Τις επόμενες μέρες ετοιμάστηκε και αυτός ο χώρος και μπήκαν πάγκοι και τραπέζια. Ήταν και απάνεμο το μέρος εκεί. Καθαρίστηκε και ο στάβλος της Λιάκαινας που ούτως ή άλλως τον είχε πάντα καθαρό. Ασπρίστηκε και έγινε το κατάλληλο παρακούζινο για να ψήσουν τα βραστά και το πιλάφι.
Τα ψητά θα τα έψιναν άλλα στον ξυλόφουρνο που είχε χτιστεί παράλληλα με το σπίτι του Σύφη ανάμεσα στα δύο οικίματα των αδελφών και άλλα αντικριστά σε ανοιχτό χώρο. Την Πέμπτη το πρωί έφτασαν από το Λασίθι οι συγγενείς. Ο Γιώργης ο Σιγανός, ο Μπάρμπα Αθανάσης, ο Έμπορος ο Πιθαρούλης και άλλοι 10 από τον Τζερμιάδο. Η αδελφή τους, λόγω του μωρού, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ήταν μεγάλη η απόσταση και μαζί με τις ευχές της τους παράγγειλε με την πρώτη ευκαιρία να την επισκεφτούν. Ο Γιώργης είχε καταφέρει να δώσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους που είχε ανέβει πολύ η αξία της τώρα που η Κρήτη περίμενε αυτονομία και τους έφερε τα λεφτά. Ήταν τόσα πολλά που έφταναν να αγοράσουν σχεδόν τον μισό κάμπο. Ευχαριστήθηκαν τα αδέλφια και τον αγκάλιασαν, αισθανόμενοι μάλλον ευγνωμοσύνη γιατί κατάλαβαν πως και ο ίδιος είχε βάλει το χέρι στην τσέπη. Αισθάνθηκαν κι αυτοί τώρα μετά από καιρό οικονομική αναξαρτησία και αυτό από μόνο του τους έδινε μία αίσθηση μεγαλύτερης ελευθερίας. Τώρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την περιουσία τους με την ελευθερία που τους παρέχουν τα δικά τους χρήματα. Κατέφτασε το απόγευμα και ο Σταυρουλογιώργης με τα αδέλφια του. Οι υπόλοιποι συναγωνιστές τους θα έρχονταν την Κυριακή. Αναστάτωσε το μισό χωριό από που πέρασε. Ήταν πέραν του δέοντος χαρούμενος και έφερε μαζί του και δύο μουλάρια φορτωμένα κρασί και ρακί. Στα άλογα έσερνε και τρία κρυάρια, μα και τσουβάλια με τυριά και αθωτήρους. Στις Λιάκαινας ήρθαν μερικές γυναίκες από το χωριό που ήταν συγγενείς της για να την βοηθήσουν αυτές τις μέρες που υπήρχαν καλεσμένοι και έπρεπε να έχουν φαγητά. Πρώτη η μάνα του συγχωρεμένου του Αλμπαντολευτέρη, που αν και πενθούσε, είπε πως ήρθε να βοηθήσει γιατί αυτό θα έκανε και ο Λευτέρης της που τους υπεραγαπούσε. Κρατούσε και σαν δώρο στις νύφες πολλά από τα λευκά είδη που εμπορευόταν ο γιος της. Ήρθε και η μάνα και ο πατέρας της Μαρίνας και άρχισαν να ετοιμάζουν τα φαγητά. Η μυρωδιά από τα ψησίματα είχε σκεπάσει το χωριό. Η μάνα της Μαρίνας είχε ετοιμάσει δύο μεγάλα καλάθια με ξεροτίγανα που προσφέρονταν μαζί με ρακί στους καλεσμένους. Σχεδόν όλοι άρχισαν να περνούν από τα σπίτια των αδελφών όπου πηγαινοέρχονταν οι μεζέδες και τα κρασιά. Έφερναν τα κανίσκια τους δυο-δυο, ένα σε κάθε ανδρόγυνο. Τα κανίσκια ήταν τα δώρα που έφερναν οι καλεσμένοι και ήταν συνήθως τρόφιμα και κρασί. Άλλοι όμως έφερναν και λάδι, φαντά, κατσαρολικά, ακόμα και φιλοδωρήματα που ήταν χρήματα για τις ανάγκες του ζευγαριού. Ο Σταυρουλογιώργης είχε πιει αμέτρητες κούπες και ήταν αυτός που κρατούσε το κέφι πάντα ζωντανό. Τα δύο αδέλφια ήταν χαρούμενα βλέποντας πως η ζωή τους χαμογέλασε και τους έφερε κάτι περισσότερο και από αυτό που είχαν ονειρευτεί. Ο Μανολιός είχε αφήσει στο καφενείο γυναίκα πεθερά και τον καπετάνο Δημήτρη και πήγε κοντά στους χωριανούς του που είχαν έρθει από το Λασίθι. Μόλις τον είδαν, τον ακριβοχαιρέτησαν και όσοι δεν είχαν παρευρεθεί στο γάμο του, του ευχήθηκαν να ζήσει και καλούς απογόνους. Μα ο πρωτοκαπετάνιος τον τράβηξε κοντά του ξέροντας πως με τον Μανώλη το γέλιο δεν θα έλειπε από την παρέα. Του έδινε πάσες για να τον κάνει να αρχίσει μαντινάδες με δικές του αντίστοιχες. «Φαίνεται πως καλοπερνάς το γάμο σου Μανώλη και σε αποθαυμάζουνε οι χωριανοί σου όλοι». Και ο Μανολιός του απαντάει αμέσως. «Είναι καλή γυναίκα μου, καλή και η πεθερά μου. Κι όλου του κόσμου τα καλά μου φέρνουνε μπροστά μου. Στα όπα όπα με έχουνε και γίνηκα ωραίος. Και πήρα όψη αρχοντική και φαίνομαι σπουδαίος. Άντε και εσύ να παντρευτείς και στα γεράματά σου ένα ποτήρι με νερό να πιείς από τα παιδιά σου». «Έχεις δίκιο», του λέει χωρίς να γελάσει και του σκουντρά το ποτήρι αναλογιζόμενος μήπως πρέπει να σκεφτεί την πρόταση του Μανολιού τώρα που η ανάγκη που τον είχε κάνει να ανέβει στο βουνό δεν υπάρχει πλέον. Το απόγευμα ήρθαν τα πρικιά της Μαρίνας από το χωριό συνοδεία Λιράρη και πολλών χωριανών της. Μέχρι το βράδυ άλλο γλέντι γινόταν απ' έξω και άλλο από μέσα στα δύο σπίτια. Πρώτα στο σπίτι του Σύφη έστρωσαν το κρεβάτι και έβγαλαν τα πρικιά και ύστερα στο σπίτι του Μαθιού. Κορίτσια από το χωριό τραγουδούσαν λέγοντας μαντινάδες για το κάθε ζευγάρι. Η μάνα της Μαρίνας όλο σκούπιζε τα μάτια της, μα και η Λιάκιανα το ίδιο σαν μάνα και κάτι παραπάνω.
Η Νεριμάν έστεκε πάντα δίπλα της, μαζί της μοιραζόταν τη χαρά της. Και ύστερα τα βράδια μετέφερε συζητώντας με τον μαθιό συμβάντα και συναισθήματα. Κουβέντιαζαν τα γεγονότα της ημέρας και μία γελούσαν, μία μελαγχολούσαν και μία αγκαλιάζονταν από συγκίνηση. Το ίδιο έγινε και απόψε, μόλις αποσύρθηκαν όλοι περασμένα μεσάνυχτα για να ξεκουραστούν. Ο ένας διηγούνταν στον άλλον τα νέα. Ώρα πολλοί τα λέγανε και πότε πότε γελούσαν με τα πολλά ευτράπελα που έχουν οι γάμοι. Και ύστερα πήγαν σε ξεχωριστά κρεβάτια να κοιμηθούν, αναλογιζόμενοι πως ακόμα 3 βράδια θα κοιμόνταν χωριστά. Και ύστερα πια τίποτα δεν θα τους χώριζε. Η επόμενη μέρα τους βρήκε να καταγίνονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες. Το γλέντι συνεχίζονταν και σήμερα, αλλά μόνο μερακή και ξηρά τροφή, λόγω που ήταν Παρασκευή, η μέρα νηστείας. Ψήνονταν φαγητά, αλλά όλα ήταν νηστίσιμα. Τα κρέατα αμέτρητα κρέμονταν σε 3 δωμάτια αλατισμένα, περιμένοντας την κατάλληλη ώρα που θα ψήνονταν για να προσφερθούν στους καλεσμένους. Το Σάββατο ήρθε ο Αριστοτέλης Κόρακας να ευχηθεί με τους επιτελείς του. Τους υποδέχτηκαν και τους έβαλαν στο τραπέζι με τους σταυρούλιδες. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, σηκώθηκε και αγκαλιάζοντας τον αρχηγό του Ψιλορίτη, μίλησε για ένα άγνωστο περιστατικό που είχε γίνει στην ταραχώδη συνέλευση των Αρχανών στο τέλος του περασμένου Ιούλη. Οι Τούρκοι είχαν επικηρύξει τους αδελφούς και μέσω των Άγγλων και των υπολείπων προξένων των μεγάλων δυνάμεων είχαν στείλει τελεσίγραφο να τους παραδώσουμε στην τουρκική διοίκηση, αλλιώς δεν θα έκαναν καμιά παραχώρηση περί αυτονομίας. Οι περισσότεροι αντέδρασαν μόλις το έμαθαν, αλλά 2, που τα συμφέροντά τους ήταν να τα έχουν καλά με τον Τούρκο, είπαν για το καλό της υπόθεσης να το διαπραγματευτούμε. Μα δεν πρόλαβαν να τελειώσουν τη φράση τους και με 2 δρασκελιές ο καπετάνιος από εδώ έσπασε του ενός το κεφάλι και του άλλου του ξεπάτωσε το αυτί την ώρα που προσπαθούσαν να τον πάρουν από πάνω τους. Τους παρέλαβαν 2 στρατιωτικοί μου γιατροί και έραψαν τις πληγές, μα τα σημάδια θα τους θυμίζουν όλη τους τη ζωή την προδοσία που σκέφτηκαν. Όλοι με μια βοή ύστερα εκστασιασμένοι φώναζαν «Τιμή και δόξα στους ήρωες». Και το θέμα έκλεισε και δεν είχε συνέχεια από κανέναν. Κατέχω πως δεν θα σας το είπε ο καπετάν Γιώργης, γι' αυτό και εγώ σηκώνω το ποτήρι μου και λέω ξανά. Τιμή και δόξα στους ήρωες και εύχομαι βίων ανθόσπαρτων. Τα αδέλφια κοίταξαν με βλέμμα θαυμασμού και αγάπης τον Σταυρούλο Γιώργη, που για να διώξει την αμηχανία του, ύψωσε το ποτήρι του λέγοντας τη συνηθισμένη του ατάκα. «Πάμε σιγά σιγά». Και πήγαν σιγά σιγά, σιγοτρώγοντας και κουτσοπίνοντας μέχρι το βράδυ. Πριν νυχτώσει μάλιστα, έφτασε και ο Ασύγκριτος.

Η γάμη. Σαν ξημέρωσε ο Θεός την ευλογημένη και παμπόθητη ημέρα που οι ζωές τους θα ενώνονταν και ένα ευτυχισμένο τέλος θα γραφόταν στην αυλαία που θα έπεφτε, όλοι σηκώθηκαν λίαν πρωί για να εκκλησιαστούν. Μαζί με τον Παπαγιάννη συλλειτουργούσαν ο ασύγκριτος και ο ηγούμενος της οδηγήτριας Γεράσιμος. Πριν τελειώσει η λειτουργία, πολλοί από τους καλεσμένους καπετάνιους άρχισαν να μπαίνουν και να ανάβουν κερί. «Έφτασε η ώρα», είπε ο παπάς μόλις τέλεψε με το διευχόν τη λειτουργία στα αδέλφια. «Στις 11 να ξεκινήσουμε». «Με την ευχή σου, παπά μου», του είπαν. Στο προάβλιο είχε αρχίσει ένα μικρό γλέντι. Άρχισαν οι οργανοπαίχτες να κουρντίζουν τα όργανα και να αυτοσχεδιάζουν. Και εκεί προσπαθούσε ο καθένας να δείξει πόσο σπουδαίος μουσικός είναι, κάνοντας μία εισαγωγή για να δει τάχατες αν είναι καλά κουρντισμένο το όργανο. Ο καιρός ήταν καλοκαιρινός και ο παπάς αποφάσισε να τους παντρέψει στο προάβλιο. Η Νεριμάν ντύθηκε και ετοιμάστηκε στο σπίτι της Λιάκαινας. Η γριά με συγκίνηση της είπε μία μαντινάδα. «Ω θυγατέρα μόμορφη, να έχεις την ευχή μου και η Παναγία και ο Χριστός να σε ευλογούν, παιδί μου». Οι δύο γαμπροί ετοιμάστηκαν στο διπλανό σπίτι του Σύφη και η Μαρίνα στο χωριό της. Στο προάβλιο της εκκλησίας και στον δρόμο που ήταν μπροστά σε μία μεγάλη απόσταση ήταν δεμένα δεξιά και αριστερά άλογα. Άρχισε πλέον ο χώρος να μην χωράει τους ανθρώπους και ο Παπαγιάννης φώναξε στους ιδιοκτήτες να δέσουν λίγο μακρύτερα τα ζωντανά για να μπορέσει να κάνει με τους υπόλοιπους ιερωμένους την τελετή με κάποια άνεση. Σαν ήρθε και η Μαρίνα από το χωριό της που την συνόδευαν οι γονείς της, τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη και ο Παπαδοκοστής, ο άντρας της αδερφής της με τη λύρα, σμίξανε τα ζευγάρια στον δρόμο που οδηγούσε στην εκκλησία. Εκεί ο πατέρας της Μαρίνας έδωσε στον Σύφη την κόρη του ευχόμενος να ζήσετε. Η Λιάκαινα παρέδωσε την Ερημάν στο Μαθιό και με δάκρυα τον φίλησε χωρίς να μπορεί να μιλήσει από τη συγκίνηση. Φιλήθηκαν τα ζευγάρια και ξεκίνησαν για την εκκλησία. Πολύς ο κόσμος που ερχόταν πίσω τους, μα και μπροστά που τους περίμενε. Στο προάβλιο, όλοι οι μπαρουτοκαπνισμένοι αρχηγοί ήρθαν να τιμήσουν τους δύο αδελφούς. Δεν ήρθαν ο καπετανάκης από τις Αρχάνες που πενθούσε τον γιο του που σκοτώθηκε στις μάχες της Κωμόπολης και ο Γεροζουδιανός. Μεγάλος απών, ο Τριφίτσος, ο γενικός αρχηγός της πεδιάδας που σκοτώθηκε τον Ιούνιο στην επαρχία του σε μάχη με τους Τούρκους. Έφτασαν τα ζευγάρια με τη συνοδεία δύο λυράριδων, καταχειροκροτούμενα από τους παρευρισκομένους. Θαύμασαν όλη τη λεβεντιά και την κορμοστασιά τους. Τα δύο αδέλφια περπατούσαν δίπλα-δίπλα και κρατούσαν ο Μαθιός από δεξιά την Ερημάν και ο Σύφης από αριστερά τη Μαρίνα. Στάθηκαν κάτω από το καμπαναριό στο προάβλιο, αφού πρώτα προσκύνησαν την εικόνα της Αγίας Τριάδας, έχοντας τώρα τις νύφες και οι δύο στα αριστερά τους. Ο Παπαγιάννης και οι υπόλοιποι ιερωμένοι ήταν έτοιμοι και οι σταυρούλιδες που θα τους στεφάνωναν κάθονταν πίσω τους περιμένοντας να ξεκινήσει η τελετή. Ανυπομονούσε ο Γιώργης και βλέποντας πως ο παπάς περίμενε την κατάλληλη στιγμή, φώναξε προς το μέρος του. «Πάμε σιγά σιγά!» Ξεκίνησε ο ηγούμενος της οδηγήτριας στην ακολουθία με το ευλογητός και τα υπόλοιπα. Ο ασύγκριτος δίπλα του και ο Παπαγιάννης, τα πάντα πληρών, επιστατούσε σε όλα. Η Νεριμάν και η Μαρίνα, περήφανες δίπλα στα δύο ηρωικά αδέλφια, με την καρδιά τους γεμάτη από συναισθήματα χαράς και ευτυχίας. Ο ασύγκριτος τους έδωσε μέλι και κρασί και τους έβαλε τα δακτυλίδια. Ο Σταυρούλιος με τα αδέλφια του άλλαξαν τα στέφανα και όμορφα τέλειωσαν όλα. Το γλέντι που ακολούθησε εκεί που είχαν στρωθεί τα τραπέζια μόνο σαν ιστορικό μπορεί να καταγραφεί. Πρώτη φορά στο χωριό τόσος κόσμος μαζεμένος και από τόσα διαφορετικά μέρη. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη σαν τα πρόσωπα των νεονύμφων. Οι λυράριδες εναλλάσσονταν αλλά και έπαιζαν μαζί σκοπούς όμορφους που σκορπούσαν το κέφι σε όλους. Χόρεψαν τα δύο ζευγάρια και προξένησαν τον θαυμασμό. Κι ύστερα ο παπάς σήκωσε έναν έναν τους αρχηγούς λέγοντας: «Άντε καπετάνι μου, μπείτε στο χορό τον πρώτο και στη Κρήτη στη Λευτεριά να ξαναμαζοχτείτε, πάει για το δεύτερο». «Αμήν», είπαν όλοι μαζί και ο Μαγκούφης πρόσθεσε: «Μα να πιάσεις εσύ πρώτος, παπά». «Να πιάσω, μα θες, να μην πιάσω».
και αμέσως, κρατώντας τον Σταυρουργλογιώργη, μπαίνει μπροστά στον χορό, ακολουθούμενος από όλους τους μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Και ύστερα, αφού χόρεψαν, είπαν ο καθένας από μία μαντινάδα στα ζευγάρια. Πρώτος ύψωσε το ποτήρι ο Γιάννης Νικολιωτάκης, ο θρυλικός Αϊνικολιώτης, λέγοντας: «Σαν τα βουνά να ζήσετε, παιδιά μου δοξασμένα! Να είναι τα χρόνια σας πολλά, καλά και ευτυχισμένα!» Ύστερα ο Μαγκουφομανόλης είπε απευθυνόμενος τους νεόνυμφους: «Σύφη Μαθιέ να ζήσετε, Μαρίνα και Ερήνη, και όλα τα καλά της γης ο Θεός να σας τα δίνει!» Ύστερα ο Ασύγκριτος έκανε το σημείο του σταυρού με το ποτήρι υψωμένο, λέγοντάς τους: «Σας εύχομαι να ζήσετε ευλογημένα χρόνια και να είναι η αγάπη σας σαν τα βουνά αιώνια!» Ο γέρο Κυπριώτης πήγε να πει τη δική του, αλλά έμεινε μόνο στη μισή, μην μπορώντας να συνεχίσει: «Τσικρίτης αετόπουλα, τσιλεβεντιά σκοπέλια!» Και ο Σταυρούλιος τη συνέχισε: «Να ζήσετε και να έχετε πάντα χαρές και γέλια!» Όμορφα συνεχίστηκε το γλέντι, με τους αρχηγούς να μπαίνουν κάποια στιγμή στο σπίτι του Σύφη μαζί με τον Κόρακα. Ήθελαν να πούν τα νέα που υπήρχαν για το κριτικό ζήτημα. Ο Κόρακας ήταν ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις, λέγοντας πως η αυτονομία ήταν πλέον μονόδρομο στο νησί. Και τους είπε ότι μετά από αυτό το ζήτημα νέοι αγώνες ξεκινούν. Όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον τον άκουγαν και ρωτούσαν τι εννοεί. Και αυτός, βγάζοντας ένα χαρτί από την τσέπη του, τους είπε: «Τούτο το χαρτί είναι επιστολή ενός νέου σε ηλικία ιεράρχη του Φαναρίου στο Πέραν. Λέγεται Γερμανός Καραβαγγέλης. Αγωνίζεται για τα ιδανικά του ελληνισμού. Μεγάλος ο αγώνας του να διατηρηθούν οι αξίες της φυλής μας από τους καθολικούς Γάλλους εκεί. Μας προτρέπει και μας παρακαλεί, όταν τελειώσουν οι δικοί μας αγώνες και να δούμε την πολυπόθητη λευτεριά, να βοηθήσουμε σαν ετοιμοπόλεμοι στρατιώτες και τη Μακεδονία μας, γιατί κινδυνεύει να γίνει βουλγαρική επαρχία, όπως έγινε και η Ανατολική Ρωμιλία. Μόνο με αγώνες και θυσίες η λευτεριά κατακτιέται. Να είμαστε έτοιμοι», λέει, «και μπορεί και ο ίδιος να ηγηθεί της προσπάθειας, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που έχει από το Πατριαρχείο ότι θα πάει σε κάποια Μητρόπολη εκιά. Στη Μακεδονία μας με το καλό», κατέληξε και ύψωσε το ποτήρι, αλλά με νερό, γιατί το κρασί ήταν στην αυλή. «Μανολιό, είδα γίνεται μέσα?» ρώτησε κάποια στιγμή ο παπάς τον Μανώλη που μπαινόβγαινε. «Ένας Γερμανός έστειλε ένα γράμμα και το διαβάζει ο Κόρακας», του λέει εκείνος. «Γερμανός? Για καλό δεν θα είναι. Αυτοί μόνο Τσιτούρκους υποστηρίζουν σαφή», του λέει ο Παπαγιάννης με συνοφριωμένο πρόσωπο. «Ναι, μα μόλις το διάβασε, φωνάζανε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κρήτη, ζήτω η Μακεδονία», του λέει ο νέος. «Μυστήρια πράγματα», λέει ο ιερωμένος. Σαν μπήκε μέσα γεμάτος περιέργεια, ρώτησε και έμαθε την αιτία. Αμέσως βγήκε και έφερε κρασί, βάζοντας πρώτα στο δικό του ποτήρι και ύστερα στους υπόλοιπους. «Κι αμέ, γίνεται λευτεριά χωρίς αγώνες?» είπε φιλοσοφώντας δυνατά. Σαν ησύχασαν όλα, πριν πέσει η νύχτα, έφυγαν οι αρχηγοί. Εκτός του Μαγκουφομανόλη και μερικών από μακρινά μέρη που θα κοιμόνταν στο Σίβα και θα έφευγαν το πρωί. Το ίδιο θα έκαναν και ο Σιγανός με τους Λασιθιώτες. Στο στήθος του Μαθιού μία φλόγα έκυγε και ένα χτυποκάρδι που γινόταν όλο και πιο δυνατό είχε αρχίσει εδώ και ώρα. Στο μυαλό του μια φωνή ψιθύριζε: «Ένα σώμα, δυο ψυχές. Ένα σώμα με αυτήν που αγάπησε, με αυτήν που ονειρευόταν, με αυτήν που ποθούσε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Η έλξη αυτή τον είχε συνεπάρει καθώς τον ακουμπούσε η Νεριμάν. Όμως και η ίδια ένιωθε το ίδιο. Ας ήταν να βρίσκονταν οι δυο τους μόνο. Ανυπομονούσε και εκείνη για αυτήν τη στιγμή. Κοίταξε τη Μαρίνα που της χαμογελούσε, σαν να της έλεγε: «Άντε, επιτέλους, σε λίγο θα είμαστε με τους αγαπημένους μας, σε λίγο θα ζήσουμε ό,τι ποθήσαμε, σε λίγο ξεκινάμε το ταξίδι που έχουμε ονειρευτεί. Η αναμονή έχει τελειώσει». Σαν έφυγαν και οι τελευταίοι, ο Σύφης δεν άφησε τις γυναίκες που βοηθούσαν να μαζέψουν ό,τι απέμεινε, μα τους είπε: «Κι αύριο μέρα είναι». Κατάλαβαν και σε λίγο τους άφησαν μόνους. Αγκαλιάστηκαν τα αδέλφια, αγκαλιάστηκαν οι δύο νύφες. «Να ζήσω με αδέλφια, με αγάπη να πορευτούμε, καλοστερεωμένοι.
και έφυγαν για την ηφική Παστάδα. Έφυγαν για την πολυπόθητη πρώτη νύχτα τους. Και πέρασε ένας χρόνος. Και στερεώθηκαν στον τόπο έχοντας τον σεβασμό όλων, την αγάπη και την συμπάθεια. Και γεννήθηκαν τα παιδιά τους. Ο Σύφης με τη Μαρίνα έκαμε τη Μαρία. Και ο Μαθιός με την Ερημάν τον Μανώλη. Και μόλις μπήκε ο Νοέμβρης, έγιναν μαζί τα βαφτίσια από τον Παπαγιάννη, που λίγες μέρες πριν είχε βαπτίσει και το εγγονάκι του, το παιδί του Μιχάλη, δίνοντάς του το όνομά του, Ιωάννης. Ο καπετανοδημήτρης ξαναγεννήθηκε. Αποδείχτηκε φύλακας άγγελος για όλη την οικογένεια, βοηθός σε όλα, στο καφενείο, στο σπίτι, στις γυναίκες, παντού. Έκανε την καλογερική του στον κόσμο και ο μισθός του θαρρής μεγαλύτερος από ό,τι σε μοναστήρι. Και η Λιάκαινα, αυτή κι αν ξανάνιωσε, ζούσε κάθε μέρα την αγάπη, την θαλπορή, την ευτυχία της οικογένειας. Την ίδια μέρα, στο λιμάνι του Ηρακλείου, έφευγε και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης μετά την σφαγή της 25ης Αυγούστου, που ο τουρκικός όχλος έπνιξε στο αίμα τους χριστιανούς και στη φωτιά τα χριστιανικά σπίτια και φώνευσε και 17 Άγγλους στρατιώτες. Υποχρεώθηκε έτσι ο τουρκικός στρατός να εγκαταλείψει το νησί, ύστερα από απέτηση των Άγγλων και των άλλων ναυάρχων και προξένων των μεγάλων δυνάμεων. Σε ένα τουρκικό πλοίο, το Μεχμέτ Σαχίν, ένας ανάπηρος στρατιωτικός, γνωστός της Πάση,

Αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το όμορφο ταξίδι που κάναμε μέσα στον χρόνο. Αναμοχλεύσαμε αξίες, ιδανικά, ήθη και έθιμα αυτού του πολύπαθου τόπου της Κρήτης μας. Πήραμε μία γεύση από τη φλόγα που έκυγε τότε στις καρδιές των ανθρώπων και ζήσαμε για λίγο εκείνη την εποχή. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη για την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει να αναλάβω αυτήν την εκπομπή. Θερμές ευχαριστίες στον συγγραφέα του βιβλίου Βασίλειο Κυπριωτάκη για το αριστούργημα που μας χάρισε. Ευχαριστώ τον συνοδοιπόρο μου Παντελή Καλογεράκη για την ηχοληψία, την επιμέλεια του ήχου και την άψογη συνεργασία μας. Επειδή χωρίς μουσική όλα θα ήταν άχρωμα και άτονα στη ζωή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Γιακουμάκη, άρχον μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για την παραχώρηση του CD από το βιβλίο του «Οι Κρήτες Στάρματα» και όλους τους κριτικούς καλλιτέχνες όπου με τις δημιουργίες τους συνέβαλαν σημαντικά μέσα σε αυτό το ταξίδι. Θα σας αποχαιρετήσω με μία φράση που είχε γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης. «Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε». Και αυτό το βιβλίο μας χάρισε πολύ από αυτήν. Να ζείτε, να αγαπάτε άνευ όρων, να μάχεστε για τα όνειρά σας και να χαμογελάτε. Εις το επανειδήν.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: Πνευματικές συμβουλές από Θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για το άγγιγμα.

μέσα στη φύση, τόσο στην οργανική όσο και στην ανόργανη, υπάρχουν αναρρύθμιτα είδη από αγγίγματα και όλα αυτά προκαλούν τις ανάλογες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα της. Το άγγιγμα δεν συντελείται μονάχα με το αισθητήριο της αφής, αλλά και με εκείνο της όσφρησης, της όρασης, ακόμα και με μόνη την παρουσία του προσώπου ή του πράγματος σε έναν χώρο. Στις κοινωνικές τους σχέσεις, οι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλο δια της χειραψίας ή με το φίλημα στο χέρι, στο μέτωπο ή στο μάγουλο. Με μια λέξη, ο κόσμος αποτελείται ή επικοινωνεί μέσω του αγγίγματος. Με το άγγιγμα των ακαθάρτων πραγμάτων, ο άνθρωπος μολύνεται, ενώ με το άγγιγμα του θυσιαστηρίου, ο άνθρωπος αγιάζεται. Το άγγιγμα μπορεί να προκαλέσει την κατάρα, μπορεί όμως να μεταβιβάσει και την ευλογία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το άγγιγμα θεωρείται το σημαντικότερο όλων. Δια του αγγίγματος μεταδίδεται δύναμη, συνδέεται ο άνθρωπος με τον ουρανό, εκφράζεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τον Θεό και τους αγγέλους και τους δικαίους του Θεού. Πάντοτε, η Ανατολή πίστευε περισσότερο στο άγγιγμα από ότι η Δύση. Πίστευε δηλαδή περισσότερο στην στενότερη επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, ψυχής με ψυχή, Θεού με τον άνθρωπο και όχι στα λόγια τα γυμνά. Η Δύση είναι φτιαγμένη ολόκληρη από λόγια, από θεωρίες, δίχως δύναμη και σθένος. Γι' αυτό στη Δύση όλοι ξεχυλίζουν από λόγια, όλοι μιλάνε, μα κανένας δεν θεραπεύει. Δεν υπάρχει γέννηση δίχως το άγγιγμα, μήτε σωματική, μήτε και πνευματική. Η αγάπη εκφράζεται με το άγγιγμα, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική.

για το Πάσχα και την Ανάσταση. Με ποιον τρόπο αναστήθηκε ο Χριστός, όπως ακριβώς στις απαρχές της δημιουργίας του κόσμου φανερώθηκε φως μέσα στο γενικότερο σκοτάδι. Έτσι φανερώθηκε αυτό το κενό φως, το οποίο φώτισε τον πνευματικό κόσμο των λογικών ανθρώπων. Το μαρτυρούν επίσης τόσοι και τόσοι λαοί και φυλές, όπου με την πίστη στον αναστημένο Χριστό αναστήθηκαν και οι ίδιοι από την βαρβαρότητα στον φωτισμό, από την δουλεία στην ελευθερία, από τον βόρβορο της ανηθικότητας και του σκοτασμού του νοός στο φως των τέκνων του Θεού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτή η εορτή του φωτός και της ζωής μας αποκαλύπτει τις πύλες του ουρανίου κόσμου, όπου ο αγγελικός ύμνος και η προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεό δεν σταματάει ποτέ. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι ολόκληρος ο κόσμος και όχι μόνο μια μέρα ή ένας γεγονός από την ζωή του, είναι για μας ζωή και Ανάστασης. Το πρόβλημα της Ανάστασης του Χριστού, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλοϊκά ως αντικείμενο κριτικής και επιστημονικής έρευνας. Αντίθετα, σε ένα μεγάλο βαθμό, απαιτεί την πίστη μας και τούτο με κάθε δίκαιο. Αν για κάποιαν ημέρα μπορεί να υποθεί πως είναι η μέρα καθολικής χαράς για την ανθρωπότητα, αυτό μπορεί να υποθεί για το Πάσχα. Εάν μπορούσε με βάση τον καθολικό χαρμόσυνο χαιρετισμό του Πάσχα να εκτιμηθεί στις μέρες μας το επίπεδο της χριστιανικής πίστεως, θα μας έδειχνε τις πιο αισιόδοξες προοπτικές. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει πρώτιστα τη νίκη επί του τρόμου εκείνου που φοβούνται οι άνθρωποι αποκτήσεως κόσμου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επί του θανάτου. Η Ανάσταση είναι σήμερα ιδιαίτερα αγαπητή για τον ίδιο λόγο που είναι δημοφιλής στην πρώτη εποχή του χριστιανισμού, επειδή, δηλαδή, δι' αυτής δοξάζεται η αναβίωση του σώματος. Η Ανάσταση αποτελεί την εορτή του σώματος και τον δοξασμό, την αποθέωση του σώματος. Είναι η μόνη εορτή αφιερωμένη στο σώμα. Κάθε άλλη εορτή μέσα στο έτος υπενθυμίζει στον άνθρωπο την πνευματική του πλευρά. Εξαίρει την υπεροχή του πνεύματος απέναντι στο σώμα και εις βάρος του σώματος. Η Ανάσταση του Χριστού επέφερε στην ανθρωπότητα θεμελιώδεις αλλαγές εξίσου σημαντικές με τη δημιουργία του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς το άμετρον βάθος και ύψος της σημασίας που έχει η Ανάσταση του Χριστού. Είναι κάτι που συνεκλώνησε τον ουρανό και τη γη και τα βάθη της κολάσεως. Μέχρι τώρα ήμασταν δούλοι, ενώ τώρα γίναμε τέκνα Θεού. Ήμασταν δούλοι του κακού, ενώ τώρα είμαστε δούλοι του καλού, του υψίστου αγαθού εν το ουρανό και εν τη γη. Υπηρετούσαμε όλα εκείνα που είναι κατώτερα και χειρότερα από τον άνθρωπο, και τώρα θα υπηρετήσουμε τον ύψιστο και πανάγαθο. Ήμασταν στριμωγμένοι από το σκοτάδι, μα τώρα θα εργαζόμαστε στο φως. Μέχρι τώρα, διάβολος, αμαρτία και θάνατος μας κρατούσαν σε διαρκή τρόμο, ενώ τώρα θα ζήσουμε δίπλα στο Θεό, στην ελευθερία και τη χαρά. Τώρα που ο Κύριος φάνηκε με σάρκα επί της γης και μας έδωσε τη διδαχή του φωτός, της ελευθερίας και της ζωής, που αναστήθηκε εν δόξη και φανερώθηκε στο δοξασμένο σώμα του και επλήρωσε όλες τις προφητείες και τις υποσχέσεις του. Ύστερα, από την πιο ζωφερή νύχτα, ξημέρωσε η πιο φωτεινή μέρα για την ιστορία του γένους των ανθρώπων. Ύστερα, από την Μεγάλη Παρασκευή, ξεπρόβαλε η Ανάσταση.

0: 282 ελπιδοφόρα και σοφά διδάγματα. Προσβάλαμε τον παντοδύναμο Θεό και τιμωρηθήκαμε για να εξαγνιστούμε. Κυλιδώσαμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπληθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι' αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεό. Είχαμε πολιτική χωρίς τιμιότητα. Στρατό χωρίς πατριωτισμό. Κυβερνήτες που δεν είχαν την ευλογία του Θεού. Έτσι επήλθε η καταστροφή των σχολείων, της πολιτικής και του ίδιου του κράτους. Τώρα λοιπόν ποιο δρόμο να επιλέξουμε? Όχι εκεί που πορευτήκαμε. Τι όμως να πράξουμε τώρα? Όλα εκτός από αυτά που πράταμε πριν. Να μην σφάλουμε πάλι για να μην υποφέρουμε. Να μην προσβάλλουμε πάλι τον Παντοκράτορα Θεό και υποστούμε μεγαλύτερη ποινή. Να μην στιγματίζουμε τις ψυχές μας με ανομίες για να μην πρέπει πάλι να τις εξαγνίζουμε με το αίμα και τα δάκρυά μας. Να μην καταπατάμε τα ιερά των προγόνων μας για να μην καταπατηθούμε οι ίδιοι. Ας χτίσουμε σχολεία με πίστη. Ας αποκτήσουμε πολιτική με τιμιότητα. Στρατό με πατριωτισμό και κράτος που να έχει την ευλογία του Θεού. Ας επιστρέψει ο καθένας στο Θεό και στον εαυτό του. Ας μην μείνει κανένας μακριά από το Θεό και τον εαυτό του για να μην χάσει το φως του με το τρομακτικό σκοτάδι των αλλοεθνών, με τα ωραία ονόματα και τα φανταχτερά ρούχα. Χιλιάδες φορές είναι καλύτερο να μην γεννηθεί κανείς ποτέ παρά να γεννηθεί και να στραφεί εναντίον του Θεού. Όποιος επιθυμεί να δημιουργεί μεγάλα έργα, αυτός πρέπει να έχει και υψηλούς στοχασμούς. Η πιο σημαντική σκέψη, ο πιο υψηλός στοχασμός που χώρεσε ποτέ σε ένα ανθρώπινο μυαλό, είναι η σκέψη για τον Θεό. Όποιος είναι δεμένος με την αμαρτία και είναι μολυσμένος λόγω αυτής, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να γιατρευτεί. Όποιος επιθυμεί να μην αμαρτάνει πλέον, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Ευλογημένοι είναι όσοι αρνήθηκαν αμαρτία στη ζωή τους. Αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους ονομάσουμε Υιούς του Φωτός και της Ευλογίας. Πολλές φορές όλα όσα προέρχονται από τον Θεό σε αυτή τη ζωή φαίνονται αδύναμα, αλλά εν τέλει είναι πιο δυνατά και από τα αστέρια και τους τεράστιους ωκεανούς. Πόσο δηλητηριασμένοι είναι οι άνθρωποι από την κακία, ενώ ο Θεός ψάχνει να βρει έστω και μία μικρή καλή πράξη στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο για να τον σώσει, οι άνθρωποι ψάχνουν στον πιο δίκαιο έστω και μία αμαρτία για να τον σκοτώσουν. Αγαπημένοι του Θεού είναι οι ήσυχοι και οι πράοι, τα μάτια των οποίων είναι καρφωμένα στη γη, αλλά η καρδιά τους είναι γεμάτη από ουρανό. Μέχρι να κατακτήσει ο άνθρωπος μέσα του την ψυχική ηρεμία, δεν αμείβεται για τα έργα του. Εγκαταλείψαμε τον Χριστό και στη συνέχεια μείναμε εγκαταλελειμμένοι από τον Χριστό. Αν η αγωγή αποχωριστεί από την διδαχή του Χριστού, τότε χάνεται η αγωγή και οι σωστοί άνθρωποι. Το σημαντικότερο για τον άνθρωπο είναι να σώσει την ψυχή του παρά να κερδίσει όλο τον κόσμο. Ο Θεός προνοεί πάντα το δικό μας καλό, την δική μας αιώνια σωτηρία, και όταν μας χαϊδεύει και όταν μας τιμωρεί, εμείς να τον ευχαριστούμε πάντα και για όλα. Όπου υπάρχει ανυπακοή στις εντολές του Θεού, εκεί υπάρχει φόβος, και ο φόβος αποδυναμώνει και υποτιμά τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποιο φάρμακο στους ανθρώπους και στους λαούς για τον φόβο? Υπάρχει, στον ύψιστο ιατρό. Ο ύψιστος ιατρός έγραψε τη συνταγή για το φάρμακο αυτό και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η συνταγή είναι: «Και ποιήσετε πάντα τα δικαιώματά μου και πάσα στας κρίσεις μου, και φυλάξεστε και ποιήσετε αυτά και κατοικήσετε επί της γης πεπιθώτες». Έτσι μίλησε ο ύψιστος Θεός διαμέσου των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη είπε διαμέσου των Αποστόλων: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Άνθρωποι και λαοί και φυλές της γης, αν θέλετε, ζείτε ήσυχα χωρίς φόβο στην χώρα σας, οπλιστείτε με το όπλο το οποίο ονομάζεται αγάπη.
1: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε σε μία ακόμα εκπομπή, σε μία γωνιά επικοινωνίας που αναζητά την ουσία, την παρηγοριά και την αλήθεια πίσω από τις λέξεις. Το σήμα της εκπομπής μας, αν το έχετε προσέξει, προαναγγέλει ότι αυτή η εκπομπή που άρχισε το 1998, σχεδόν μαζί με το άνοιγμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του σταθμού της καρδιάς μας, είναι μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν περιμένετε να υπάρχει πάντα ένας φιλοξενούμενος ομιλητής για να απαντά στις απορίες μας. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει και με ακούτε σε έναν εσωτερικό μονόλογο, άραγε απογοητεύεστε? Από την πλευρά μου όμως θέλω να σας πω ότι τις φορές εκείνες που είμαι μόνη μου, συνήθως σας διαβάζω αποσπάσματα από κάποιο βιβλίο που μου κέντρισε την προσοχή και μου γέννησε την επιθυμία να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Θα καταθέσω στην αγάπη σας σκέψεις από ένα βιβλίο που από τον τίτλο του κιόλας ξαφνιάζει. Σε κάνει να χαμογελάς, να απορείς, αλλά κυρίως να θέλεις να ανοίξεις τις σελίδες του. Ο λόγος για το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τον ανατρεπτικό, αυθεντικό και τόσο ανθρώπινο τίτλο «Ο Θεός είναι άπεκτος». Να σας πω ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος Αντωνόπουλος ήταν ηγούμενος κατά πρώτον της Ιεράς Μονής Αγματά και στις 18 Οκτωβρίου του 2013 εξελέγει Μητροπολίτης Αργολίδος από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιώτατος είναι συγγραφέας πλήθους βιβλίων ποιμαντικού περιεχομένου με κορυφαία τη συγκλονιστική βιογραφία του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, από τις εκδόσεις Πορφύρα. Αυτό, αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, αξίζει πραγματικά να το αναζητήσετε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και να το διαβάσετε. Τώρα, ως προς το βιβλίο το σημερινό, «Ο Θεός είναι άπεκτος» από τις εκδόσεις «Επιστροφή» βασίζεται στις βιωματικές εμπειρίες, τις συζητήσεις και τις ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος. Κεντρικός άξονας είναι η προσπάθεια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων να αναζητήσουν την ουσία της πίστεως μακριά από τυπολατρίες, ηθικολογίες και στερεότυπα. Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος με τον πάντα αφοπλιστικό, απλό και άμεσο λόγο του δεν προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό με περίπλοκες θεολογικές έννοιες ή αυστηρούς δογματισμούς. Αντίθετα, αγγίζει την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα αδιέξοδά μας, αλλά και τα μικρά καθημερινά θαύματα που συχνά προσπερνάμε. Μας υπενθυμίζει ότι η θεϊκή αγάπη και η πρόνοια λειτουργούν συχνά με τρόπους που η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να προβλέψει. Τρόπους απλούς, ανατρεπτικούς, γεμάτους χιούμορ και απεριόριστη επίοικια. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν και ας ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τις σελίδες που μιλούν για την αυθεντικότητα, την απόρριψη του κάθος πρεπισμού και το πώς ο Θεός δεν χωράει σε ανθρώπινα καλούπια. Στην αρχή του βιβλίου, ο συγγραφέας παραθέτει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Κάστρο» του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, του συγγραφέα του «Μικρού Πρίγκιπα». Σας το διαβάζω. «Κύριε, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, θα συνάξεις εμάς τους ανθρώπους στο μαντρί της αιωνιότητας και όπως γιατρεύουμε τις αρρώστιες, θα απογυμνώσεις από το νόημά τους όλες μας τις ερωτήσεις. Η αλήθεια βρίσκεται στην απάλληψη μιας ερώτησης. Η σοφία δεν έγκυται στο να δίνεις απαντήσεις. Αυτοί που αγαπιούνται ξέρουν ότι στην αγάπη δεν υπάρχει πλέον καμία ερώτηση. Μάταια περιμένουν κάποιοι την απάντηση του Θεού. Ο Θεός δεν απαντάει, αλλά σβήνει τις ερωτήσεις μας όπως τον πυρετό μας.
Οι δυνατότητες να αγαπήσεις τρέφονται κυρίως από την άσκηση της προσευχής και όχι από την εσωτερική ελευθερία. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός, αναλώσου παλεύοντας με τις αμφιβολίες σου. Οδηγούν πάνω απ' όλα στον Θεό. Είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει στον κόσμο. Ο πόνος, όταν τον αποδέχεσαι, σε γιγαντώνει. Υπάρχουν αδύνατοι άνθρωποι που βολεύονται σε μια μέτρια ευτυχία. Αρνούνται να ακούσουν τη φωνή του Θεού που είναι ανάγκη, αναζήτηση και δίψα ακαταλάγιαστη. Τον Θεό δεν τον φτάνεις ποτέ. Προσβλέπεις όμως σε Αυτόν και ο άνθρωπος αναζητώντας Τον απλώνεται στο διάστημα όπως τα κλαδιά του δέντρου. Φανερώσου, Κύριε, μπροστά μου, γιατί η ζωή γίνεται δύσκολη όταν χάνουμε την αίσθηση της παρουσίας σου. Δεν υπάρχει καμιά γέφυρα ανάμεσα σε σένα και τον άλλον, εκτός από το μονοπάτι του Θεού. Το μεγαλείο της προσευχής βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση. Δεν χωράει εδώ η ασχήμια μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μαθητεία στην προσευχή είναι μαθητεία στην σιωπή. Η αγάπη είναι πρώτα άσκηση στην προσευχή και η προσευχή άσκηση στην σιωπή. Η γαλήνη που συλλογέμαι κερδίζεται μέσα από τον πόνο. Δέχομαι τις σκληρές νύχτες της ξαγρύπνιας γιατί με οδηγούν σε σένα. Για να αγγίξεις την ουσία πρέπει να πας πέρα από τα αντικείμενα. Για να νιώσεις τον ύμνο, να πας πέρα από τις λέξεις. Για να νιώσεις την αιωνιότητα, πέρα από τη νύχτα και τ' άστρα. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος Νεκταρίου για τον Θεό που είναι άπεκτος και ακούσαμε ένα απόσπασμα από έναν δυτικό στην ουσία χριστιανό, της Δύσεως χριστιανό, του συγγραφέα Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερί. Στη συνέχεια, στην αρχή με τον τίτλο «Θέλω να σε γνωρίσω», ο Σεβασμιότατος Αργολίδος σημειώνει πως πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Εκκλησία όχι γιατί δεν πιστεύουν, αλλά γιατί κουράστηκαν από τη θρησκοληψία και την τυπολατρεία και εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Πριν από έναν και πλέον αιώνα, ένας μεγάλος φιλόσοφος έγραψε το παρακάτω ποίημα. «Θέλω να σε γνωρίσω, εσένα, τον άγνωστο Θεό, εσένα ακριβώς που διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής μου. Η ζωή μου μοιάζει με μια καταιγίδα που περιτριγυρίζει τον κόσμο. Ω εσύ ο απόλυτα ακατάληπτος, ασύλληπτος, ο συγγενής μου, εσένα επιθυμώ να γνωρίσω». Εσένα τον ίδιο να υπηρετήσω. Θα νομίσατε, γράφει ο Σεβασμιότατος, ότι το έγραψε κάποιος παπάς ή κάποιος καλός χριστιανός ή ακόμα και κάποιος άγιος. Όμως όχι. Συγγραφέας του είναι ο Νίτσε, ο φιλόσοφος που διακήρυξε αργότερα τον θάνατο του Θεού. Ένας πραγματικά μεγάλος φιλόσοφος με τραγική κατάληξη που βασανίστηκε όσο λίγοι από το ερώτημα περί Θεού. Ένα ερώτημα που προβλημάτισε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Και θα συνεχίζει να προβληματίζει όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος του κόσμου. Βεβαίως το ερώτημα αυτό περί Θεού συνδέεται είτε έμεσα είτε άμεσα με πλήθος άλλων ερωτημάτων. Τι και ποιος είναι ο Θεός? Είναι κάποιος απόμακρος Θεός που δεν ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά του? Είναι απλώς δίκαιος που απονέμει δικαιοσύνη ή Θεός αγάπης? Και τότε πώς δικαιολογείται το κακό στον κόσμο? Γιατί να υπάρχει ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια και το μέγιστον όλων ο θάνατος? Πώς συμβιβάζεται αυτό με την αγάπη του Θεού? Τι σημαίνει πίστη στον Θεό και πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Ποια είναι η κρίση και ποια είναι τα κριτήρια του Θεού? Ποια θα είναι η στάση του Θεού σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν? Πώς θα κρίνει τους άθεους, τους αλόθρησκους, τους αλόδοξους?
και ακόμα παραπέρα, ποια είναι η στάση και η ευθύνη των χριστιανών και ιδιαίτερα των ποιμένων απέναντι στα ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι με ασθενική πίστη ή αναζητούν με τον Α ή Β τρόπο τον άγνωστο Θεό. Είναι ένα πλήθος ερωτημάτων που συχνά απευθύνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στους κληρικούς, πολλές φορές με ένταση και αγωνία. Και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει κανείς να είναι έτοιμος κατά τον Απόστολο Πέτρο. «Έτοιμη δέα ή προς απολογίαν, παντί το ετούντι μας λόγων περί της εν ημίν ελπίδος». Δηλαδή να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όσους ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Ο σκοπός του μικρού αυτού βιβλίου δεν είναι απολογητικός. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να αποδείξει ούτε λογικά, ούτε επιστημονικά, ούτε μαθηματικά ότι ο Θεός υπάρχει. Τέτοιες αποδείξεις δεν υπάρχουν. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται, δεν χωράει στα ανθρώπινα κατασκευάσματα, ούτε στο ανθρώπινο λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο μας είναι πολύ φτωχό, ανεπαρκέστατο, να εκφράσει το άρρητο, το υπερλόγων και έννοιαν. Άλλωστε, για όσους πιστεύουν στον Θεό, καμιά εξήγηση δεν είναι αναγκαία. Για όσους δεν πιστεύουν, καμιά εξήγηση δεν είναι επαρκής. Ακόμα δεν φιλοδοξεί να δώσει απάντηση στα μεγάλα γιατί της ανθρώπινης ύπαρξης. Και τούτο διότι απαντήσεις στα περισσότερα γιατί δεν υπάρχουν. Ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. «Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσωμε καθώς και επεγνώστην». Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίζω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα καταθέσουμε λοιπόν μόνο μερικές μαρτυρίες και γενικότερους προβληματισμούς που πιθανόν να βοηθήσουν κάποιους στις αναζητήσεις τους. Το κυριότερο μέρος του κειμένου γράφτηκε για να απευθυνθεί στους μαθητές κατά τις ετήσιες επισκέψεις μας στα σχολεία, λέγει ο Σεβασμιότατος. Άλλωστε είναι τα κύρια ερωτήματα που προβληματίζουν και απευθύνουν οι έφηβοι στους μεγαλύτερους. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του βιβλίου, ακολουθούν τα κεφάλαια, τα οποία θα χωρίζαμε σε τρεις ενότητες. Αν θέλουμε να δώσουμε τίτλο στην κάθε μία, θα λέγαμε ότι η πρώτη ενότητα με τίτλο «Γιατί» αφιερώνεται στο πιο βαρύ φορτίο του ανθρώπου, στα αιώνια ερωτηματικά που γεννιούνται πάνω από το κρεβάτι του πόνου, στη θύελα της ασθένειας και στο αιώνιο σύνορο του θανάτου, στον αέναο αντίλογο του ανθρώπου απέναντι στη φθορά, εκεί που η σιωπή του κόσμου γίνεται η μόνη βαριά συνομιλία με το άγνωστο, εκεί που η θνητότητα συναντά το αιώνιο «γιατί». Τα ασάλευτα «γιατί» της ύπαρξης, στις ρογμές που αφήνει ο πόνος και το πέρασμα του χρόνου, στο μόνο θεολογικό ερώτημα που υπάρχει, τη σχέση ανάμεσα στον ανθρώπινο πόνο και στην αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι διανοητικές περιέργειες. Σας διαβάζω. «Γυρίζω στις δικές μου αναμνήσεις και εμπειρίες», γράφει ο συγγραφέας. «Από την πρώιμη παιδική ηλικία ελάχιστα πράγματα θυμάμαι, όπως πιστεύω συμβαίνει και με τους περισσότερους. Κάποια όμως γεγονότα έχουν χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Ήταν η δεκαετία του 50. Παρότι ζούσαμε σε προάστιο της πρωτεύουσας, η ζωή ήταν πολύ λιτή και οι συνθήκες δύσκολες. Στα περισσότερα σπίτια δεν υπήρχαν όλα όσα σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Ψυγείο, νερό, θέρμανση, τηλέφωνο, τηλεόραση. Στα περισσότερα μέρη της ελληνικής επικράτειας δεν υπήρχε ηλεκτρικό, ούτε δρόμοι και συγκοινωνιακά μέσα. Τα κρύα βράδια του χειμώνα μαζευόμαστε στο μικρό δωμάτιο με το τζάκι για να ζεσταθούμε.
Πιο πολύ όμως ζεσθενόμαστε με τις ιστορίες που ακούγαμε για τη ζωή του Χριστού και των Αγίων ή τα γνωστά παραμύθια. Οι θείες ήταν άριστες στις διηγήσεις. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα ακούγαμε με κάθε λεπτομέρεια τη διήγηση για τη γέννηση του Χριστού και θα προετοιμαζόμασταν για το νυχτερινό ξύπνημα. Δεν θα αντιδρούσαμε. Με το που χτυπούσε η πρώτη καμπάνα, ήδη βρισκόμαστε στο δρόμο. Η εκκλησία της Παναγίας φωτισμένη και αριστερά εικόνα των Χριστουγέννων, φτιαγμένη με λουλούδια σε σχήμα σπηλιάς. Κοίταζα και δεν χόρτενα το σπήλαιο, τα βράχια, την Παναγία, το βρέφος. Πιο πολύ μου έκαναν εντύπωση τα δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι πάνω από τον Χριστό. Η θεία μου είχε εξηγήσει ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων έκανε πολύ κρύο και τα δύο ζώα ζέστεναν με τα χνότα τους τον Χριστό. Βλέπεις, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρθηκαν για τον Χριστό και ενδιαφέρθηκαν τα ζώα. Ο Ισαΐας με απλά λόγια. «Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκεν». Την παραμονή των Θεοφανίων ακούγαμε τη διήγηση της βάπτισης του Χριστού. Εκείνη τη βραδιά έπρεπε να μείνουμε εξάγρυπνοι ως τα μεσάνυχτα, γιατί τότε ανοίγουν οι ουρανοί και φαίνονται οι άγγελοι που ανεβοκατεβαίνουν. Βγαίνουμε έξω και χαιρόμαστε με το εξαίσιο θέαμα. Πλήθος αγγέλων. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Τότε όμως είμαστε σίγουροι. Το θεωρούσαμε πολύ φυσικό. «Χωρίς τον Θεό ούτε στο κατόφλι», λέει μια ρωσική παροιμία. Κάπως έτσι ζούσαμε, όπως πιστεύω και αρκετές άλλες οικογένειες. Αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαμε. Παρά τη φτώχεια και τις ελλείψεις της εποχής εκείνης, ήμασταν γενικά ευτυχισμένοι. Δίχως να λείπουν τα προβλήματα, οι γκρίνιες, οι αντιδικίες. Άλλωστε η γειτονιά μας τα είχε όλα, κάθε καρυδιά σκαρίδι. Μια γειτονιά θα έλεγα παπαδιαμαντική. Όμως, παρά τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το Θεό απόντα από τη ζωή μας. Υπήρχε και το μόνιμο μοτίβο. Όποιος είναι με τον Θεό, δεν χάνει. Με άλλα λόγια, άμα είσαι με τον Θεό, όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Ακόμα δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τα λόγια του. «Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου ευρύσει αυτήν». Και ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Να που η ζωή έρχεται να μας προσγειώσει. Θα ήμουν 3 χρονών τότε. Στη μικρή μας γειτονιά, σε μία λάνα, είχε πολλές τότε το Μαρούσι, σημειωτέων ο Σεβασμιότατος στο Μαρούσι γεννήθηκε, συναντιόμασταν κάθε μέρα με τον συνομήλικο και φίλο μου, τον Μελέτη. Παίζαμε με τα χώματα και τις πέτρες. Δεν είχαμε καμιά άλλη δυνατότητα, γιατί ακόμα τα τζάμπο ήταν κάτι πέρα από τη φαντασία μας. Κάποια μέρα δεν συναντηθήκαμε. Και εγώ και αυτός αρρωστήσαμε και βρεθήκαμε στο νοσοκομείο. Εγώ για μια εγχείρηση αμυγδαλών. Θυμάμαι ακόμη το θάλαμο, την αναμονή έξω από το χειρουργείο μαζί με άλλα παιδιά. Ήμουν ο πιο μικρός και έκλαιγα πάρα πολύ. Οι νοσοκόμες δεν ήξεραν τι να με κάνουν. Κάποια στιγμή με πήραν στο χειρουργείο, με κοίμησαν και ησύχασα. Όταν ξύπνησα, ήμουν στο διάδρομο πάνω στο φορείο. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Με πήγαν στον θάλαμο. Είδα τους δικούς μου. Ηρέμησα. Σε λίγες μέρες γυρίσαμε στο σπίτι. Μια απροσδόκητη επιπλοκή με έφερε στο χείλος του θανάτου. Ο πυρετός στα ύψη άγγιξε τους 42 βαθμούς. Στην απελπισία τους οι δικοί μου μέτρεξαν στο εκκλησάκι του Αγίου Βλασίου που εκείνη τη μέρα γιόρταζε, 11 Φεβρουαρίου. Παραδόξως, ο πυρετός έπεσε παραχρήμα. Ο Άγιος Βλάσιος, γιατρός και ειδικός της παθήσης του λαιμού, είχε κάνει το θαύμα του. Σαν άρχισα να συνέρχομαι και να βγαίνω σιγά σιγά από το σπίτι, αναζητούσα τον φίλο μου το Μελέτη. Περνούσαν μέρες και δεν ερχόταν.
Δεν μου είπε κανείς κάτι, αλλά από τα πρόσωπα των γύρω μου και των γειτόνων που μιλούσαν με υπονοούμενα, σαν να προσπαθούσαν να κρύψουν κάτι, ένιωθα πως κάτι συμβαίνει. Κάποια μέρα το μυστήριο λύθηκε. Το πατρικό μας σπίτι ήταν στο δρόμο που οδηγούσε στο κημητήριο και ήταν συνηθισμένο το θέαμα καθημερινά να περνάει πομπή μιας ή περισσότερων κηδιών. Τότε τους νεκρούς τους μετέφεραν με τα πόδια. Δεν υπήρχαν ούτε νεκροφόρες, ούτε αυτοκίνητα, ούτε χρησιμοποιούσαν ταξί ή γιοταχή. Δεν υπήρχαν άλλωστε. Ήταν κάτι που το είχα συνηθίσει. Πιο ευχάριστα ήταν τα Σάββατα, γιατί επέστρεφαν κυρίως γυναίκες με μαύρα ρούχα και κόλυβα στα χέρια. Περιμέναμε με τα πιάτα στο χέρι να μας δώσουν λίγα κόλυβα. Ήταν το γλύκισμά μας τότε. Κάποια μέρα με φώναξε η μητέρα μου. «Έλα να δεις για τελευταία φορά το φίλο σου». Βγήκα στην πόρτα και είδα μία κηδεία. Αναγνώρισα τους γονείς του φίλου μου, ενώ μπροστά κάποιος κρατούσε στα δύο του χέρια ένα μικρό φέρετρο. Ήταν ο Μελέτης, νικημένος από την αρρώστια. Γύρω του οι γονείς και συγγενείς θρηνούσαν το χαμό του. Κοίταζα με έκπληξη, ώσπου η πομπή χάθηκε στη στροφή. Μέχρι τότε έβλεπα κηδείες μεγάλων ανθρώπων, ηλικιωμένων. Το θεωρούσα φυσιολογικό. Δεν είχα ξαναδεί κηδεία μικρού παιδιού. Αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι ολοζώντανη, όπως και τα συναισθήματά μου. Λύπη για τον φίλο μου, αλλά και φόβο για τον ενδεχόμενο δικό μου θάνατο. Πέρασα πολλά βράδια κλαίγοντας. Όσο μικρός κι αν ήμουνα, πολλά ερωτήματα με βασάνιζαν. Γιατί πέθανε ο Μελέτης, γιατί αυτός και όχι εγώ? Αυτό το οδυνηρό γιατί που βασανίζει όλους μας και γίνεται ασύγκριτα πιο οδυνηρό όταν ο πόνος χτυπήσει εμάς τους ίδιους και γίνεται γιατί σε μένα. Τα χρόνια πέρασαν και ως λαϊκός και ως κληρικός μίλησα με πολλούς ασθενείς με τα βασανιστικά ερωτήματα και παραβρέθηκα σε πολλές κηδείες και μνημόσυνα. Στην αρχή όταν με ρωτούσαν, κάτι προσπαθούσα να τους πω. Στη συνέχεια έμαθα μάλλον να σιωπώ. Ώσπου ο θάνατος θα χτυπήσει τους πιο δικούς μου ανθρώπους. Ο δεύτερος αδελφός μου Δημήτρης, οικογενειάρχης με 4 παιδιά, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς. Από λάθος, από αυλεψία, δεν ξέρω τι. Μολύνθηκε πάντως από υπατήτιδα σε, πιθανότατα από τις πολλαπλές μεταγγίσεις. Μετά από μία δεκαετία και έπειτα από αρκετές ταλαιπωρίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 χρονών. Έγιναν πολλές προσευχές, δεήσεις, λειτουργίες. Ο Θεός σαν να μην άκουγε. Ο τρίτος αδελφός μου Γιώργος, πατέρας 7 παιδιών, προσβάλλεται από καρκίνο. Ξανά προσευχές, ελπίδες, διαψεύσεις, αγωνίες, ταλαιπωρίες. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιατρικές προγνώσεις ήταν αρνητικές. Περιμέναμε το θαύμα που δεν ερχόταν. Το παράδοξο ήταν ότι με τη γνωριμία και την ανάδειξη του Αγίου Λουκά του Θαυματουργού βλέπαμε καθημερινά τις θαυμαστές επεμβάσεις του Αγίου και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με την Εκκλησία. Τελικά θα φύγει και ο Γιώργος σε ηλικία 52 χρονών. Το κακό δεν σταμάτησε εδώ. Ο πρώτος του γιος, ο Σωτήρης, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας από τους πιο ικανούς και έμπειρους, που αγαπούσε το αεροπλάνο όσο λίγοι και είχε λάβει μέρος σε επίσημες αποστολές αλλά και αρκετές δύσκολες και επικίνδυνες επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2016, σε μια συνηθισμένη πτήση, έπεσε και σκοτώθηκε. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε κάνει αίτηση στην NASA και περίμενε με αγωνία, αλλά και έπλαθε όνειρα πολλά. Η πρόσληψή του θα του άνοιγε νέους δρόμους και δυνατότητες. 3 μέρες μετά την κηδεία του ήρθε η θετική απάντηση από την NASA για άμεση πρόσληψη. Δεν θα ξεχάσω μια κηδεία. Μια νέα κοπέλα κίδευε τον άνδρα της. Νέος κι αυτός, νικημένος από τον καρκίνο. Την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο φώναξε ένα «γιατί». Ένα γιατί
που σου έσχιζε την καρδιά. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα, τα γιατί σε κατακλείζουν, και ειδικά σε έναν πιστό, γιατί έχουμε μάθει ότι ο πιστός είναι άτρωτος. Δεν θα δοκιμάσει αποτυχίες, αναποδιές, αρρώστιες. Ακόμα περισσότερο και εμείς οι κληρικοί που είμαστε επιφανειακά τουλάχιστον πολύ αισιόδοξοι. Σε όσους βρίσκονται εν ανάγκες και έρχονται να καταθέσουν την αγωνία και τον πόνο τους, είμαστε πολύ εύκολοι στις θετικές εκτιμήσεις μας. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Με τη στάση αυτή μάλλον εκφράζουμε το άγχος μας. Γιατί είμαστε τόσο εύκολοι? Μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει και η τραγικότητα της ζωής. Μια ματιά γύρω μας θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα. Προσωπικά ενοχλούμε πολύ, γράφει ο Σεβασμιότατος, ακούγοντας άλλους κληρικούς ή ζηλωτές χριστιανούς να φλιαρούν ακατάπαυστα και να ραδιάζουν ένα σωρό χωρία της Αγίας Γραφής μπροστά σε βαριά άρρωστους. Ότι ο πόνος είναι επίσκεψη ή παιδαγωγία του Θεού, ή το χειρότερο ότι είναι τιμωρία του Θεού, ή ότι ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι και πώς μπορούμε να μιλάμε αξιωματικά εκ μέρους του Θεού? Έχουμε φτάσει σε τέτοια χαρισματικά μέτρα που να μπορούμε να αποφαινόμαστε για τόσο σοβαρά θέματα? Πράγματι έχουν γίνει και γίνονται και θα γίνονται θαύματα, και μάλιστα απίστευτα. Όμως δεν γίνονται πάντα, και μάλλον το θαύμα όπως το εννοούμε είναι σπάνιο. Γνωστό μου παιδί χτύπησε άσχημα με το μηχανάκι. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο της Αθήνας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πήγα να τον επισκεφθώ. Οι γιατροί ήταν απόλυτοι. Κλινικά νεκρός. Στην εντατική δική του, τραγικές φιγούρες, πάνω από το κρεβάτι του, προσπαθούσαν να ακούσουν ένα λόγο ελπίδας. Περίμενα να γίνει το θαύμα. Αφού η καρδιά χτυπάει, μπορεί να γίνει κάτι. Σε λίγες μέρες έφυγε. Μετά την κηδεία του, στο σπίτι προσπάθησα να παρηγορήσω τη μητέρα, νέος και άπειρος τότε, να την παρηγορήσω με τα γνωστά στερεότυπα. Η ίδια μάλιστα με παρακαλούσε να της πω. Ντοπαρισμένη από τον πόνο και τα φάρμακα, όσο κι αν μιλούσα, είχα την αίσθηση ότι δεν με άκουγε. Και ευτυχώς. Και έτσι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Πώς να σ' ακούσει ο άλλος και πώς να παρηγορηθεί? Πώς μπορούμε με τόση ευκολία να λέμε για κάποιον που έφυγε με τον α ή β τρόπο τον πήρε ο Θεός? Ή το ακόμα χειρότερο, ήταν καλός και τον πήρε κοντά του ο Θεός? Τι σημαίνουν όμως αυτές οι φράσεις? Ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού? Ότι ο Θεός δημιούργησε το θάνατο? Ότι ο Θεός σχεδιάζει δυστυχήματα, δολοφονίες, αρρώστιες, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες και προκαλεί τον θάνατο των ανθρώπων? Έχουμε να ρωτηθεί πώς αισθάνονται οι συγγενείς εκείνη την ώρα όταν τους παρουσιάζουμε ένα τέτοιο Θεό που δημιουργεί το θάνατο και όλα τα κακά? Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πιστέψουν, να αποδεχτούν ή να αγαπήσουν έναν τέτοιο Θεό? Και από την άλλη πλευρά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού? Τι γαρ έγνο νουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο? Ποιος γνωρίζει αν ένα τροχαίο δυστύχημα προέρχεται από τον Θεό ή από ανθρώπινο λάθος? Ένας οδηγός μεθυσμένος ή ένας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και σκοτώνεται, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που πίνει συνεχώς δίχως μέτρο και παθαίνει κύρωση ύπατος, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που χάνει την περιουσία του στον τζόγο και η καρδιά του σπάει από την ένταση ή επιλέγει την αυτοκτονία, φταίει ο Θεός? Πάντα, σε κάθε αρρώστια, σε κάθε πόνο, σε κάθε δυστυχία, σε κάθε θάνατο θα κυριαρχεί το βασανιστικό και πανανθρώπινο ερώτημα. Γιατί? Γιατί σε μένα? Δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Θα ενώσω όμως το δικό μου γιατί με το πονεμένο ερώτημα των προφητών, των Αγίων, του ίδιου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Είναι τι? Έχουμε την άποψη ότι ο πιστός, ο καλός χριστιανός, έχει όλα τα προβλήματα λυμένα, ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει, ούτε να ρωτάει, ούτε να παραπονιέται στον Θεό, ούτε να ανοίγει διάλογο με τον Θεό.
Αρκεί μια απλή ανάγνωση του βιβλίου του Ιώβ και ιδιαίτερα του Ψαλτηρίου για να κατανοήσουμε πόσο λαθεμένη είναι αυτή η άποψη. Είναι τόσο συνηθισμένο το ερώτημα στους ψαλμούς «Είναι τι Κύριε, έως πότε Κύριε» «Είναι τι από όσο ο Θεός εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου» «Έως πότε Κύριε επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού» Ας θυμηθούμε εκείνη τη φρικτή κραυγή του Χριστού πάνω στο Σταυρό «Ηλί, ηλί, ηλί, μάσα παχθανή» Η πόνη είναι αθόρυτη, ο θάνατος είναι σίγουρος, αλλά αργός. Δεν έρχεται να δώσει τέλος την τραγωδία του. Τρεις ώρες στο γραφείο περνάνε εύκολα. Τρεις ώρες ταξιδιού περνάνε ευχάριστα. Τρεις ώρες με μια ευχάριστη παρέα δεν καταλαβαίνεις πότε περνάνε. Τρεις ώρες πάνω στον σταυρό δεν περνάνε με τίποτα. Κάθε δευτερόλεπτο είναι αιωνιότητα. Αυτή η κραυγή του Ιησού «Θεέ μου, είναι τι εγκατέλει, πες με» ήταν μια απόδειξη πως ο Χριστός υπέφερε πραγματικά. Αλλά αυτή η κραυγή ήταν μια προσευχή, ένα στίχος από το ψαλτήρι, δεν ήταν δική του φράση. Εκείνη την οδυνηρή στιγμή πάνω στο σταυρό μόνο αυτή την προσευχή μπορούσε να κάνει. Την προσευχή της αγωνίας και της διαμαρτυρίας, αν θέλετε. Να ποιος είναι ο ψαλμός που γράφτηκε αιώνες πριν και περιγράφει το πάθος του Χριστού και γι' αυτό ονομάστηκε Μεσσιακός. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι τι εγκατέλει πες με». Δηλαδή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, γιατί στα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς». «Θεέ μου, σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι. Φωνάζω και τη νύχτα, μα δεν μπορώ να ησυχάσω». Αυτός είναι ο 21ος ψαλμός. Και μόνον ο Σταυρός και η οδύνη του Χριστού καταρρύπτει το μύθο ότι άμα είσαι με τον Χριστό, ώρα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Θα έχεις χρήματα, θα περνάς καλά, δεν θα έχεις προβλήματα υγείας, θα πετύχεις εξετάσεις κλπ. Αρρωσταίνει παραδείγματος χάρη κάποιος και αναρωτιέται «Γιατί σε μένα, αφού πάω εκκλησία, εξομολογούμαι, κοινωνάω» ή «Γιατί να μην μου πάνε καλά τα οικονομικά μου αφού προσεύχομαι» ή «Γιατί να μην πετύχω στις εξετάσεις αφού πιστεύω». Γνώριζα μια θαυμάσια οικογένεια με τρία παιδιά, όλοι τους πολύ κοντά στην εκκλησία. Η μεγάλη τους κόρη τελείωσε το λύκειο και έδωσε πανελλήνιες. Ήταν άριστη μαθήτρια, προσευχόταν στον Θεό και ήταν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως το κορίτσι αυτό απέτυχε προς έκπληξη όλων. Δεν μπήκε ούτε στην πιο μικρή σχολή. Κλονίστηκε, αναστατώθηκε και μαζί της όλη η οικογένεια. Έχασε την πίστη της, απομακρύνθηκε από την εκκλησία και ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέχρι να την ξαναβρει. Το ερώτημα που την βασάνιζε ήταν... «Γιατί αφού ήμουν διαβασμένη, αφού προσευχόμουν στο Θεό, ο Θεός δεν με βοήθησε, τι Θεός είναι αυτός που δεν μας ακούει, άρα δεν υπάρχει». Εύλογα τα παράπονα, όμως στηρίζονται σε λάθος βάση, μάλλον σε μια όχι υγιή σχέση με τον Θεό. «Είμαι με τον Θεό εφόσον με βοηθάει, μου χαρίζει υγεία κλπ». Μια τέτοια σχέση όμως, καθαρά εμπορική, ανταποδοτική και συμφεροντολογική, δεν είναι σωστή σχέση. Η σχέση με τον Θεό δεν έχει συμβιβασμούς, δεν είναι ανατολίτικο παζάρι, είναι έκφραση αγάπης και απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ερώτημα «γιατί σε μένα» θα μπορούσε να γίνει «γιατί όχι σε μένα». Ξεχνάμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που έταξε το σταυρό σε όσους τον ακολουθούν. Σε έναν Θεό που σήκωσε το σταυρό και ανέβηκε πάνω του. Σε έναν Θεό που πόνεσε και πέθανε.

ότι ακόμα και αν δεχθούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα, ότι ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο ενός ανθρώπου έστω και κατά παραχώρηση, αυτές οι φράσεις και οι τοποθετήσεις «ο Θεός τον πήρε, έτσι ήθελε ο Θεός», σε τέτοιες στιγμές είναι τελείως ανεπίτρεπτες και άστοχες. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι σε τέτοιου είδους οριακές καταστάσεις και συμφορές του βίου, οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού που τους βρήκε, ότι ο Θεός δεν είναι απόν από την παρούσα φρικτή δοκιμασία. Δεν προκάλεσε τη συμφορά και τώρα τους κοιτά από την απέναντι πλευρά της μακαριότητάς του, αλλά ότι συμπάσχει μαζί τους, έτοιμος για ακόμη μια φορά να βαστάξει το σταυρό των παθών και των καημών των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ο Πάσχων δούλος, υποφέρει μαζί μας σε μια ιστορία και ένα κόσμο που δεν είναι αυτός που θέλησε ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνος ήρθε και ίδρυσε τη δική του βασιλεία, στην οποία δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και στεναγμός. Είναι το τέλος των δακρύων. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον ανέλπιδο κόσμο, για να μπορούμε οι άνθρωποι να βιώνουμε την αίσθηση του παραδείσου ενώ ζούμε στην κόλαση. Πολύ εύστοχα θα γράψει η Σιμών Βέιλ. Το πιο φοβερό παράδοξο στον χριστιανισμό είναι ότι να είσαι επιλεγμένος από τον Θεό σημαίνει εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Υπάρχει και μία άλλη αντιμετώπιση, αυτή των Αγίων. Είχαν τέτοια πίστη και αγάπη μέσα τους που ζητούσαν από τον Θεό να πάρουν αυτή τον πόνο των ανθρώπων. Όμως αυτός ο δρόμος δεν είναι για όλους. Αν κανείς το ζητήσει από τον Θεό χωρίς βαθιές πνευματικές βάσεις και προϋποθέσεις, μπορεί να πετύχει το αντίθετο. Γιατί μέσα στον πόνο και την αρρώστια πολλοί ανακάλυψαν τον Θεό και βρήκαν την πίστη. Αλλά συνέβη και το αντίθετο. Πολλοί πιστοί μπροστά στον πόνο έχασαν την πίστη τους. Θα αναφερθώ σε έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο. Ήξερε να ζει, ήξερε να πεθαίνει. Έπαιζε με τον θάνατο. Προσβλήθηκε από καρκίνο και υπέφερε πολύ. Όταν πήγε στον γιατρό, ο γιατρός δίσταζε να του πει τι έχει. Και ο Άγιος του είπε: «Γιατρέ, ξέρω τι έχω, καρκίνο. Όμως πες μου, τι θα κάνουμε τώρα?» «Να, θα κάνουμε πρώτα ακτινοβολίες, να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά εγχείρηση». Ο Άγιος απάντησε με χιούμορ: «Κατάλαβα. Θα έρθει πρώτα να βομβαρδίσει αεροπορία και έπειτα να έρθει το πεζικό». Πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Όλο αυτό το διάστημα δεν σταματούσε να προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους. Καθημερινά του έφερναν χαρτιά με ονόματα και παρά τους φρικτούς πόνους προσευχόταν για όλους αυτούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Αρχές Ιουλίου υπέφερε πάρα πολύ. Δεν έπαβε να δοξάζει τον Θεό. Κοιτούσε την εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν μυστικά και κάπου κάπου έλεγε: «Ιησού μου, Παναγία μου, γλυκιά μου Παναγία». Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά. Η τελευταία του νύχτα ήταν πραγματικά μαρτυρική. Ούτε και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. Κάπου κάπου έλεγε ψιθυριστά: «Πονάω πολύ». Συχνά το ζητούσε από τον Θεό. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν και πονούσαν, προσευχόταν στο Θεό όχι απλώς να τους απαλλάξει από τον πόνο, αλλά να δώσει στον ίδιο τον πόνο. «Θεέ μου, πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Όταν του έφεραν στην Κόνιτσα ένα κοριτσάκι με καρκίνο στα έντερα, το σταύρωσε και έλεγε: «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Κι άλλοτε: «Χριστέ μου, άσε με μένα, μη με υπολογίζεις, κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Και να τώρα, πονούσε φρικτά, γιατί κουβαλούσε πάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο, όπως

Κείνος που τόσο αγάπησε, σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο των ανθρώπων στον Γολγοθά. Πραγματικά, απέναντι στο θέμα του πόνου και του θανάτου, είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό που διαφοροποιεί δεν είναι τι κατέχεις, αλλά αν έχεις ελπίδα. Ένας πιστός φοβάται και ελπίζει. Αμφιβάλλει και παραπονιέται στον Θεό, αλλά παλεύει. Λυπάμαι ειλικρινά τους ανθρώπους που πονούν, υποφέρουν και πεθαίνουν, μη πιστεύοντας τίποτα, μην ελπίζοντας τίποτα. Τελικά δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Πώς να καταλάβεις με το φτωχό σου μυαλό τις δοκιμασίες των Αγίων, τις θλίψεις, τους διωγμούς, τα μαρτύρια. Πολλές φορές μπαίνοντας κανείς μέσα στην πνευματική ζωή μπορεί να έχει περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες δυσκολίες. Η πνευματική ζωή και η εν Χριστώ πραγμάτωση δεν καταργεί την πραγματικότητα της ζωής. Τη μεταμορφώνει, δεν την καταργεί. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Εμείς ζητάμε κατάργηση των όρων της ζωής. Δεν είναι κατάργηση, είναι μεταμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρρώστια θα έρθει. Είσαι άνθρωπος, είσαι ύπαρξη, είσαι θνητός, είσαι μεταβλητός, είσαι ρευστός. Θα έρθει. Αλλά η αντιμετώπιση, η ερμηνεία, η τοποθέτηση που κάνεις εν Χριστώ είναι εντελώς διαφορετική. Μεταμορφώνεις τελείως το γεγονός, το ίδιο εξωτερικό γεγονός. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα αλλάξουν, αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, ο τρόπος που τα βλέπεις και ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα γεγονότα εν Χριστώ. Αυτό αλλάζει. Και εκεί είναι το μυστικό της ευλογίας και της χάριτος. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι κανείς Άγιος δεν εξαιρέθηκε από τον κοινό βίο ενός ανθρώπου. Φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, κακουχίες, δυσκολίες, φασαρίες, μαλώματα, συμφιλιώσεις, διχογνωμίες, δύσκολες στιγμές απιστίας, ξαναέβρισκε την πίστη του, έπεφτε, σηκωνόταν. Ένας βίος καθόλου ανθρώπινος και φυσιολογικός. Η ομορφιά και το μυστικό είναι ότι όλα αυτά μεταμορφώνονται εν Χριστώ. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαικτος», όπου παρουσιάζονται τα πρόσμενα παιχνίδια της ζωής και η Θεία Πρόνοια. Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά από την ποιμαντική του εμπειρία, όπου ο Θεός ενεργεί με τρόπους εντελώς ανατρεπτικούς, γεμάτους αγάπη και χιούμορ, εκεί που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Περιγράφονται διηγήσεις και μικρές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει με τρόπο απροσδόκητο. «Τελικά ο Θεός δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση», γράφει. «Είναι σκληρός αντίπαλος. Συγχωρέστε με. Ο Θεός είναι άπαιχτος. Δεν παίζεται. Παλεύεις μαζί του μια ζωή. Και τι περιμένεις, να νικήσεις?» Ένας από τους αναζητητές του Θεού που βασανίστηκε ως το τέλος με το ερώτημα του Θεού και μάλλον δεν βρήκε απάντηση, ο Νίκος Καζαντζάκης, βρέθηκε κάποτε στο Άγιον Όρος και μάλιστα στα Φρικαλέα Καρούλια, στην πιο σκληρή, δύσβατη, απαράκλητη και επικίνδυνη περιοχή του Αγίου Όρους. Μέσα σε σπηλιές ή καλύβες που κρέμονται σαν αετοφολιές στα κατακόρυφα βράχια ζουν οι πιο σκληροί και αυστηροί ασκητές. Για να κατέβεις στα Καρούλια με τις αλυσίδες στα βράχια για να κρατιέσαι, θα πρέπει να έχεις πολύ πίστη και να ξέρεις από αναρρίχηση. Λίγοι το αποτολμούν. Ο Καζαντζάκης τόλμησε να ριψοκινδυνεύσει και κατέβηκε να συναντήσει τον ασκητή Μακάριο που ζούσε σε μια απόκριμνη σπηλιά. Περιγράφει με μοναδικό τρόπο αυτή τη συνάντηση και γράφει μεταξύ των άλλων. «Κάμποση ώρα σωπαίναμε. Κοίταζα με απληστία την ψυχή τούτη που είχε εξαφανίσει το κορμί της. Αυτό βάραινε τις φτερούγες της και δεν την άφηνε να ανεβεί στον ουρανό. Ανήλαιο, ανθρωποφάγο θεριό η ψυχή που πιστεύει. Κρέατα, μαλλιά, μάτια, όλα του τα είχε φάει. Δεν ήξερα τι να πω από πού να αρχίσω.
σαν ένα στρατόπεδο ύστερα από φοβερή σφαγή μου φάνταζε το σαράβαλο κορμί μπροστά μου. Ξέκρινα πάνω του τις νυχές και τις δαγκωματιές του πειρασμού. Αποκότησα τέλος. «Παλεύεις ακόμα με το διάβολο, πάτερ Μακάριε?» τον ρώτησα. «Όχι πια, παιδί μου. Τώρα γέρασα. Γέρασε κι αυτός μαζί μου. Δεν έχει δύναμη. Παλεύω με το Θεό». «Με το Θεό?» έκαμα ξαφνιασμένος. «Και ελπίζεις να νικήσεις?» «Ελπίζω να νικηθώ, παιδί μου». Να λοιπόν ο δρόμος για όποιον θέλει να πιστεύει. Να παλεύεις με το Θεό και στο τέλος να θελήσεις να νικηθείς. Ο Θεός παίζει πολλά παιχνίδια. Ο διάβολος είναι επαναλήψιμος, επαναλαμβάνεται. Ο Θεός έχει ποικιλομορφία, είναι Θεός των εκπλήξεων. Ο Θεός κρύβεται πολύ, τόσο που νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, θα μας πει πάλι ο πατήρ Πορφύριος. Και εκεί που σιωπά και κρύβεται, εμφανίζεται ως άβρα λεπτή ή κάνει έντονη την παρουσία του με έναν θαυμαστό τρόπο εκεί ή σε αυτούς που δεν τον περιμένει κανείς. Όσο κι αν απομακρυνόμαστε, όσο κι αν αμφισβητούμε, όσο κι αν τον αρνιόμαστε, όσο κι αν τον διώκουμε, αυτός πάντα μας περιμένει σε κάποια στροφή, μας κυνηγάει με απλωμένα χέρια. «Όλη την ημέρα ανεξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα». «Όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου, δηλαδή, σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά». Θα χρειάζονταν χιλιάδες τόμοι για να καταγραφούν τα παιχνίδια του Θεού, το κυνηγητό της αγάπης του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Πώς εργάζεται ο Θεός και τι ευκαιρίες δίνει στον κάθε άνθρωπο. Στην Τσαρική Ρωσία τον Απρίλιο του 1849 η αστυνομία συνέλαβε κάποιους νεαρούς από τον κύκλο Πετρεσεύσκη με την κατηγορία ότι ήθελαν την ανατροπή του καθεστώτος. Ήταν όλοι τους επηρεασμένοι από μηδενιστικές και αναρχικές ιδεολογίες. Μετά από οκτάμινη φυλάκιση καταδικάζονται σε θάνατο. Στις 22 Δεκεμβρίου 1949 οδηγούνται στην πλατεία Σεμιόνοφσκι. Τους διάβασαν τη θανατική καταδίκη. Τους έντυσαν με λευκά πουκάμισα. Για φαντάσου, να είσαι 28 χρονών και να είσαι θανατοπινίτης. Να περιμένεις να σε τελειώσουν. Ο 28χρονος κατάδικος, συγκλονισμένος, ψιθύρισε στους συντρόφους του. «Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι θα πεθάνουμε». Ο φίλος του του δείχνει ένα μεγάλο κάρο σκεπασμένο με ένα πανί και λέει «Είναι φέρετρα για μας». Δεν αμφέβαλαν. Ο θάνατος βρισκόταν εκεί. Αισθάνθηκε ότι βρίσκεται ήδη στα βάθη του Άδη. Κοίταξε για τελευταία φορά τον ουρανό. Ένιωσε ότι ήταν ακόμα πολύ κοντά του. Λίγα δευτερόλεπτα έμεναν. Οι στρατιώτες δήμοι ετοιμάστηκαν. Ξαφνικά αντίχησε σάλπισμα οπισθοχώρησης. Ένας έφυπος αγγελιοφόρος ανακοίνωσε πως ο τσάρος τους χαρίζει τη ζωή. Η θανατική καταδίκη μετατρέπεται σε τετραετή εξορία στη Σιβηρία. Μετά από 2 μέρες φεύγουν για τη Σιβηρία. Οι απλές και καλοκάγαθες Ρωσίδες έβλεπαν με ευαισθησία τους κατάδικους, έτρεχαν στις φυλακές ή στους τόπους αναχώρησης των καταδίκων και τους πρόσφεραν τρόφιμα, γλυκά, ρούχα. Κάποια γυναίκα πλησίασε τους κατάδικους και τους έδωσε έναν αντίτυπο της Καινής Διαθήκης. Ο 28χρονος κατάδικος το πήρε βαριεστημένα στην τσέπη του. Δεν ήθελε να προσβάλλει την άγνωστη γυναίκα. Οι κατάδικοι πορεύονται προς τη Σιβηρία αλυσοδεμένοι. Φτάνουν στην πόλη Όμσκ. Αρχίζει η φρίκη της φυλακής. Δουλεύουν στα καταναγκαστικά έργα, κάνοντας βαριές χειρονακτικές εργασίες. Ζει ανάμεσα στους κατάδικους, κάθε καρυδιάς καρύδι. Παρότι τόσοι άνθρωποι τριγυρνούν γύρω του, νιώθει απέραντη μοναξιά. Είναι μόλις 28 χρονών, γεμάτος νιάτα και ομορφιά. Αλλά η ζωή είναι ανυπόφορη, χωρίς αγάπη. Το καταλαβαίνει, το νιώθει, απελπίζεται. Θυμώνει και καπνίζει. Κάθε τόσο θέλει να καθαρίσει το τσιμπούκι του. Με τι? Στην τσέπη του ήταν το Ευαγγέλιο. Να λοιπόν σε τι θα χρησιμεύσει. Κάθε φορά κόβει και από μια σελίδα.
Έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι. Παπαδοκουβέντες, ανοησίες. Οι μέρες περνούν. Ο νεαρός έχει σκίσει όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έπειτα όλες τις σελίδες του κατά Μάρκον και αρχίζει το κατά Λουκάν. Έσκισε αρκετές σελίδες που περιείχαν τα 14 πρώτα κεφάλαια του κατά Λουκάν. Δεν αντέχει άλλο. Έχει πλαντάξει. Μονοτονία, προσμονή θανάτου, τσιγάρο και μαυρίλα. Βαριεστημένος αφόρητα σκέφτεται. Δεν διαβάζω να δω τι λέει. Ο Θεός και αυτόν τον περιμένει στη στροφή. Ανοίγει και ανοίγει η ζωή του. Ένας πατέρας που δεν ρωτάει γιατί το έκανες, μια αγκαλιά που ανοίγει πριν της το ζητήσεις, μια αγάπη χωρίς όρους και όρια, μια θυσία που βλέπει με στοργή τον άλλον. Αρχίζει και διαβάζει το 15ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του άσωτου γιου ή μάλλον του εύσπλαχνου πατέρα. Στην ύπαρξή του γίνεται σεισμός. Το τι είμαι άσωτος το ξέρω. Αξία έχει που μαθαίνω ότι αυτός δεν είναι αστυνόμος της ζωής μου, αλλά πατέρας που με αγαπά. Αλλάζουν όλα. Αποκτούν νόημα. Τελειώνει η ορφάνια. Δεν τρέχω να ζω τζάπα. Η ζωή γίνεται όμορφη όχι μόνο από τα νιάτα, υπήρχαν και πριν, αλλά γίνεται όμορφη και από το νόημα που απόκτησε. Σε λίγο θα μας πει, ο άνθρωπος δεν θέλει μονάχα να ζει, μα θέλει και να ξέρει γιατί ζει. Αυτό το ακροτηριασμένο Ευαγγέλιο άνοιξε τη ζωή του νεαρού σε μια προοπτική ζωής. Να ξέρει γιατί ζει. Έκανε τα νιάτα του ομορφότερα γιατί γέμισε με αγάπη που είναι η ομορφιά. Ο ίδιος θα μας πει αργότερα. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ο νεαρός της ιστορίας δεν είναι άλλος από τον μεγάλο και παγκόσμιας φήμης λογοτέχνη, τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Όταν όριμο και καταξιωμένο πια οι φίλοι του και γνωστοί του, οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί, τον ηρωνεύτηκαν για τη βαθιά πίστη του στον Θεό, και όταν οι διανοούμενοι τον θεώρησαν προδότη των ιδεών τους και τον είχαν κατατάξει στην τάξη του ηλίθιου, έγραφε στην κυρία Φον Βιζίν το 1854. Θα σας έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του αιώνα μας, ένα παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας έως τη στιγμή αυτή και μάλιστα έως τον τάφο. Τι τρομακτικά βασανιστήρια μου κόστησε και μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη και πόσο πιο πολύ είναι ισχυρή στην ψυχή μου όσο πιο πολλά επιχειρήματα για το αντίθετο έχω μέσα μου. Και εν τούτης ο Θεός μου στέλνει καμιά φορά στιγμές που για μένα όλα είναι φωτεινά και ιερά. Σε αυτές τις στιγμές έκανα τη σύνθεση μιας πίστης. Σχημάτισα την πίστη πως δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου σε μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Ο Ντοστογεύσκη έφυγε για τον ουρανό στις 28 Ιανουαρίου 1881. Γνώριζε ότι θα φύγει. Κάλεσε τον πνευματικό του. Εξομολογήθηκε και κοινώνησε για τελευταία φορά. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Κάλεσε τα παιδιά του και ζήτησε από τη γυναίκα του να διαβάσει από τη βίβλο την παραβολή του ασώτου ιού. Αγκάλιασε τα παιδιά, τα ευλόγησε και παρέδωσε την Αγία Γραφή στο γιο του Φέντια. Ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Στην κηδεία του ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν χιλιάδες άνθρωποι και πάρα πολλοί νέοι. Βλέποντας το πλήθος των νέων γονατισμένο, ένας επίσκοπος είπε συγκινημένος: «Μας είχαν πει πως αυτά τα παιδιά είναι άθεοι και πως μισούσαν την εκκλησία μας. Τι μαγική δύναμη πρέπει να είχε ο Ντοστογεύσκη για να μπορέσει να τους φέρει κοντά στον Θεό». Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του αφήνοντας λουλούδια.
Κάτω από την προτομή του είναι γραμμένα τα λόγια του Χριστού. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Πόσους τρόπους βρίσκει εκείνος για να κάνει το σχέδιό του, να ελευθερώσει μέσα και έξω έναν άνθρωπο. Σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, ο Θεός, όταν δει την καλή διάθεση στην καρδιά, τα καλά σπέρματα, εκείνος μας αφυπνίζει. Όποιες και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες, δεν μπορούν να μεταβάλουν το σχέδιο του Θεού. Η ιστορία του κάθε ανθρώπου, αλλά και του κόσμου όλου, έχει δύο σελίδες. Η μία σελίδα είναι των κοσμικών γεγονότων, των φαινομένων, η άλλη είναι των πνευματικών γεγονότων που είναι επεμβάσεις του Θεού, δηλαδή η ορατή όψη της ιστορίας και η αόρατη σελίδα. Στην αόρατη σελίδα διακρίνουμε πώς μιλάει ο Θεός. Σε αυτή τη δεύτερη ενότητα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Σεβασμιότατος παραθέτει αρκετές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και ο Θεός παρενέβη στη ζωή τους με τρόπο εκπληκτικό και απροσδόκητο, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου σας διάβασα την πιο χαρακτηριστική ιστορία, αυτή του συγγραφέα Ντοστογεύσκη. Στην τρίτη ενότητα τώρα παρουσιάζεται η κρίση του Θεού, που είναι μια κρίση πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα, πέρα από κάθε ανθρώπινη σκιά, λυτρωτική και ασυμβίβαστη με το φόβο. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν είναι εκβιαστική, ούτε τιμωρητική, αλλά είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης χωρίς όρους, που στέκεται στο σταυροδρόμι της ζωής, περιμένοντας το παιδί του. Έχουμε εδώ μια ενότητα γεμάτη από σπάσματα πάλι, που γίνονται άγκυρα ελπίδας, βάλσαμο παρηγοριάς και φως συγχώρεσης. Θα προσπαθήσω να διαβάσω έτσι κάποια χαρακτηριστικά και πάλι λόγω ελλείψεως χρόνου θα με συγχωρέσετε και θα με συγχωρέσει εδώ και ο αγαπητός μας ηχολήπτης, ο Παντελής Καλογεράκης. Ελπίζω να μην ξεπεράσουμε το χρόνο της εκπομπής, αλλά αξίζει να ακουστούν. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκακούει και ότι οι προσευχές των αμαρτωλών δεν είναι ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Κι όμως η αγάπη του Θεού επιτρέπει να γίνονται ακόμη και θαύματα από εκεί που κανείς δεν το περιμένει, όπως φαίνεται από το επόμενο περιστατικό. Μια μάνα έχει το μικρό της παιδί ετοιμοθάνατο. Τα δύο πρώτα έχουν χαθεί. Τρέχει στους δρόμους. Όποιον συναντά τον παρακαλεί να ευχηθεί για το παιδί της. Έτσι λοιπόν, καθώς τρέχει με την καρδιά της κομμάτια από τον πόνο, συναντά μια εταίρα πνιγμένη στις πολλές αμαρτίες και με τη ζωή της σε περισσότερες ασωτίες παταλημένη. Μόλις την είδε η μάνα, έριξε το παιδί της που ψυχοραγούσε στην αγκαλιά αυτής, γιατί ο βαθύς πόνος την τρέλαινε. Έπεσε στα πόδια της και την οικέτευε να προσευχηθεί στον Θεό για να ελεήσει το μικρό. Η αμαρτωλή εκείνη ξαφνιασμένη θόλωσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Από τη μια έβλεπε τον ήπιο σχεδόν πεθαμένο και τη μητέρα του να κυλιέται στα πόδια της και να μην σηκώνεται, και από την άλλη τον εαυτό της κατεγνωσμένο από τα πολλά αμαρτήματα και στερημένο κάθε θάρρους προς το Θεό. Πιεζόμενη όμως από τη μητέρα του παιδιού, στράφηκε στην Ανατολή και αφού χτύπησε δυνατά με τα χέρια το στήθος της, είπε με πολλά δάκρυα: «Κύριε, δεν είμαι άξια να σηκώσω το βλέμμα και να ταινίσω τον ουρανό, ούτε να προφέρω το δοξασμένο όνομά σου με τα αμαρτωλά μου χείλη, γιατί με τις πράξεις μου αποξενώθηκα και από τον ουρανό και από τη γη και εξόργησα εσένα τον αγαθό Κύριο. Πέφτω όμως και εγώ στα πόδια σου, όπως και εκείνη η πόρνη κάποτε που με τα δάκρυά της δέχτηκε τη συγχώρεση από σένα, πέφτω και δέομαι να ρίξεις φιλάνθρωπο και στοργικό βλέμμα πάνω μας. Εκείνη η πόρνη ζητούσε να την απαλλάξει από το βάρος των σφαλμάτων της και εγώ, γνωρίζοντας τα αμέτρητα νομίματά μου, δεν τολμώ να ανοίξω το στόμα μου και να ζητήσω συγχώρηση. Για τούτο όμως το αθώο νήπιο που η δύστυχη μάνα του με αναγκάζει να προσφύγω σε σένα, τον σωτήρα και ζωοδότη, σε οικετεύω, χάρισέ του τη ζωή». Τότε
υπέρλαμπρο φως κατέβηκε από τον ουρανό πάνω σε εκείνη την πόρνη και στο ετοιμοθάνατο παιδί και την οδυρωμένη μητέρα του. Την ίδια ώρα το νήπιο αναζωογονήθηκε και η μάνα του, ελευθερωμένη από την οδύνη, ευχαριστούσε τον Θεό. Και επιπλέον η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, κατάπληκτη και με ανοιχτό το στόμα, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, χύνοντας ποτάμια δάκρυα από τα μάτια της. Ένας μεγάλος κίνδυνος που απείλησε επανειλημμένα την ενότητα της Εκκλησίας ήταν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Πολλοί έγιναν αιρεσιάρχες και στην πλάνη τους παρέσυραν πολλούς. Σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις και σχίσματα που έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και όχι μόνον. Πολλές φορές οι χριστιανοί αναρωτιούνται, υπάρχει σωτηρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους κρίνει ο Θεός? Κάποτε ρωτήσαμε γι' αυτό έναν γνωστό αγιορείτη ηγούμενο και απάντησε πολύ συνετά. Γνωρίζουμε ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα και δεν θα του πούμε εμείς. Σε παρόμοια ερώτηση ο Άγιος Παΐσιος είχε πει: «Ο Θεός εν την παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει ακόμα και το εξής παράδοξο. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ορθόδοξος, πώς θα ζούσε και έτσι θα τον κρίνει». Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να παραδεχθείς την ύπαρξή του ή να τον αναγνωρίσεις. Ούτε έχει νόημα να παραδεχθείς την ύπαρξη του Θεού. Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε «πιστεύω ότι υπάρχει Θεός ή μια ανώτερη δύναμη». Δηλαδή ένας απρόσωπος Θεός, μια απρόσωπη δύναμη, χαμένη εκεί στο αχανές σύμπαν που δεν έχει σχέση μαζί σου. Όμως δεν αρκεί, δεν έχει νόημα να πεις «υπάρχει Θεός». Το θέμα είναι τι σχέση έχεις εσύ με το Θεό. Έχεις κοινωνία μαζί Του, επηρεάζει τη ζωή σου, Τον αγαπάς, ανταποκρίνεσαι στην αγάπη Του. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο διάβολος είναι ο πιο πιστός από όλους μας. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει Θεός. Πιστεύει και φρύτει. Όμως αυτή η πίστη δεν τον σώζει, δεν έχει καμιά αξία. Γιατί ο διάβολος ναι μεν πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Δεν θέλει να έχει καμιά σχέση μαζί του. Έχει απαρνηθεί την κοινωνία με το Θεό. Τα πάντα στη ζωή αυτή είναι θέματα σχέσεων και η πρώτη σχέση είναι ο προσωπικός Θεός, όχι μια φιλοσοφική ιδέα περί Θεού, όχι η πίστη σε έναν άγνωστο Θεό που στέκεται απόμακρος θεατής των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν παραζαρεύει κανείς με τον Θεό. Πρέπει να του παραδοθεί άνευ όρων. Και τι σημαίνει να γίνεις χριστιανός? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ζήσεις όπως οι άλλοι. Η ζωή του χριστιανού είναι αλόκοτη. Η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Ο Χριστός δεν παίζει, είναι απόλυτος. Ο Χριστός τον μαθητή του που του ζήτησε να τον ακολουθήσει αλλά με την προϋπόθεση να πάει πριν να αποχαιρετήσει τους δικούς του, του απάντησε χωρίς περιστροφές. «Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού». Όποιος βάζει το χέρι του δηλαδή στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως και δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Το άφημα στα χέρια του Θεού, η παράδοσή μας αυτόν, είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά σωτήρια. Φίλες και φίλοι, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος» του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου, θυμηθήκαμε σήμερα ότι η πίστη δεν είναι βάρος, αλλά ανάσα. Ο Θεός δεν είναι ένας αυστηρός κριτής, αλλά μία διαρκής ελευθερία και ανατρεπτική αγάπη που ξέρει να μας εκπλήσει όταν όλα γύρω μας μοιάζουν σκοτεινά. Μια ατομή φωτός που διαλύει τον φόβο. Δεν στέκεται ως δικαστής τιμωρός, αλλά περιμένει ως πατέρας με ανοιχτή την αγκαλιά του, με απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο θέλημα. Μέσα από τα αποσπάσματα αυτού του βιβλίου, η ελπίδα ανατέλει, η παρηγοριά απαλύνει τη σιωπή και η συγχώρεση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή. Και ως επίλογο της εκπομπής μας, ασφαλώς και θα είναι ο επίλογος του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος», τον οποίο συγγραφέας δανείζεται από τον μακαριστό πλέον αρχιμανδρίτη Βασίλειο Γοντικάκη, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων, στο βιβλίο του «Εισοδικών» των εκδόσεων «Δόμος». «Δεν θέλω, δεν επιθυμώ να ζήσω πολύ. Θέλω να ζήσω με σένα.
το πολύ, το ζωντανό και ατέλειωτο είσαι εσύ. Έλα και κάμε το θέλημά σου σε μένα. Έλα όπως θέλεις και όταν κρίνεις. Έλα σαν άβρα, σαν ευλογία, αν το νομίζεις σωστό. Έλα σαν κεραυνός δοκιμασίας και κατάσκαψέ μου το είναι, αν νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Ξέρω ότι αυτό που θα ακολουθήσει την επίσκεψή σου, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν έρθεις, θα είναι αυτό το βαθύτατο που επιθυμώ και δεν μπορώ να το εκφράσω και δεν μπορώ να το βρω πουθενά έξω από σένα. Γι' αυτό εσένα ζητώ και περιμένω. Έχω απογοητευθεί από τον εαυτό μου. Μόνο εσύ μένεις. Και έρχομαι προσέ τον ιατρό, τον φωτισμό και τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Έρχομαι άρρωστος όπως είμαι και εγκαταλείπω σε σένα τη ζωή μου άπασα και την ελπίδα. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σε αυτό το μικρό ταξίδι ανάγνωσης. Ευχαριστώ και τον Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Εύχομαι η σημερινή μας συνάντηση να άφησε μια φωτεινή πινελιά στη μέρα σας με την αντίληψη ότι ναι, ο Θεός μας όντως είναι άπαιχτος. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

μετανοίασεν σκότη της αμαρτίας αφρόνος συνεχόμενο και ρίσετες δε είσαι σύντεσες.

0: την κατάκλυπαν, αμαρτία με μέσα σώσε χέφρονος του χείρονος το Κρήτον περηφανός προαιώμενο.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού επιμάς.

Ως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιος εμπάσχερης, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ έθεου ζωήν οδηδούς.

0: Καταξίωσον, Κύριε, ενδιέσπερα τα άφτερα μαρτύρια του φυλακτήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός εφημάς καθάτερ ελπίσαμε εξέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπα συνέβησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήνεις. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Νεπ του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχο, Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ειρήνη, πάση και το πνεύμα σου.
1: Ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν.
2: Συ, Κύριε.
1: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

προσφέρετς οφθαλμούν το κατοικούντα εντουραν ο ιδούος οφθαλμιδούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδείς και ισχύρας Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μου, προς Κύριον τον Θεόν ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς, του ξύλου σου το ξύλον Χριστέ ο Θεός. Ξύλων ζωής ανάδειξα σήμη, της πιστεύουσιν.

0: Σώσον τους πόθω ανυμνούνταν σε.
1: Νην απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε σ' αμαρτίες ημών, Δέσποτα σχώρος ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστα σ' ασανίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί δω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί δω τα θέλημά σου στον ουρανό και από τη γη στον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσαι ημίν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήε με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκης θυμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Μητήρ Χριστού του Θεού, ρομφέαδη ήρθες σου την Παναγία ψυχήν, κοινήκα σταυρούπεδον, έβλεψες εκουσίως τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένης όπουσα μη πάψη, συγχώρηση πτεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μέγα ελεώσου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτων, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, στην Αγία και αμών των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία αυτό Εκκλησία και την πόλη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείας της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλο Μάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Το του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, σας προσκαλεί στην ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μάρκου Τζανακάκη, θεολόγου ιεροκήρυκα, με θέμα «Χριστιανός άθεος». Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Ηρακλείου, στην πλατεία Κορνάρου, οδός Βιάνου 13.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
2: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηρης φυλής.
0: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Έκανες, Λάμβρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο.
2: Μα δε βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα,

συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1848, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα.
1: Το 1867 τελούνται στην Πετρούπολη οι γάμοι του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου του Πρώτου και της Ρωσίδας πριγκίπισσας Όλγας.
0: Το 1912, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά.
1: Το 1990, ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης ως επιστέγασμα της προσπάθειάς του για τη λήξη του ψυχρού πολέμου.
0: Σαν σήμερα, το 1993, ο Νέλσον Μαντέλα και ο νοτιοαφρικανός πρόεδρος Φρέντερικ Ντε Κλέρκ βραβεύονται με τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά τους στον ειρηνικό τερματισμό του Απαρχάιτ και για τη θεμελίωση μιας νέας δημοκρατικής Νότιας Αφρικής.

0: Ακολουθεί η εκπομπή Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξαγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας συνοδοιπόροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση πιστή στο ραντεβού μας στους 95,5 των FM με την εκπομπή Άρτος Ουράνιος. Μία εκπομπή που στόχο της έχει να μοιραστεί μαζί σας αποσπάσματα από την γραφίδα σύγχρονων μορφών της Ορθοδοξίας. Να υπενθυμίσουμε ότι την περίοδο αυτή έχουμε την ευλογία να συναντιόμαστε με τις εκδόσεις Εμπλό και μέσα από αυτήν την συνάντηση να γνωρίζουμε το έργο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Με την χάρη του Θεού βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του συγκεκριμένου πονήματος και ευχόμαστε η συνάντηση με τα κείμενα αυτά να χαρίσει γόνιμους και εύχυμους καρπούς στον πνευματικό αγώνα του καθενός μας ξεχωριστά. Να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση.

Και δύσκολος είναι ο δρόμος του, γι' αυτό βαδίζει αργά. Μέσα από τις λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών, εκείνος πορεύεται. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον κρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου. Πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα απέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Ο Χριστός δεν κηρύττει ένα πλήρωμα που επιτυγχάνεται σε 24 ώρες. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Το πλήρωμά του απαιτεί ολόκληρο αιώνα ενός ανθρώπου και ολόκληρο αιώνα της ανθρωπότητας. Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει το πλήρωμα του Χριστού όσο ζει. Όμως η ανθρωπότητα είναι ακόμα μακριά από το τέλος της. Γι' αυτό είναι μακριά από το πλήρωμα του Χριστού. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού φθάσανε οι Απόστολοι και οι μάρτυρες όλοι εκείνοι οι ήρωες που έθεσαν το πνεύμα τους και την καρδιά τους στην υπηρεσία του Θεού για την ευτυχία των ανθρώπων. Όμως πόσοι είναι αυτοί? Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι εκείνη είναι ακόμα μειοψηφία στον κόσμο. Γι' αυτό ακόμα πλεονεκτεί το μίσος πάνω στην αγάπη και η αφροσύνη πάνω στη λογική. Γι' αυτό και το βάδισμα του Χριστού δεν είναι ορατό. Όταν όμως η μειοψηφία του Χριστού γίνει πλειοψηφία, τότε στη ζυγαριά της ζωής θα πλεονεκτεί η αγάπη και η επαγγελία του θα έχει πραγματοποιηθεί. Ένας άνθρωπος έχτιζε σπίτι, έχτιζε 5-6 εβδομάδες και έχτισε 5-6 ορόφους και ο κόσμος έμεινε με ανοιχτό το στόμα και έλουσε με πενέματα τον οικοδεσπότη του σπιτιού. «Στόλισε την κομμόπολή μας», είπαν όλοι. Όμως πέρασαν 5-6 μήνες και το σπίτι χάλασε και κατέρευσε. Ο κόσμος περνούσε δίπλα από τη θλιβερή μάζα των υλικών και γκρίνιζε. Έτσι συμβαίνει όταν χτίζεται βιαστικά και για το συμφέρον. Δεν συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι που χτίζει ο Θεός και του οποίου ο Χριστός είναι θεμέλιο. Ενώ όλοι οι άνθρωποι τα λιθάρια. Είναι πελώριες οι διαστάσεις αυτού του σπιτιού. Το υλικό είναι διαλεκτό. Κάθε λιθάρι πρέπει να επιλεχθεί και να λαξευτεί. Όταν περνά ο άνθρωπος δίπλα από αυτό το πελώριο κτίσμα, νομίζει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η ανοικοδόμηση. Όμως το κτίσμα ετοιμάζεται σιγά και σταθερά. Τούτο δεν είναι σπίτι για το συμφέρον. Τούτο είναι σπίτι για κατοικία. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλεις ότι θα είναι οπωσδήποτε όμορφο. Ο Χριστός αγωνίζεται, γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται με τους αμαρτωλούς και άθεους και μετά από κάθε νίκη προχωρά ένα βήμα μπροστά. Τούτη η μειοψηφία του είναι μαχητική. Τούτη η μειοψηφία αποτελεί την μαχητική εκκλησία που μάχεται μαζί με τον Χριστό ενάντια στο κακό. Ο Θεός βοηθά τη μειοψηφία μετατρέποντας κάθε κακό σε καλό. Έτσι, ώστε ο στιγμιαίος θρίαμβος της αδικίας ή της αφροσύνης ή του μίσους στον κόσμο δεν πισωγυρίζει τον Χριστό και η μειοψηφία του, αλλά μόνο για μία στιγμή τη σταματά.
Η Εκκλησία του Χριστού μιλά ενάντια στον πόλεμο. Όμως, επειδή ακόμη αποτελεί τη μειοψηφία, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Μόλις ο πόλεμος ξεσπάσει, παρά τη θέλησή της, εκείνη τοποθετείται στην πλευρά του δικαίου και ο Θεός που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, γυρίζει και τον πόλεμο προς το καλό, αφήνοντας επάνω στη μιζέρια του να φυτρώσει κάποιο καλό φυτό. Ο φετινός πόλεμος έφερε την ελευθερία σε εκείνη τη χώρα στην οποία ο Χριστός είχε ταπεινωθεί πιο σφοδρά, στην οποία περισσότερο λύγιζαν τα πόδια του και κοντοσταίνονταν. Αλλά παρόλο το αίμα και τον πόνο και τη φοβέρα του πολέμου, ο Χριστός και φέτος έκανε ένα αργό βήμα μπροστά. Αργά βαδίζει ο Χριστός, όμως εάν του επιτρέπαμε θα βάδιζε γρηγορότερα. Εγώ και εσύ φταίμε, αδελφέ μου, εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο στον Χριστό. Εγώ με το κέρδος μου και εσύ με την ειδονή σου. Εγώ ζητώ από κάθε πράγμα κέρδος και εσύ ζητάς από κάθε πράγμα ειδονή. Δεν είναι έτσι? Και ενώ εμείς στίβουμε και απομυζούμε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός στέκει πίσω από την πλάτη μας και δεν μπορεί να βαδίσει, επειδή τον εμποδίζουμε. Ο ασβέστης κοχλάζει, καπνίζει και μυρίζει. Στη μέση του δρόμου στέκει η ασβεστοκάμινος, από την οποία βγαίνει καπνός και κακοσμία. Ο Χριστός στέκει και περιμένει. Δεν μπορεί να βαδίσει. Και φταίνε οι Ιούδες και οι Βοργίες, οι αντίπαλοι του καλού Χριστού, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά στον κόσμο, ενώ του δίνουν τα μέγιστα κακά. Ο Χριστός δεν θα βάδιζε αργά, αλλά θα πετάξει σαν πρωινή ακτίνα μέσα από τον εθέρα, όταν κάθε άνθρωπος θα πράττει τα μέγιστα καλά για αυτόν τον κόσμο και θα απαιτεί τα ελάχιστα καλά από αυτόν. Και φταίνε τα ξερά κεφάλια και οι σκληρές καρδιές. Τα ξερά κεφάλια που την ισχυρογνωμοσύνη τους την ονομάζουν ευφυΐα και οι σκληρές καρδιές που τη σκληρότητά τους την ονομάζουν χαρακτήρα. Στα ξερά κεφάλια δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Χριστού και στις ξερές καρδιές δεν μπορεί να μπει η αγάπη του. Φταίει ο αυτοκράτορας που λαχταρά το ξένο στέμα και ο σύζυγος που ποθεί την γυναίκα του άλλου και ο πλούσιος που απλώνει το χέρι στα λίγα του φτωχού. Φταίει το μίσος που καρφώνει πασάλους στο δρόμο του Χριστού και η ειδωλοπλοκία που αυτούς τους πασάλους τους πλέκει και τους κάνει φράχτη και το ψέμα που επιστεγάζει το φράχτη και η ανόητη υπερηφάνεια που χλεβάζει τον Χριστό από την άλλη πλευρά του φράχτη. Ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν και ο πληγωμένος και ματωμένος Χριστός θα βαδίσει άλλα 20 βήματα. Αργά και προσεκτικά θα περνά μέσα από τους φράχτες των ληστών και σαν την αρχαία Νινεβή θα κοίταται ο υπερήφανος αιώνας μας μέσα στα χαλάσματα, τα οποία θα βλέπει και ο 40ος αιώνας με φρίκη και συμπόνια. Όμως η σκόνη μας θα πέφτει πάνω στα πρόσωπα των ζώντων και θα τους ψιθυρίζει. Είστε τα παιδιά μας, μη μας φοβάστε. Εσείς είστε ευτυχισμένοι επειδή εμείς ήμασταν δυστυχισμένοι. Εσείς είστε δίκαιοι επειδή εμείς υπήρξαμε άδικοι. Εσείς είστε χριστιανοί επειδή εμείς δεν ήμασταν. Εσείς είστε άνθρωποι επειδή εμείς ήμασταν ανθρωποειδή. Επάνω στην εμπειρία μας εσείς μάθατε. Επάνω στην αφροσύνη μας εσείς λογικευτήκατε. Εάν τότε το καλό υπερκεράσει το κακό,
ο Χριστός θα αρχίσει τη βασιλεία του κόσμου στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως και τότε ακόμα το κακό υπερισχύσει του καλού, ο Χριστός θα περπατά αργά, βήμα-βήμα προς τα εμπρός, καθαρίζοντας το δρόμο του όπως και σήμερα. Και όπως σήμερα θα περπατά σαν σκιά σου πίσω από τους ανελαίητους που πατούν στα πρόσωπα των αδελφών τους και θα τους λέει με την πρά φωνή του «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί είναι που θα ελεηθούν». Και θα στέκει πάνω στα πεδία των μαχών ανάμεσα στο πλατάγιασμα των όπλων και θα λέει «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί οι ιοι Θεού θα ονομαστούν». Και θα ακολουθεί δίκαιους, διωγμένους αδίκως. Θα τους ακολουθεί ως άγγελος που τρέφει και παρηγορεί. «Μακάρι οι διωγμένοι για το δίκαιο, γιατί δικό τους είναι το βασίλειο των ουρανών». Και θα σταθεί με θάρρος μπροστά σε εκείνους που διώκουν το όνομά του και το περιφρονούν. Και θα πετάξει στα μοχθηρά τους πρόσωπα, «Παρόμοια με μας σκότωσαν όλους τους προφήτες και πρόσβαλαν όλους τους ευεργέτες των ανθρώπων. Ω Χριστέ, μεγάλη σου η αισιοδοξία. Όταν εμάς πονέσει το μικρό μας δαχτυλάκι, γινόμαστε απαισιόδοξοι, ενώ η δική σου πίστη στη νίκη του καλού δεν αποδυναμώνεται ακόμα και όταν όλοι μας καρφώνουμε από ένα αγκάθι στο σώμα σου. Είναι μικρή και κοντινή η στόχη μας. Γι' αυτό τους προφθάνουμε τρέχοντας, ενώ ο δικός σου στόχος είναι μεγάλος και μακρύς. Και εσύ περπατάς βήμα-βήμα, Κύριε, κατευθυνόμεν μας προς το στόχο σου. Άπλωσε μία έστω σκιά του πνευματός σου στο λόγο μας και εμείς θα γίνουμε αρκετά λογικοί. Άπλωσε έστω μία σκιά από την ευγένειά σου στην καρδιά μας και η καρδιά μας θα καθαρίσει και εμείς θα δούμε τον Θεό όπως τον έβλεπες εσύ όταν περπατούσες στη γη κάτω από το σταυρό και το αγκαθωτό στεφάνι και θα ζήσουμε και εμείς μαζί με τον Θεό όπως ζούσες εσύ μαζί του. Στην ένωση με τον Θεό θα πράττουμε θαύματα μεγάλα, όπως μεγάλα ήταν και τα δικά σου. Είναι πλέον καιρός να οριμάσει ο κόσμος. Φώτισέ μας με το φως σου, γιατί στον ίσκιο δεν οριμάζει τίποτε. Κάτω από τις ακτίνες σου, το λογικό μας θα οριμάσει και η ψυχή μας θα ανδρωθεί. Και εμείς θα γίνουμε ένα μαζί σου, όπως είσαι εσύ, Κύριε, ένα με τον ουράνιο Πατέρα. Αμήν.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, στο έργο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά απαντήσει ο Χριστός» με το δεύτερο κεφάλαιο «Εκκλησία και επαναστατική παιδαγωγική». Η Εκκλησία του Χριστού από την αρχή φέρει επαναστατικό χαρακτήρα και όσο πιο πολύ αυτή η Εκκλησία στο κύλισμα της ιστορίας στεκόταν πιο κοντά στο ιδανικό του Χριστού, τόσο πιο φανερά έδειχνε αυτόν τον επαναστατικό χαρακτήρα. Όποτε όμως η Εκκλησία, σκεπασμένη από την ακαταμάχητη σκόνη του καιρού, στοιχιζόταν στη μακρά σειρά των συνηθισμένων ανθρώπινων ιδρυμάτων, το επαναστατικό της χρώμα ξεθόριαζε. Στην Επανάσταση βασισμένη από τους επαναστάτες χτισμένη, στην επαναστατικότητα της ανθρωπότητας έδειξε η Εκκλησία την πιο μεγάλη της λαμπρότητα. Η χριστιανική παιδαγωγική είναι εξίσου επαναστατική όσο και η χριστιανική Εκκλησία γενικά. Το να παιδαγωγείς σήμαινε πάντα για την πραγματική χριστιανική Εκκλησία επανάσταση. Όταν στην Εκκλησία γίνεται λόγος περιαγωγής, γίνεται χωρίς αφιβολία και σύγχυση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα σχολικά βιβλία περί παιδαγωγίας. Η αγωγή στην Εκκλησία μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα – επανάσταση. Το προσωπικό ιδεώδες της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία πάντα δείχνει στους πιστούς αυτό το ιδεώδες. Ο σχηματισμός και ο τονισμός του σχεδιαγράμματος στην αγωγή θεωρείται σε όλες τις παιδαγωγίες ως απαραίτητος. Το σχεδιάγραμμα της χριστιανικής αγωγής είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία εξισώνει τη χριστιανική αγωγή με την επαναστατικότητα. Αφού ο Χριστός ήταν επαναστάτης, ήταν ο Χριστός επαναστάτης, αδέλφια? Αυτό το ερώτημα λογικά επιβάλλεται. Είναι ο Χριστός επαναστάτης και κήρυκας της Επανάστασης? Εάν Επανάσταση σημαίνει το γκρέμισμα και την καταστροφή, τότε θα ήταν ύβρις να ονομάσουμε το Χριστό επαναστάτη. Εάν η Επανάσταση σημαίνει εκδίκηση για την εκδίκηση και αίμα για το αίμα και φωτιά για τη φωτιά, τότε οι επαναστάτες θα μπορούσαν να ονομάζουν κάθε άνθρωπο στον κόσμο αδελφό τους, αλλά όχι το Χριστό. Εάν ως επαναστάτη εννοούμε έναν άνθρωπο υπηρέτη των αδυναμιών του και δικαστή του άλλου, έναν άνθρωπο που για να ζεσταθεί είναι ικανός να κάψει όλον τον κόσμο και για να τραφεί είναι ικανός να καταπιεί όλο τον κόσμο, τότε ο Χριστός πράγματι δεν ήταν επαναστάτης. Εάν επαναστάτες είναι μόνο οι δολοφόνοι, φανεροί ή αφανείς, και οι επαγγελματίες δημαγωγοί της ανατροπής, τότε μόνο οι άπιστοι θα μπορούσαν να λογαριάσουν το σωτήρα σε αυτήν την άπιστη συντροφιά. Και όμως μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ο Χριστός ήταν επαναστάτης και κήρυκας της Επανάστασης. Η Επανάσταση την οποία έφερε ο Χριστός στον κόσμο είναι η μέγιστη και πιο πετυχημένη από όλες τις επαναστάσεις. Ο Χριστός ξεκίνησε την Επανάστασή του ανεβαίνοντας σταδιακά σκαλί-σκαλί, ανάβοντας μία μικρή φλόγα μέσα στις ψυχές μερικών πιστών. Αυτές οι μικρές φλόγες βαθμιαία αναφλέγονταν και εξαπλώνονταν, ανάβοντας και άλλες κοντινές μικρές φλόγες, ώσπου τελικά άναψε φωτιά στην οποία καίγονταν τα ισχυρά βασίλεια των απίστων και από την οποία σηκώνονταν καινούργιες δημιουργίες πολιτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές. Θα πει κάποιος ότι ο Χριστός ήταν ενάντια στην εξωτερική επανάσταση, ότι αυτός προσπαθούσε μόνο να εναντιώσει την ανθρώπινη ψυχή στην αδυναμία του εαυτού της και στην αμαρτία της, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει
μόνο μία εσωτερική ηθική επανάσταση που φέρει αποκλειστικά ατομικό χαρακτήρα, χωρίς να αγγίζει την κοινωνική ζωή στην ολότητά της. Όμως αυτό θα το πει εκείνος που δεν γνωρίζει την ψυχολογία των επαναστάσεων, ειδικά των επαναστάσεων με θρησκευτική έμπνευση. Σε κάθε τέτοια εξωτερική επανάσταση προηγείται μία εσωτερική μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Η εξωτερική επανάσταση που ο χριστιανισμός έφερε στον κόσμο είναι μόνο η φυσική συνέπεια της εσωτερικής επανάστασης που έσπηρε ο θεμελιωτής του χριστιανισμού στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του. Ο Χριστός δεν σήκωνε εξεγέρσεις ενάντια στην εξουσία του κράτους με στόχο μία εφήμερη αλλαγή τοπικής σημασίας. Ο Χριστός εργαζόταν για μία επανάσταση που είχε ως στόχο την καθολική παγκόσμια ανατροπή. Ο Χριστός δεν δημαγωγούσε εναντίον των δυναστιών του Ηρώδη και του Αυγούστου. Αυτή θα ήταν μία μικρή αντάρτικη δουλειά, αλλά έθετε τα θεμέλια σε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο, που είχε πέρα και βαθύτερα από όλους τους επαναστάτες του κόσμου. Στο δέντρο του κακού δεν κλάδευε κλαδιά, αλλά καθάριζε τα, και δεν καθάριζε τα φύλλα, αλλά έβαζε το τσεκούρι στην ίδια τη ρίζα. Δεν βιαζόταν να δει γρήγορα την επιτυχία του έργου του, του αρκούσε η πίστη του στην επιτυχία. Ήξερε ότι ο Θεός τον επέλεξε για μάστορα ενός μεγάλου κτίσματος και δεν μπορεί να κτίσει σε ένα ανθρώπινο αιώνα. Το τελείωμα του οικοδομήματός του ο Χριστός το προέβλεψε στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Για ένα τέτοιο οικοδόμημα μπορούσε στο λίγο χρόνο της ζωής του να λαξεύσει μόνο μερικές πέτρες. Οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν εκείνες οι ζωντανές πέτρες που λάξευσε ο μεγάλος μάστορας για την Εκκλησία, το οικοδόμημά του. Με επιμέλεια λάξευσε και λίανε ο μάστορας αυτές τις ζωντανές πέτρες, οι οποίες έπρεπε πάλι να λαξεύουν και να λιένουν με τον εαυτό τους άλλες πέτρες. Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να βγει από το Κύριο κήρυγμα του Χριστού. Αυτό ήταν το εργαλείο για λάξευμα και για λίανση. Ο κόσμος είναι ανάλατος και άγευστος, λες εσύ φίλε μου, και 100 φορές μου το επαναλαμβάνεις πως ο κόσμος είναι ανάλατος και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια σε αυτόν τον ανάλατο κόσμο και καμαρώνεις με την ονομασία του επαναστάτη και απειλείς να ανατρέψεις τον κόσμο. Ξεκίνα από την αρχή και όχι από το τέλος και θα σε πιστέψω, φίλε μου. Εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, ενάντια στη δική σου έλλειψη ελατιού. Οι άνθρωποι είναι σκοταδιστές, μοιχοί και δολοφόνοι, λες εσύ φίλε μου, και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια στις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Όμως, εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου για να μπορείς μετά με περισσότερη δύναμη και με περισσότερο δίκιο να εξεγείρεσαι ενάντια στους άλλους και για να μπορέσω και εγώ να πιστέψω στην επιτυχία της επανάστασής σου. Τούτη ήταν και η μέθοδος του Χριστού μέσω της επανάστασης προς την επανάσταση. Πρώτα η επανάσταση ενάντια στο κακό μέσα σου και ύστερα η επανάσταση ενάντια στο κακό έξω από εσένα. Ο μαθητής του Χριστού έπρεπε να αντέξει μία αμήλικτη κριτική από το διδασκαλό του. Ο Χριστός δεν παρακαλούσε κανέναν να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνον που εκούσια ξεκινούσε πίσω του, του έβαζε μία δύσκολη δοκιμασία. Όποιος άντεχε αυτή τη δοκιμασία της εσωτερικής επανάστασης
στην οποία ο Χριστός τον κατεύθυνε, τούτος κιόλας κέρδιζε το δικαίωμα να εξεγείρεται απέναντι στους άλλους. Πρέπει να κερδίσουμε το δικαίωμα να εξεγειρόμαστε ενάντια στο κακό των ανθρώπων. Τούτο είναι το νόημα της σκέψης του Χριστού. Τούτο το δικαίωμα ο άνθρωπος δεν το κερδίζει με κάποιο πτυχίο και κάποια γνώση, αλλά με μια εσωτερική κοπιαστική εξέταση που δίδεται μπροστά στον Θεό και μπροστά στη συνείδησή μας. Μέχρι το θάνατο του διδασκάλου τους, οι μαθητές του Χριστού,

σώθηκε από νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους, όμως πολύ περισσότερο αγαπούσε τα παιδιά. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε εμένα», έλεγε. «Αυτόν είναι το βασίλειο των ουρανών». Ο Ινδός μοναχός Βούδας μάζευε γύρω του γέρους, στους οποίους μπορούσε πιο εύκολα να είχε το μίσος προς τη ζωή. Ο Χριστός αντίθετα χαιρόταν με τα παιδιά. Σε αυτούς τους εκπροσώπους και πρωτοπόρους της μέλουσα ζωής, επάνω στα παιδιά μπορούσε ιδανικά να εφαρμοστεί η επαναστατική του παιδαγωγική. Ο δικός μας αιώνας θα έπρεπε να αφήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν τον Χριστό. Αυτός ο αιώνας μας του ίντερνετ και της επικοινωνίας δεν θα έχανε τίποτε. Αντίθετα, πολλά, πάρα πολλά θα έπαιρνε εάν τα παιδιά του προσέγγιζαν τον Χριστό για ευλογία. Ο πολιτισμός της τεχνολογίας του καιρού μας εξίσου χρήσιμος και βλαβερός. Δεν σμίκρινε το κακό στον κόσμο, αλλά σμίκρινε στους ανθρώπους τη δύναμη να εξεγείρονται ενάντια στο κακό. Ενάντια στο κακό οι άνθρωποι εξεγείρονται ή από εγωιστικές ή από θρησκευτικές αιτίες. Η επανάσταση από τον εγωισμό των ατόμων ή της μάζας είναι σκληρή και ολιγόχρονη. Όμως η επανάσταση βασισμένη στην πίστη είναι ανθρωπιστική και μακρόχρονη. Η δική μας εποχή, η εποχή του τεχνικού πολιτισμού, ακριβώς επειδή είναι μονόπλευρα πλούσια, μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, χρειάζεται πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη εποχή μία επανάσταση των ανθρώπων βασισμένη στην πίστη. Όχι ένας άνθρωπος, αλλά μία ολόκληρη γενιά πρέπει να είναι έτοιμη για τέτοια επανάσταση εναντίον του κακού. Γι' αυτό αφήστε, αδέλφια, τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, να ποτιστούν με το πνεύμα του Χριστού, με το πνεύμα της πιο μεγαλειώδους και κάλλιστης επανάστασης ενάντια στο κακό. Κάντε τα παιδιά σας να επαναστατήσουν εναντίον του κακού και παιδαγωγήστε τα. Όλοι θέλετε παιδιά με ανατροφή. Λίγοι όμως από εσάς τα παιδαγωγείτε, γιατί λίγοι καταλαβαίνετε τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτή η εποχή. Είναι κορεσμένη αυτή η εποχή με το πνεύμα της τεχνικής, με το πνεύμα της εγωιστικής επανάστασης, με το πνεύμα του χλιαρού ανθρωπισμού, των ημίμετρων και της μυστικής συμφωνίας με το κακό. Ένα καινούριο πνεύμα χρειάζεται, πνεύμα θαραλέας επανάστασης εναντίον του κακού, εμπνευσμένης με το πνεύμα του Θεού.

αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία φτάνει στο τέλος της, μιας και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας έχει περάσει. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, να μοιραστούμε μαζί σας μερικές σκέψεις σχετικά με την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, υψώνοντας τον Σταυρό, την αγαπώσα καρδία μας. Ας μην κρίνουμε τους σταυρούς

κουβαλάνε οι αδελφοί μας. Δεν ξέρουμε τις αντοχές του καθενός, ούτε γνωρίζουμε το σταυρό που κουβαλάνε. Πολλές φορές μας λέει ο άλλος τον πόνο του και εμείς απαντάμε «Δεν πειράζει, κι εγώ το πέρασα, δεν είναι τίποτα» ή «Έλα μωρέ, πως κάνεις έτσι, δεν τρέχει και τίποτα, δεν αξίζει να στενοχωριέσαι για κάτι τέτοιο». Όλες αυτές είναι λανθασμένες απαντήσεις. Το μόνο που χρειάζεται ο αδελφός μας εκείνη τη στιγμή είναι η ενσυναίσθηση. Να σταθείς πλάι του και να του πεις «Σε νιώθω, είμαι εδώ για σένα». Και αυτό αρκεί να κάνεις το πρόβλημά του δική σου προσευχή. Να πεις στον Χριστό το πρόβλημα του αδελφού σου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να βιώσεις κάτι ελάχιστο από τον πόνο του. Να σταθείς δίπλα στον άλλο ως φίλος και όχι να του μιλάς ως δάσκαλος. Ο άλλος εκείνη την ώρα θέλει μια πατρική αγκαλιά, όχι συμβουλές και υπεροψίες. Ας μη σταυρώνουμε άλλους, αγαπητοί μου. Κάνουμε τον σταυρό μας, αλλά ίσως πολλές φορές να ζητούμε τη σταύρωση του άλλου με τη φράση «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο σταυρός μας ψιθυρίζει με αγάπη να ανέβουμε επάνω για τον άλλο με θυσιαστική αγάπη, όχι να σταυρώσουμε τους άλλους. Σταμάτα να ρίχνεις την ευθύνη σε όλους τους άλλους ή στο παρελθόν. Σταμάτα τη μουρμούρα, προχώρα μπροστά. Προσπάθησε να λύσεις το μέσα σου. Άφησε το παρελθόν και τις κατηγορίες. Πάρε επάνω σου την ευθύνη. Φταίς για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Ο καμβάς της ζωής σου είναι η αποτύπωση των επιλογών σου. Πάρε την ευθύνη και προχώρα. Παραδώσου στην αγκαλιά του Χριστού και προσπάθησε να λύσεις τις ενοχές που σε καταδιώκουν. Και τέλος, να έχουμε στις σχέσεις μας αυτό το σταυρικό πολίτευμα. Να πεθάνω εγώ για να ζήσει ο άλλος. Να ανέβω στο σταυρό για να λυτρωθεί ο άλλος. Να τον αγαπήσω μέχρι τέλους για αυτό που είναι και όποιος σταυρός και αν εμφανιστεί θα ανέβω εγώ πάνω. Από την άλλη, αν έχει ο άλλος ένα σταυρό θα τον κουβαλήσω εγώ. Όταν ανέβεις επάνω στο σταυρό, τα καρφιά συντρίβουν το εγώ, αδειάζεις και μένει επάνω το αποτύπωμα της αγάπης. Στάζει το αίμα από τα καρφιά, αλλά η πηγή είναι η θυσία της αγάπης και όχι του βασανισμού. Μην προσπαθήσεις να σηκώσεις τους σταυρούς σου με τις δικές σου δυνάμεις, θα διαλυθείς. Ζήτα βοήθεια από τον Χριστό για να λυτρωθείς. Τον Γολγοθά θα τον περπατήσεις, αλλά το φορτίο θα είναι ελαφρύτερο. Θυμήσου ότι κάθε σταυρός δεν είναι η καταδίκη σου, αλλά το σκαλοπάτι σου για τη βασιλεία. Μην ξεχνάς ότι μετά από κάθε σταύρωση υπάρχει η Ανάσταση. Οπότε σε κάθε σκοτάδι, πόνο και κακό, η Ανάσταση θα είναι πάντα ο νικητής. Καλό κουράγιο. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Πατήρ Σπυρίδων Σκουτής. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας». Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξεγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έχετε δει ποτέ κανένα από εκείνα τα παλιά αρμάρια με την πλούσια διακόσμηση που γίνονται μαύρα με τον καιρό? Ένα τέτοιο λοιπόν υπήρχε μέσα στο σαλόνι. Ήταν από τον καιρό της προγιαγιάς και ήταν διακοσμημένο με υπέροχα σκαλίσματα που είχαν την μορφή λουλουδιών και ζώων. Στο κέντρο του όρθωνε το ανάστημά του ένας άντρας που χαμογελούσε πάντα. Από τη μέση και κάτω ήταν σαν κατσίκα και στο κεφάλι του είχε πικρά μαλλιά. Τα παιδιά τον αποκαλούσαν ο Κατσικοπόδαρος. Ένα όνομα μακρύ και δύσκολο και ένας τίτλος που λίγοι μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει. Στεκόταν εκεί με τα μάτια του πάντα καρφωμένα κάτω από το μεγάλο καθρέφτη, εκεί όπου βρισκόταν μια όμορφη πορσελάνινη βοσκοπούλα. Φορούσε χρυσά παπουτσάκια, ένα φόρεμα στολισμένο με ένα τριαντάφυλλο, ένα χρυσό καπελάκι και κρατούσε ένα μικρό μπαστούνι. Δίπλα της βρισκόταν ένας μικρός καπνοδοχοκαθαριστής και αυτός από πορσελάνη.

Ήταν ευγενικός και δεν είχε εργαστεί ποτέ ως καπνοδόχο καθαριστής. Ο κατασκευαστής του ήθελε αρχικά να τον κάνει πρίγκιπα. Κρατούσε με χάρη τη σκάλα του στην πλάτη και το πρόσωπό του ήταν ροδαλό και λευκό, σαν της βοσκοπούλας. Έτσι, ο κατασκευαστής του λυπήθηκε να τον βρωμήσει με καπνιά. Οι δυο τους, μάλιστα, είχαν αρβωνιαστεί. Είχαν γεννηθεί ο ένας για τον άλλον. Ήταν νέοι, από την ίδια πορσελάνη και εξίσου λεπτεπίλεπτη. Κοντά τους υπήρχε μια άλλη φιγούρα, τρεις φορές πιο μεγάλη από αυτούς. Ένας γέρος μανδαρίνος που κουνούσε το κεφάλι του. Ήταν και εκείνος από πορσελάνη. Ισχυριζόταν ότι ήταν παππούς της Βοσκοπούλας, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να το αποδείξει. Βεβαίωνε ότι είχε ολοκληρωτική εξουσία πάνω της και γι' αυτό είχε υποσχεθεί στον Κατσικοπόδαρα ότι θα του έδινε το χέρι της, χωρίς καν να τη ρωτήσει. Έτσι λοιπόν, μια μέρα της είπε: «Θα γίνεις κυρία Κατσικοπόδαρου». Όλο το ερμάρι που ήταν γεμάτο με πιατικά απόρρισε. «Εγώ δεν θα πάω ποτέ σε εκείνο το ερμάρι», απάντησε η Βασιλοπούλα. «Έχω ακούσει να λένε ότι μέσα έχει κρυμμένες 11 γυναίκες από πορσελάνη. Πολύ ωραία λοιπόν, θα γίνεις η 12η», της απάντησε ο παππούς. «Απόψε κιόλας θα γιορτάσουμε το γάμο σας». Και μόλις ολοκλήρωσε τα λόγια του, αποκοιμήθηκε. Η Βοσκοπούλα ξέσπασε σε κλάματα και κοιτώντας τον καλό της αραγωνιαστικό του είπε: «Βοήθησέ με να το σκάσω. Η επιθυμία σου διαταγή μου», της απάντησε εκείνος. «Ας φύγουμε αμέσως». «Μακάρι να μπορούσαμε να κατέβουμε από το τραπεζάκι», είπε η Βοσκοπούλα. Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να την ηρεμήσει και κατεβαίνοντας τη συμβούλευε πού να βάλει τα πόδια της στις σκαλισμένες άκρες του τραπεζιού και στο επίχρυσο μοτίβο από φυλώματα στο πόδι του. Δεν άρχισαν να φτάσουν στο έδαφος. Όμως, στο γέρικο ερμάρι επικρατούσε μεγάλη αναταραχή.

τα σκαλιστά ελάφια τέντωναν το κεφάλι τους και κουνούσαν το λαιμό τους. Ο κατσικοπόδαρος έδωσε έναν πήδο και φώναξε το γέρο παππού. «Το σκάνε, το σκάνε!» Φοβήθηκαν τόσο που κατέφυγαν σε ένα κουτί κοντά στο παράθυρο. Εκεί υπήρχαν τρεις ή τέσσερις τράπουλες, από τις οποίες έλειπαν χαρτιά και ένα μικρό κουκλοθέατρο. Εκείνη τη στιγμή δινόταν παράσταση και όλες οι τάμες, σπαθί, κούπα και μπαστούνι, αερίζονταν με τις βεντάλιες τους. Πιο πίσω κάθονταν οι βαλέδες, που είχαν το ένα κεφάλι προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω, όπως συνηθίζεται με τα χαρτιά. Το έργο μιλούσε για δύο νέους που αγαπιόταν, αλλά δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Η Βοσκοπούλα έκλαψε, γιατί της θύμιζε τη δική της ιστορία. «Δεν μπορώ να το αντέξω», είπε. «Πρέπει να βγω από το κουτί». Όμως, όταν πάτησαν ξανά στο πάτωμα και έστρεψαν το βλέμμα τους προς το τραπεζάκι, είδαν το γέρο Μανδαρίνο που είχε ξυπνήσει και τρανταζόταν με μανία. «Πάμε να κρυφτούμε μέσα σε εκείνη τη στάμνα στη γωνιά», είπε ο καπνοδογοκαθαριστής. «Θα κρυφτούμε μέσα στα αποξηραμένα τριαντάφυλλα και αν έρθει θα του τα ρίξουμε στα μάτια». «Όχι», απάντησε εκείνη. «Ο γέρο Μανδαρίνος και η στάμνα ήταν κάποτε αραβωνιασμένη και εκείνη. Θα τον βοηθήσει σίγουρα. Δεν μας μένει άλλη λύση από το να βγούμε έξω από το σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής την κοίταξε καλά και έπειτα είπε: «Ο καλύτερος δρόμος για να φύγουμε είναι μέσα από την καπνοδόχο. Έχεις το κουράγιο να μπεις μαζί μου στη σόμπα και να σκαρφαλώσεις από τις σωλήνες? Θα ανέβουμε τόσο ψηλά που κανείς δεν θα μπορεί να μας φτάσει».

και την οδήγησε μέχρι την πόρτα της σόμπας. «Θεέ μου, τι σκοτάδι!» φώναξε η Βοσκοπούλα. Όμως τον ακολούθησε. Από εκεί μέχρι τους σωλήνες, όπου το σκοτάδι ήταν ακόμη πιο πυκνό. «Φτάσαμε κιόλας στην καπνοδόχο», είπε ο καπνοδόχο καθαριστής. «Κοίτα εκεί πάνω πως λάμπει εκείνο το όμορφο αστέρι». Πράγματι, διέκρινα στον ουρανό ένα αστέρι που έμοιαζε να τους δείχνει το δρόμο με τη λάμψη του. Σκαρφαλώνοντας, έφτασαν μέχρι το άνοιγμα της καπνοδόχου, όπου κάθισαν να ξεκουραστούν. Ο ουρανός απλωνόταν πάνω τους γεμάτος αστέρια και κάτω τα πόδια τους βρισκόταν να κουμπούν στις στέγες της πόλης. Κοίταξαν πέρα μακριά τον κόσμο. Η Βοσκοπούλα δεν είχε φανταστεί ποτέ τόσο απέραντο. Έγειρε στον νόμο του καπνοδοχοκαθαριστή και έκλαψε πολύ. «Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κόσμος και με φοβίζει», αναφώνησε. «Είναι πιο μεγάλος από ό,τι το φανταζόμουν. Μακάρι να ήμασταν πάλι στο τραπεζάκι κάτω από τον καθρέφτη. Δεν θα είμαι ευτυχισμένη αν δεν γυρίζω στο σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να τη μεταπίσει, θυμίζοντάς της το κατσικοπόδαρο. Όμως εκείνη συνέχισε να κλαίει τόσο που ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής υπέκυψε στα παρακάλια της. Με μεγάλο κόπο κατέβηκαν πίσω. Μέσα από την καπνοδόχο γλίστρησαν και μέσα από τους σωλήνες μέχρι που έφτασαν στη σόμπα. Εκεί, στα σκοτεινά, παρέμειναν κολλημένοι στην πόρτα της σόμπας, προσπαθώντας να ακούσουν και να καταλάβουν τι συνέβαινε μέσα στο σαλόνι.

Στο σαλόνι κυριαρχούσε βαθιά σιωπή. Ο γέρο Μανδαρίνος ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Είχε πέσει από το τραπεζάκι στην προσπάθειά του να τους κυνηγήσει και είχε σπάσει σε 3 κομμάτια. Ο Κατσικοπόδαρος συνέχιζε να είναι στη θέση που βρισκόταν πάντα και είχε ένα βλέμμα σκεπτικό. «Είναι τρομερό», φώναξε η Βοσκοπούλα. «Ο παππούς έγινε κομμάτια και γι' αυτό φταίμε εμείς», είπε και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. «Μπορεί ακόμη να φτιαχτεί», είπε ο καπνοδοχοκαθαριστής. «Το πιστεύεις», ρώτησε εκείνη και ανέβηκαν στο τραπέζι που βρίσκονταν πάντα. Τον παππού τον ξανακολλήσανε, όμως δεν μπορούσε να κουνήσει το κεφάλι του ούτε να μιλήσει. «Γίνατε πολύ περήφανος από τότε που κομματιαστήκατε», του είπε ο Κατσικοπόδαρος. «Τελικά, θα μου δώσετε το χέρι της Βοσκοπούλας, ναι ή όχι?» Ο καπνοδοχοκαθαριστής και η Βοσκοπούλα έριξαν στο γέρο Μανδαρίνο ένα φοβισμένο βλέμμα. Φοβόταν μήπως σκύψει το κεφάλι του καταφατικά. Δεν μπορούσε όμως να δώσει καμία απάντηση. Έτσι, οι δύο νέοι μπόρεσαν να συνεχίσουν να είναι μαζί ευτυχισμένοι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, νοιαζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.

Ο Βαρούχ και η Εχμάλωτη της Βαβυλώνας. Τα λόγια του βιβλίου αυτού γράφτηκαν στη Βαβυλώνα από το Βαρούχ, γιο του Νηρία, εγγονό του Μαασαίου και απόγονο του Σεδεκία, του Ασαβία και του Χελκία, την 7η μέρα του μήνα, του 5ου έτους αφότου οι Βαβυλώνοι κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ και την έκαψαν. Ο Βαρούχ διάβασε τα λόγια του βιβλίου αυτού για να ακούσουν ο βασιλιάς του Ιούδα Ιεχονίας, γιος του Ιακήμ, και όλος ο λαός που είχε απαχθεί στη Βαβυλώνα και κατοικούσαν εκεί κοντά στον ποταμό Σούδ. Πήγαν όλοι για να ακούσουν, μικροί και μεγάλοι, οι αξιωματούχοι, οι απόγονοι βασιλικών οικογενειών και οι γεροντότεροι. Όταν διαβάστηκε το βιβλίο, όλοι έκλαψαν, νίστεψαν και προσευχήθηκαν ενώπιον του Κυρίου. Επίσης συγκέντρωσαν όσα χρήματα μπορούσε καθένας και τα έστειλαν με το Βαρούχ στην Ιερουσαλήμ, στον αρχιερέα Ιωακήμ, γιο του Χελκία και εγγονό του Σαλόμ, στους ιερείς και στο λαό που βρισκόταν μαζί του εκεί. Στις 10 του μήνα Σιωάν, ο Βαρούχ είχε πάρει για να τα φέρει πίσω στη χώρα του Ιούδα τα ιερά σκεύη που ο Ναφουχοδονόσορ είχε αφαιρέσει από το ναό του Κυρίου. Τα σκεύη αυτά τα είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας, γιος του Ιωσία, μετά που ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε μεταφέρει τον Ιωχανία, τους άρχοντες, τους κατασκευαστές οχυρωματικών έργων, τους ισχυρούς και γενικά όλο το λαό της χώρας από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, ως εχμαλώτους. Επίσης, ο εξόριστος λαός έγραψε την ακόλουθη επιστολή. «Σας στέλνουμε χρήματα για να αγοράσετε ζώα για τα ολοκαυτώματα και για τις θυσίες εξηλαίωσης των αμαρτιών, καθώς και λιβάνι. Κάνετε λοιπόν ανέμακτες προσφορές και προσφέρετε τις στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Προσευχηθείτε για τη ζωή του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, και του γιού του Βαλτάσαρ, για να ζήσουν στη γη όσο χρόνο υπάρχει ο ουρανός. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη και ευτυχία. Θα ζήσουμε κάτω από την προστασία του Ναβουχοδονόσορ και του γιού του, θα τους υπηρετήσουμε για πολύν καιρό και θα έχουμε την ευνοιά τους. Προσευχηθείτε λοιπόν για μας τον Κύριο το Θεό μας, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα φοβερά οργισμένος μαζί μας. Διαβάστε το βιβλίο αυτό που σας στέλνουμε και εξομολογηθείτε δημόσια στο ναό του Κυρίου μια μέρα γιορτής που θα έχετε παλαϊκή συγκέντρωση και πείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ντροπή όλοι μας. Ο λαός του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας, οι προφήτες μας και οι πρόγονοί μας. Αμαρτήσαμε ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Απειθήσαμε σε Αυτόν και δεν υπακούσαμε στις εντολές Του, ούτε ακολουθήσαμε τις προσταγές που μας έδωσε. Από την ημέρα που ο Κύριος έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο και μέχρι σήμερα, εμείς απειθούμε στον Κύριο το Θεό μας και αρνούμαστε να υπακούσουμε στις εντολές Του. Γι' αυτό μας βρήκαν οι συμφορές και οι κατάρες, τις οποίες ο Κύριος ανάγγειλε με το δούλο του τον Μωυσή την ημέρα που έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, για να μας δώσει τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Δεν υπακούσαμε στις εντολές του Κυρίου του Θεού μας που μας τις ανάγγειλε με τους προφήτες που μας έστειλε. Αντίθετα, απομακρυνθήκαμε όλοι μας και ακολουθήσαμε τις πονηρές μας σκέψεις. Λατρεύσαμε ξένους θεούς και πράξαμε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο το Θεό μας.

Βαρούχ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του που είπε εναντίον μας, εναντίον των κριτών που μας κυβέρνησαν, εναντίον των βασιλιάδων μας, των αρχόντων μας και του λαού του Ισραήλ και του Ιούδα. Πουθενά πάνω στη γη δεν τιμώρησε ο Κύριος κανέναν, όπως τιμώρησε την Ιερουσαλήμ. Έγινε όπως είχε γραφτεί στον νόμο του Μωυσή. Φάγαμε άλλο στις σάρκες του γιού του και άλλο στις σάρκες της κόρης του. Ο Κύριος υποδούλωσε το λαό του σε όλα τα γειτονικά μας βασίλεια. Μας διασκόρπισε σε όλους τους γύρω λαούς και όπου πηγαίναμε, οι άνθρωποι μας κορόιδευαν και μας αποστρέφονταν με αποτροπιασμό. Ήμασταν κυρίαρχοι και γίναμε υπόδουλοι, γιατί αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας και δεν υπακούσαμε τις εντολές του. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς και οι προγονείς μας ζούμε μέσα στην ντροπή όπως σήμερα. Όλες οι συμφορές που προανάγγειλε ο Κύριος εναντίον μας ξέσπασαν πάνω μας. Δεν παρακαλέσαμε τον Κύριο να βγάλει από μέσα μας τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Γι' αυτό ο Κύριος δεν λησμόνησε να φέρει πάνω μας τις τιμωρίες του. Πράγματι, είναι δίκαιος σε ό,τι αποφασίζει εναντίον μας. Δεν υπακούσαμε στις εντολές του ώστε να ακολουθήσουμε τις προσταγές του. Ο λαός ζητάει το έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά, Κύριε, εσύ παραμένεις Θεός του Ισραήλ. Έβγαλες το λαό σου από την Αίγυπτο δυναμικά, με θαυμαστές ενέργειες και με την ακαταμάχητη δύναμή σου, και έκανες το όνομά σου γνωστό παντού μέχρι σήμερα. Κύριε Θεέ μας, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, παρακούσαμε όλες τις προσταγές σου. Τώρα όμως, πάψε να είσαι θυμωμένος μαζί μας, γιατί έχουμε απομείνει λίγοι ανάμεσα στα έθνη όπου μας έχεις διασκορπίσει. Άκου, Κύριε, την προσευχή μας και την παράκλησή μας και απάλαξέ μας επειδή είσαι δοξασμένος και κάνε να αποκτήσουμε την εύνοια εκείνων που μας εχμαλώτησαν. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και ότι έχεις διακηρύξει πως ο Ιακώβ και η απογονή του είναι η ιδιοκτησία σου. Κοίταξε, Κύριε, από το Άγιό σου κατοικητήριο στον ουρανό και δες τη δυστυχία μας. Άκουσέ μας με προσοχή. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και κοίταξε. Γιατί δεν πρόκειται να σε δοξάσουν και να αναγνωρίσουν τις μεγάλες πράξεις σου οι νεκροί στον Άδη, που τους έχεις αφαιρέσει κάθε πνοή από τα σώματά τους. Μόνον οι ζωντανοί θα σε δοξάσουν και θα αναγνωρίσουν τις δίκαιες πράξεις σου, ακόμη κι αν είναι λυπημένοι για τις πολλές τους αμαρτίες και εξαιτίας τους βαδίζουν σκυφτοί και αδύναμοι, εξαντλημένοι και με εξασθενημένα μάτια. Σε παρακαλούμε, Κύριε Θεέ μας, στηριζόμενοι όχι στην εντιμότητα των προγόνων μας και των βασιλιάδων μας. Άφησες πράγματι να ξεσπάσει ο φοβερός θυμός σου εναντίον μας, όπως ακριβώς το είχες προαναγγείλει με τους δούλους σου τους προφήτες, οι οποίοι μας έφεραν το δικό σου λόγο και μας έλεγαν. Ακούστε τι λέει για σας ο Κύριος. Υποταχθείτε και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και μείνετε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας. Αν δεν με υπακούσετε και δεν υπηρετήσετε το βασιλιά της Βαβυλώνας, θα κάνω να σοπάσουν οι χαρούμενες γιορταστικές φωνές και τα τραγούδια των νεονύμφων στις πόλεις του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ και όλη η χώρα θα μείνει ακατοίκητη. Εμείς όμως δεν ακούσαμε στις προειδοποιήσεις σου να υποταχθούμε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Έτσι, εσύ εκπλήρωσες τις απειλές σου που ανήγγειλες με τους δούλους σου τους προφήτες ότι οι εχθροί θα βγάλουν τα κόκαλα των βασιλιάδων μας και των προγόνων μας από τους τάφους τους. Πράγματι λοιπόν, τώρα αυτά είναι εκτεθειμένα στον καύσωνα της ημέρας και στην παγωνιά της νύχτας. Πολλοί από τη γενιά μας πέθαναν με φοβερούς πόνους ή από πείνα ή στον πόλεμο ή στην εχμαλωσία. Εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ και του Ιούδα, ερήμωσε στο ναό που φέρει το όνομά σου και ερημωμένος μένει μέχρι σήμερα. Η μετάνοια φέρνει τη σωτηρία. Σε μας όμως, Κύριε Θεέ μας, δείξε όλη σου την επιοίκεια και τη μεγάλη σου αγάπη, σύμφωνα με όσα είπες με το δούλο σου το Μωυσή την ημέρα που τον διέταξες να γράψει τον νόμο σου ενώπιον των Ισραηλιτών. Είπες δηλαδή ότι, εάν δεν υπακούσετε τις εντολές μου, το μεγάλο πλήθος σας θα το κάνω μικρό ανάμεσα στα έθνη όπου θα σας διασκορπίσω. Προβλέπω ότι οι απογονείς σας δεν θα με ακούσουν γιατί είναι λαός πεισματάρης. Εκεί όμως, στη χώρα της εχμαλωσίας τους θα βρουν τον εαυτό τους και θα πιστούν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους.
Εγώ θα τους δώσω καρδιά να αισθάνονται και αυτιά να ακούνε. Εκεί στη χώρα της αιχμαλωσίας τους θα με θυμηθούν και θα με δοξάσουν. Θα πάψουν να είναι πεισματάριδες και θα απαρνηθούν τις κακές τους πράξεις, γιατί θα θυμηθούν που οδήγησε τους προγόνους τους η ανυπακοή τους ενώπιόν μου. Τότε εγώ θα κάνω να ξαναγυρίσουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προπάτορές τους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και θα την επανακτήσουν. Θα τους αυξήσω πάλι και δεν θα τους ελαττώσω πια. Θα συνάψω μαζί τους αιώνια διαθήκη ότι εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί λαός μου. Δεν θα μετακινήσω πια το λαό μου τους Ισραηλίτες από τη χώρα που τους έδωσα. Βαρούχ, κεφάλαιο τρίτο. Επίγουσα επίκληση για βοήθεια. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, σου φωνάζουμε δυνατά με λυπημένο πνεύμα από τα βάθη της λυμένης μας ψυχής. Άκουσέ μας, Κύριε, και λέησέ μας, γιατί αμαρτήσαμε ενώπιον σου. Εσύ θα εξουσιάζεις αιώνια, ενώ εμείς θα χαθούμε για πάντα. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, άκουσε λοιπόν την προσευχή των μελοθανάτων Ισραηλιτών. Είμαστε τα παιδιά αυτών που έχουν αμαρτήσει ενώπιον σου, που δεν υπάκουσαν τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και γι' αυτό ξέσπασαν εναντίον μας συμφορές. Μη λογαριάσεις τις αδικίες των προγόνων μας, αλλά τη στιγμή αυτή θυμήσου τη δύναμή σου και διαφύλαξε τη φήμη του ονόματός σου. Δείξε ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και γι' αυτό θα σε δοξάζουμε, Κύριε. Έβαλε στην καρδιά μας σεβασμό για να επικαλούμαστε το όνομά σου. Ακόμα και στην αιχμαλωσία μας σε δοξάζουμε, αφού έχουμε απαρνηθεί όλες τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι αμάρτησαν ενώπιον σου. Παρ' όλα αυτά, εμείς βρισκόμαστε σήμερα στην αιχμαλωσία όπου μας διασκόρπισες. Όλοι μας χλεβάζουν και μας καταργούνται. Πληρώνουμε για τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Κύριο το Θεό μας. Οι Ισραηλίτες πρέπει να αναζητήσουν την πηγή της ζωής. Ακούστε, Ισραηλίτες, τις εντολές που οδηγούν στη ζωή και προστέξτε τις για να γίνετε συνετοί. Πώς συνέβη αυτό, Ισραηλίτες? Γιατί βρίσκεστε στη χώρα των εχθρών και γεράσατε στην ξενιτιά? Γιατί μολυνθήκατε και πέσατε στην καταφρόνια σαν να ήσασταν νεκροί στον Άδη? Είναι γιατί εγκαταλείψατε την πηγή της σοφίας. Αν ακολουθούσατε το δρόμο του Θεού, θα ζούσατε ειρηνικά για πάντα. Μάθετε πού βρίσκεται η σύνεση, πού βρίσκεται η δύναμη, πού βρίσκεται η φρόνηση, για να γνωρίσετε ταυτόχρονα πού βρίσκεται η μακροζωία και η αληθινή ζωή, να γνωρίσετε πού βρίσκεται το φως και η ειρήνη. Ποιος βρήκε που κατοικεί η σοφία και ποιος μπήκε στους θησαυρούς της? Πού είναι οι άρχοντες των εθνών και αυτοί που εξουσιάζουν τα θηρία της γης? Πού είναι αυτοί που πιάνουν τα όρνια και παίζουν με αυτά, και αυτοί που συγκεντρώνουν το ασίμι και το χρυσάφι, στα οποία όλοι στηρίζονται και δεν σταματούν να τα αποκτούν? Πού είναι αυτοί που επεξεργάζονται το ασίμι και κοπιάζουν γι' αυτό, αλλά που δεν υπάρχει ίχνος από τα έργα τους? Εξαφανίστηκαν και κατέβηκαν στον Άδη. Και τώρα άλλοι έχουν εμφανιστεί στη θέση τους. Στη συνέχεια οι απογονοί τους κατοίκησαν πάνω στη γη. Δεν γνώρισαν όμως το δρόμο της σοφίας, δεν την κατανόησαν, ούτε διέκριναν τα ίχνη της. Αλλά κι αυτόν οι απόγονοι απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από το δρόμο των προγόνων τους. Δεν ακούστηκε η σοφία στη Χαναάν, ούτε φανερώθηκε στη Θεμάν. Η γη της Άγαρ, που αναζητούν τη σοφία πάνω στη γη, οι έμποροι της Μεράν και της Θεμάν, αυτοί που αφηγούνται τους μύθους και αναζητούν τη γνώση, δεν βρήκαν το δρόμο της σοφίας, ούτε διέκριναν τα μονοπάτια της. Ισραηλίτες, πόσο μεγάλος είναι ο ναός του Θεού και απέραντος ο τόπος της κυριαρχίας του. Μεγάλος και ατέλειωτος, ψηλός και αμέτρητος. Εκεί γεννήθηκαν οι γίγαντες που από την αρχή ήταν ονομαστοί. Ήταν μεγαλόσωμοι και ήξεραν από πόλεμο. Δεν διάλεξε όμως αυτούς ο Θεός, ούτε έδειξε σε αυτούς το δρόμο της γνώσης. Χάθηκαν από την αφροσύνη τους και την αγνοησία τους. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό, πήρε τη σοφία και την κατέβασε από τα σύννεφα? Ποιος πέρασε πέρα από τη θάλασσα και βρήκε τη σοφία για να τη φέρει, προτιμώντας την από το εκλεκτό χρυσάφι? Κανένας δεν ξέρει πώς να τη φτάσει, ούτε θυμάται κανείς τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτήν. Αλλά ο Θεός
Γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τη σοφία. Τη βρήκε με τη σύνεσή του. Είναι αυτός που δημιούργησε τη γη για πάντα και τη γέμισε με τετράποδα ζώα. Είναι εκείνος που στέλνει το φως και αυτό παρουσιάζεται. Το καλεί και υπακούει σε αυτόν με τρόμο. Τα αστέρια λάμπουν στις θέσεις τους και χαίρονται. Τα προσκαλεί και αυτά απαντούν. Εδώ είμαστε. Λάμπουν από χαρά για χάρη του δημιουργού τους. Αυτός είναι ο Θεός μας και κανέναν δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ομοιόμορφο. Αυτός ανακάλυψε τους δρόμους της γνώσης και έδωσε τη σοφία στο δούλο του τον Ιακώβ, στον αγαπημένο του τον Ισραήλ. Αργότερα η σοφία φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Βαρούχ, κεφάλαιο τέταρτο. Ο νόμος του Θεού περιέχει όλη τη σοφία. Αυτό είναι το βιβλίο των εντολών του Θεού, ο νόμος που θα ισχύει για πάντα. Όλοι όσοι τηρούν το βιβλίο αυτό θα ζήσουν και όσοι το εγκαταλείπουν θα πεθάνουν. Μετανοήστε, απόγονοι του Ιακώβ, ενστερνιστείτε το βιβλίο, βαδίστε στο φως του. Μην παραχωρήσετε τα ένδοξα πλεονεκτήματά σας σε άλλους, τα προνόμια σας σε ξένο έθνος. Ισραηλίτες, είμαστε ευτυχισμένοι γιατί γνωρίζουμε τι ευαρεστεί το Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ θρυνεί για την τύχη των παιδιών της. Πάρε θάρρος, λαέ μου, εσείς που κρατάτε ζωντανό το όνομα του λαού Ισραήλ. Ουληθήκατε στα έθνη και υποδουλωθήκατε στους εχθρούς σας, όχι για να εξαφανιστείτε, αλλά επειδή εξοργήσατε το Θεό. Εξοργήσατε το Δημιουργό σας, γιατί θυσιάσατε στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Λησμονήσατε τον αιώνιο Θεό που ήταν ο τροφός σας και λυπήσατε την Ιερουσαλήμ που σας ανέθρεψε. Η Ιερουσαλήμ είδε την οργή του Θεού που ξέσπασε πάνω σας και είπε: «Ακούστε, γειτονικοί λαοί της Σιών, ο Θεός προκάλεσε σε μένα μεγάλο πένθος. Είδα την αιχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος. Τους ανάθρεψα με χαρά, αλλά τους έκλαψα και τους πένθησα όταν μου τους πήραν μακριά. Κανένας σας μη χαίρεται με μένα, έμεινα χείρα και πολύ με εγκατέλειψα. Απόμεινα ερημωμένη για τις αμαρτίες των παιδιών μου που εγκατέλειψαν τον νόμο του Θεού. Δεν ενδιαφέρθηκαν για τα προστάγματά του. Δεν ακολούθησαν τον δρόμο των εντολών του. Δεν δέχτηκαν να διαπαιδαγωγηθούν με τη σωστή του καθοδήγηση. Ελάτε όλοι οι γειτονικοί λαοί της Σιών και θυμηθείτε την αιχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου, στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος Θεός. Έφερε εναντίον τους ένα έθνος από μακριά, έθνος αδιάντροπο που μιλάει άλλη γλώσσα. Αυτοί δεν τράπηκαν τους γέροντες, ούτε σπλαχνίστηκαν τα παιδιά. Εχμαλώτησαν τους αγαπημένους μου γιους, ενώ ήμουν αχείρα και με ερήμωσαν από τις θυγατέρες μου αφήνοντάς με μόνο. Εγώ όμως, παιδιά μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Αυτός που σας προξένησε τούτες τις συμφορές θα σας απαλλάξει από την εξουσία των εχθρών σας. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά μου, πηγαίνετε. Τώρα πια εγώ απόμεινα έρημη. Έβγαλα τη γιορτινή στολή μου και ντύθηκα στα πένθη μου. Την υπόλοιπη ζωή μου θα την περάσω κράζοντας τον αιώνιο Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ ενθαρρύνει τα παιδιά της. Πάρτε θάρρος, παιδιά μου. Επικαλεστείτε με δυνατές κραυγές το Θεό και θα σας απαλλάξει από την καταδυνάστευση των εχθρών σας. Εγώ στήριξα την ελπίδα μου για τη σωτηρία σας στον αιώνιο και αυτός, ο Άγιος Θεός, μου δώσε αυτή τη χαρά. Ξέρω πως πολύ σύντομα ο αιώνιος σωτήρας σας θα σας δείξει το έλεος του. Εγώ σας έκλαψα και σας πένθησα. Θεός όμως θα σας φέρει πίσω σε μένα και θα μου δώσει αιώνια εφροσύνη και χαρά. Όπως ακριβώς τώρα οι γειτονικοί της Σιών λαοί έχουν δει την εχμαλωσία σας, έτσι σύντομα θα δουν τη σωτηρία από τον αιώνιο Θεό σας, η οποία θα έρθει σε εσάς με μεγάλη δόξα και παντοδινή λαμπρότητα. Παιδιά μου, κάντε υπομονή για τις συμφορές που σας έστειλε ο Θεός με την οργή του. Σας καταδίωξε ο εχθρός σας, αλλά θα δείτε γρήγορα την καταστροφή του και θα τον εξουσιάσετε. Καλομαθημένα μου παιδιά, περάσατε από μεγάλες δυσκολίες.
Συρθήκατε σαν κοπάδι που το άρπαξαν οι εχθροί. Πάρτε θάρρος όμως, παιδιά μου, και επικαλεστείτε με δυνατή φωνή το Θεό. Σας τιμώρησε, αλλά δεν θα σας ξεχάσει. Όπως λοιπόν κάποτε αποφασίσατε να απομακρυνθείτε από το Θεό, τώρα δεκαπλασιάστε την επιθυμία σας να τον αναζητήσετε και να γυρίσετε σε Αυτόν. Γιατί Αυτός που σας έστειλε τις συμφορές, ο ίδιος θα σας φέρει και την αιώνια χαρά μαζί με τη σωτηρία σας. Αναγγέλλεται στη χείρα Ιερουσαλήμ η αλλαγή της κατάστασής της. Πάρε θάρρος, Ιερουσαλήμ. Θα σε παρηγορήσει Αυτός που σου έδωσε το όνομά σου. Δυστυχία να έρθει σε αυτούς που σε κακομεταχειρίστηκαν και χάρηκαν με την πτώση σου. Δυστυχία στις πόλεις που τα παιδιά σου τα υποδούλωσαν. Κι ιδιαίτερα η πόλη εκείνη που τα δέχτηκε εχμαλώ. Όπως ακριβώς χάρηκε αυτή για την πτώση σου και ευχαριστήθηκε όταν είδε το πτώμα σου, έτσι τώρα θα λυπηθεί και για τη δική της ερήμωση. Θα χάσει τη χαρά του πολύβου πλήθους της και η περηφάνεια της θα μετατραπεί σε πένθος. Γιατί θα έρθει εναντίον της φωτιά από τον αιώνιο Θεό για πολύν καιρό. Και τον περισσότερο καιρό δαιμόνια θα κατοικούν σε αυτή. Στρέψε το βλέμμα σου εκεί που ο ήλιος ανατέλει Ιερουσαλήμ και δες τη χαρά που έρχεται σε σένα από το Θεό. Κοίτα, επιστρέφουν οι γη σου που τους είχε στείλει στην αιχμαλωσία. Συγκεντρώθηκαν από Ανατολή και Δύση και επιστρέφουν με την εντολή του Αγίου. Χαίρονται για τη δόξα του Θεού. Βαρούχ, κεφάλαιο 5. Βγάλε Ιερουσαλήμ από πάνω σου τα πένθυμα. Πέταξε τα κουρέλια που σκεπάζουν την ταλαιπωρία σου και ντύσου τη λαμπρή, την αιώνια δόξα του Θεού. Φόρεσε το πανοφόρι της δικαιοσύνης του Θεού. Βάλε στο κεφάλι σου την ένδοξη μήτρα του αιωνίου, γιατί ο Θεός θα δείξει σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη τη λαμπρότητά σου. Θα ονομαστείς με το όνομα που θα σου δώσει ο Θεός για πάντα. Ειρήνη που στηρίζεται στη σωτηρία και δόξα που πηγάζει από το σεβασμό προς το Θεό. Σήκω, Ιερουσαλήμ, και στάσου σε ένα ψηλό μέρος και κοίταξε προς τα εκεί που ανατέλει ο ίδιος να δεις τα παιδιά σου. Συγκεντρώνονται από Ανατολή και Δύση με την εντολή του Αγίου και χαίρονται γιατί τους θυμήθηκε ο Θεός. Βγήκαν από σένα πεζοί και σύρθηκαν στην αιχμαλωσία από τους εχθρούς. Αλλά τώρα ο Θεός τους επαναφέρει σε σένα δοξασμένους, σαν να είναι πάνω σε βασιλικό θρόνο καθισμένοι. Ο Θεός διέταξε να χαμηλώσουν τα ψηλά βουνά και οι αιώνιοι αμόλοφοι και να γεμίσουν τα φαράγγια για να ισοπεδωθεί η γη και να βαδίσουν οι Ισραηλίτες με ασφάλεια κάτω από τη δόξα του Θεού. Με του Θεού την εντολή, τα δάση και όλα τα αρωματικά δέντρα πρόσφεραν τη σκιά τους και το άρωμά τους στους Ισραηλίτες. Πράγματι, ο Θεός θα οδηγήσει τον Ισραηλιτικό λαό με χαρά κάτω από το φως της δόξας του. Μετά θα τους δείξει την ευσπλαχνία του και θα τους λυτρώσει. Οβδιού, κεφάλαιο 1. Όραμα του Οβδιού που του το φανέρωσε ο Κύριος ο Θεός σχετικά με το λαό της Εδόμ. Ο Θεός καταδικάζει τους Εδομίτες. Ο Κύριος έστειλε τον αγγελιοφόρο του στα έθνη και ακούσαμε το μήνυμά του. Εμπρός, πάμε να πολεμήσουμε ενάντια στην Εδόμ. Αλλά και στην Εδόμ, λέει ο Κύριος. Ανάμεσα στα έθνη εσένα θα σε κάνω το πιο αδύναμο. Όλοι θα σε περιφρονούν. Η φοβερή σου αλαζονία Εδόμ σε παραπλάνησε. Επειδή κατοικείς σε απρόσιτα ψηλά βραχώδη μέρη, σκέφτεσαι. Εμένα ποιος μπορεί να με ρίξει στέγη. Ακόμα όμως κι αν χτίσεις τη φωλιά σου στα ψηλά καθώς αετός να μοιάζει σαν να βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια, εγώ στο λέω, ο Κύριος, ως κι από εκεί θα σε εγκρεμίσω κάτω. Αν ήταν οι συνηθισμένοι κλέφτες και ληστές που κάνουν έφοδο τη νύχτα, θα έπαιρναν αυτά που θέλουν. Όμως αλίμονο, αυτοί οι εχθροί σου θα σε απογυμνώσουν εντελώς. Αν ήταν σαν τους τριγητές, θα αφήναν και λίγα τσαμπιά για εκείνους που ξαναγυρνούν και τα μαζεύουν. Όμως αλίμονος εσάς απόγονοι του Ισάφ. Οι εχθροί σας όλοι σας τη χώρα θα την ψάξουν, να βρούνε και να πάρουν όλους σας τους κρυμμένους θησαυρούς. Όλοι οι συμμαχοί σας θα σας αρνηθούν την προστασία τους και από τη χώρα σας θα σας πετάξουν έξω. Οι φίλοι που μαζί τους είχατε κοινά συμφέροντα, στην εργασία τους τώρα θα σας πάρουν.
αυτοί που έτρωγαν μαζί σας, παγίδες θα σας στήσουν. Θα λένε για σας, πού είναι η ξυπνάδα τους. Πράγματι, λέει ο Κύριος, τη μέρα εκείνη τη σοφού στην Εδόμ θα τους εξαφανίσω και θα εξαλείψω όλη τη σοφία τους. Θα πανικοβληθούν οι πολεμάρχοι της Θεμάν και όλοι οι απόγονοι του Ισάφ στο βουνό πάνω θα εξολοθρευτούν. Επειδή εσείς οι Εδωμίτες σκοτώσατε και λαιλατήσατε τα αδέρφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ, θα τιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα. Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Κι ήσασταν με τις τάσεις σας κι εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους. Σας είχα προειδοποιήσει. Μη χαίρεστε για τη δυστυχία των αδερφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους μην τους ηρωνεύεστε. Εσείς τουλάχιστον μην μπαίνετε στην κυριευμένη πόλη του λαού μου. Μη χαίρεστε στη συμφορά τους και μην αρπάζετε τα υπάρχοντά τους τη μέρα της καταστροφής και της απελπισίας του. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες στους εχθρούς τη μέρα της απελπισίας του. Εσείς όμως κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Η σωτηρία του Ισραήλ. Η μέρα που ο Κύριος θα κρίνει όλα τα έθνη πλησιάζει. Ο Κύριος λέει, αυτό που κάνατε στα αδέρφια σας θα το πάθετε κι εσείς. Το κακό που κάνατε θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Όσο για σας λαέ του Ιούδα, ήπιατε το ποτήρι της οργής μου πάνω στο Άγιο μου βουνό, μα όλα τα άλλα έθνη θα συνεχίσουν να το πίνουν δίχως τελειωμού. Θα το πιούν όλο και θα εξαφανιστούν σαν να μην είχαν ποτέ υπάρξει. Τότε όσοι γλιτώσουν θα βρουν άσυλο πάνω στο όρος Σιών. Τώρα σε αυτό ξένος κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να το αγγίξει. Αλλά οι απόγονοι του Ιακώβ θα ξαναπάρουν τη χώρα τους από τους κατακτητές της. Οι απόγονοι του Ιακώβ θα γίνουν σαν τη φωτιά. Οι απόγονοι του Ιωσήφ σαν τη φλόγα. Ενώ οι απόγονοι του Ισάφ σαν το καλά. Θα τους κάνουν στάχτη και κανείς από τους απογόνους του Ισάφ δεν θα γλιτώσει. Αυτοί που κατοικούν νότια από το βασίλειο του Ιούδα θα κυριέψουν την ορεινή εδώ. Και αυτοί που κατοικούν στη δυτική λοφόδη χώρα του Ιούδα θα κυριέψουν των Φιλιστέων την περιοχή. Οι υπόλοιποι του βασιλείου του Ιούδα θα κυριέψουν την περιοχή των Εφραημιτών και της Σαμάριας και οι Βενιαμινίτες θα κυριέψουν την ορεινή περιοχή της Γαλάδ. Οι εχμάλωτοι του Ισραήλ θα αποτελέσουν ένα μεγάλο στρατό που θα κατακτήσει τη χώρα των Χαναναίων μέχρι τη Σαρεφάθ. Και οι εχμάλωτοι της Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στη Σαφεράδ θα καταλάβουν τις πόλεις της νότιας περιοχής του Ιούδα. Όλοι αυτοί που βρήκαν σωτηρία πάνω στο όρος Σιών θα ανεβούν νικητές να κυβερνήσουν την ορεινή χώρα την Εδόμ. Και θα είναι βασίλειο του Κυρίου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριος Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε εμείς πέφσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εν εμελές εμπάς της έργης σου, εμ ποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Ζλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, χείρε προς εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοιήσι ενώσασα και την αποστής αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη, αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ής και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδιπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε.

0: Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδηγησόμης οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, σας προσκαλεί στην ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μάρκου Τζανακάκη, θεολόγου ιεροκήρυκα, με θέμα «Χριστιανός άθεος». Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Ηρακλείου, στην πλατεία Κορνάρου, οδός Βιάνου 13.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
2: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκηδης φυλής.
3: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο?
2: Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαι με 300 πιτσιρίκι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, υπεύθυνος του ήχου και της μουσικής, και η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική ξενάγηση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

αφού αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε μια σύντομη αναφορά στην ολική καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ.

6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ήδη προαναφερθεί. Της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Κιδονίας και της Ζόμινθου, και όλες οι ως σήμερα ανασκαφίσες μινωικές θέσεις κατεστράφησαν ταυτοχρόνως όταν επήλθε η τελική καταστροφή του μινωικού κόσμου, του μινωικού πολιτισμού, του αρχαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού που αναγνωρίζεται ως ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η ολική καταστροφή της μινωικής Κρήτης οφείλεται στους τεκτονικούς σεισμούς λόγω της τελικής ευνίδιας έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, στους σεισμούς κατακρυπνήσεων, στις πυρκαγιές που συνόδευαν τους σεισμούς και στην εδραίωση των Μυκηναίων στην Κρήτη. Η ολική αυτή καταστροφή περί το 1450 συνετελέστη όταν έγινε η τελική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης και ακολούθησαν φαινόμενα τα οποία ήταν δραματικά. Η τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν ευνίδια, όπως τα ευρήματα από το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου και τα ευρήματα άλλων θέσεων μαρτυρούν. Όμως οι σεισμοί, λόγω των εκρήξεων αφύπνισης του ηφαιστείου, φαίνεται να ήταν μάστιγα για τους μινωίτες που υπέφεραν για πολλές γενναίες. Σε αυτούς τους σεισμούς οφείλεται η καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων περί το 1700 π.Χ. Τα γεγονότα όμως που συνόδευσαν την τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν δραματικά. Από συνεπακόλουθα εκρήξεων άλλων ηφαιστείων, όπως το Κρακατάο, επιχειρείται η ανάπλαση γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη το 1450 π.Χ. Πιστεύετε ότι συνταρακτική εκοφαντική κρότη, καταρρεύσεις κτηρίων, κύματα αέρος. Ακόμη πιστεύετε ότι η σπόδος, η στάχτη, η τέφρα θα πρέπει να είχε απλωθεί ως νέφος και μετά να κατέπεσε και να επικάλυψε τη γη. Οι κύσυρες, η ελαφρόπετρα σε διάφορα μεγέθη ενεφανίστη στα κρητικά παράλια συγχρόνως με τα προαναφερθέντα, ενώ λασποβροχές ερυθροπού χρώματος δημιούργησαν την εντύπωση αιματηρών βροχών. Μπορούμε να φανταστούμε τον πανικό των επιζώντων μινωητών, γιατί πολλοί καταπλακώθηκαν μέσα στα ερείπια που κατέρευσαν. Τον πανικό λοιπόν των επιζώντων μινωητών που έτρεχαν να σωθούν στα βουνά, όπου τα σπήλαια προσεφέροντο ως καταφύγια. Συγχρόνως, για να εξευμενήσουν τη θεότητα, πανικόβλητοι μινωίτες ιερείς και μέλη του ιερατείου πραγματοποιούσαν σπονδές σε σπήλαια και ασφαλείς δεξαμενές καθαρμών. Πιστεύετε ότι οι νέφοι επικάλυψαν τον ήλιο και αναγκάστηκαν οι μινωίτες να ανάβουν λίχνους, καθώς όμως συνεχίζονταν οι σεισμοί, οι λίχνοι κατέπιπταν και αυτή θεωρείται ως μία αιτία των πυρκαγιών που κατάκαψαν όλες τις μινωικές θέσεις και που ίχνη των πυρκαγιών σώζονται σε όλες τις ανασκαφίσεις μέχρι σήμερα μινωικές θέσεις. Βέβαια για τις πυρκαγιές αυτές υπάρχει και μια άλλη άποψη, ότι ίσως να μην άρχισαν όλες από την ανατροπή των λίχνων. Ίσως κάποιες από αυτές
πόσες δεν γνωρίζομαι, να οφείλονται σε Μυκηναίους που ήδη ζούσαν στην Κρήτη και οι οποίοι εξέλαβαν την φυσική καταστροφή των σεισμών ως αφορμή, έβαλαν φωτιές στις ημιρυπωμένες θέσεις των Μινωητών, έτσι ώστε να επισπεύσουν την ολική καταστροφή προς διευκόλυνση της εδραίωσης των Μυκηναίων στην Κρήτη.

από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων ετάφησαν τα υλικά στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Όμως το μινωικό πνεύμα ουδέποτε εξέλιψε. Το 1450 π.Χ. το κέντρο του πολιτισμού μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο, όπου τα μεγάλα αχαϊκά κέντρα απέβησαν τα κέντρα του κρητομυκηναϊκού πολιτισμού. Ευρήματα ανασκαφών στις Μυκήνες, στην Τύρινθα, στην Πύλο και αργότερα στην Θήβα και στην Ιολκό και αλλού εμπεριέχουν στοιχεία μάρτυρες της μινωικής παρουσίας του μινωικού πνεύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κύπελα του Βαφιού Λαχωνικής και των Μυκηνών και οι τοιχογραφίες της Τύρινθας και των Μυκηνών επίσης. Στοιχεία της μινωικής πραγματικότητας, περικεκαλυμμένα με την ομίχλη των μύθων, διεσώθησαν από τους Μυκηναίους. Στους μυκηναϊκούς μύθους και στα ομηρικά έπι, τα πλησιέστερα χρονολογικά προς την μινωική εποχή, ιχνηλατούνται στοιχεία της μινωικής ζωής του μινωικού πολιτισμού. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου στην ελληνική και ξένη παράδοση είναι μια ενδιαφέρουσα ενότητα στο βιβλίο «Ζάκρος» του αημνίστου Νικολάου Πλάτωνα. Εντάχει και εν συντομία αξίζει η παράθεση ελαχίστων σημείων από τα αναφερόμενα. Η ηφαιστιακή δράση αντικατοπτρίζεται στον μύθο του Έφημου που έριψε το λίθο στην θάλασσα και προέκυψε η Σαντορίνη. Οι ομυριστές ταυτίζουν την ηφαιστιακή δράση με την ρήψη βράχων από τον Πολύφημο εναντίον των πλοίων του Οδυσσέα. Στους μύθους της γιγαντομαχίας, όπου ο Εγκέλαδος προσωποποιεί τους υπόγειους βρώμους, τους υπόγειους κρότους, τους υπόγειους θορύβους, απαντάται μια πραγματική κατάσταση κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στην Κρήτη. Η ταύτιση της καταστροφής του μινωικού κόσμου με τον μύθο της Ατλαντίδος, τον οποίο ο Πλάτων άκουσε στην Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά τις διηγήσεις για τους κατακλυσμούς, επισημαίνεται ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας, που τοποθετείται περί το 1430 π.Χ. Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται στον κατακλυσμό στο Θριάσιο πεδίο επί βασιλείας του Κέκροπος. Αιτία του κατακλυσμού ήταν η οργή του Ποσειδώνα, ο οποίος τον προκάλεσε επειδή κατά την διεκδίκηση της πόλεως έναντι της θεάς Αθηνάς ο Ποσειδώνας ιτήθη.

Καλάς, μουνογενής, μεγάλου Διός έκογονε σε μνή, δία μάκερα θεά, πολεμόκλωνε, ομβριμόθημε, άρητε, ρητή, μεγαλώνημε, ανδροδίαιτε, ήδη επισόχθους η ψάφχενας ακρορίους, η δώρεα σκιό έντα, να πεσείτε συμφρένα τέρπης, ο πλοχαρής, η στρούσα βρωτών ψυχάς μανίεση, γυμνάζουσα κόρη, φρικόδη θυμών έχουσα, γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνών μήτερ πολύ ολβέ, ορμάστηρα, φίλιστρε κακής, αγαθής δε φρόνησης, άρσιν μεν και θύλης έφης, πολεματόκε μύτη, εολόμορφε, θράκινα, φιλένθεε, αγλαότιμε, φλεγραίων ολέτηρα γιγάντων, υπελάτηρα, τριτογένεια, λύτηρα κακών, νικηφόρε δαίμων, ύματα και νύκτας, εΐνε άτεσιν εν ώρες, κλήθη μου ευχομένου, δώσ δειρήνην πολύολβων και κόρον ιδυγίαν επεβόλβησιν εν ώρες, χαλαφκόθ ευρεσίτε πολυλίστη βασίλεια, γεννήτου, γεννήτου, γεννήτου.

Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Υπόλυτος εισήγαγε το επεισόδιο του κατακλυσμού των ακτών του Σαρωνικού από γιγάντιο κύμα με βοή φοβερή ως υποχθόνια βροντί και καθώς αναφέρεται αφανίστηκαν οι ακτές του Σαρωνικού. Στην Λυκία όπου κατέληξε ο Σαρπιδών και την περιοχή απήκεσαν οι Μινωίτες, διατηρήθη μύθος, παράδοση ενός πελώριου κύματος που κατέκλυσε την παραλία. Στην Φινίκη διασώθη στην Ουγγαρίτ ποίημα. Οι Ουγγαρίτ της Συρίας ήταν μινωική απικία. Το ποίημα αυτό αποδίδει την καταστροφή της πόλεως σε ευνίδια λέλαπα και κατακλυσμό. Η καταστροφή της πόλεως, όπως τα ευρήματα από τις ανασκαφίσεις θέσεις καταδεικνύουν, τοποθετείται περί το 1450 έως 1400 π.Χ. Στην Αίγυπτο, περί το 1350 π.Χ. δημιουργήθηκαν κείμενα, προφητείες, που αναφέρονται σε γεγονότα προγενέστερων ετών. Αναφέρονται περιγραφές καταστροφές πόλεων, θόρυβοι της γης, ερήμωση της Άνω Αιγύπτου, λοιμός. Αναφέρεται ότι ο ήλιος απεκρύβει όπισθεν νεφών και αναφέρεται ακόμη ότι οι κεφτοί έπαυσαν να φθάνουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι εστερούντο τα αγαθά που τους μετέφεραν. Ξένοι σεισμολόγοι και ο Έλληνας Άγγελος Γαλανόπουλος συσχέτισαν τα γεγονότα της τελικής καταστροφής της Μινωικής Κρήτης με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Οι 7 πληγές της Αιγύπτου θεωρείται ότι ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στην Βίβλο η Κρήτη αναφέρεται ως Καυτόρ. Οι Μινωίτες ταυτίζονται με τους Φιλιστέους. Ο Νικόλαος Πλάτωνας μας παραπέμπει στον προφήτη Αμός, κεφάλαιο 9, παράγραφος 7, στον προφήτη Σοφωνία, κεφάλαιο 1, παράγραφος 15 και κεφάλαιο 2, παράγραφος 5, και στον Ιερεμία, κεφάλαιο 47, παράγραφος 2 και 4. Τους Φιλιστέους ταυτίζουν με τους Πουλεσάτας των Αιγυπτίων. Η Πουλεσάτα στην Αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή παρίστανται με το κεφάλι ενός ανδρός που έχει λοφείο και προσομοιάζει με κεφάλι Ινδιάνου. Το σημείο αυτό της Αιγυπτιακής ιερογλυφικής υπάρχει και στον δίσκο της Φεστού. Απαντάται και σε άλλα εντός εισαγωγικών κείμενα της κριτικής πρώτης γραφής των Μινωητών, η οποία συνίσταται από ιδεογράμματα και ιερογλυφικά σύμβολα. Σαφώς και δεν διεκδικείται η εξάντληση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν. Όμως σταματούμε εδώ και σας προσκαλούμε στην ραδιοφωνική ξενάγεση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

Είναι το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Το πρώτο από τα 6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ενταχθεί, όπως προελέχθη, στο σύνολο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό της ανασκαφής στην θέση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Το 1878, ο μήνος καλοκαιρινός ξεκίνησε να σκάβει στον λόφο Κεφάλα. Αποκάλυψε 6 δωμάτια στα οποία διασώζονταν 12 πύληνοι πίθη. Είναι η σημερινή τρίτη αποθήκη στην δυτική πτέρυγα του ανακτορικού συγκροτήματος, αρχές διανομένης από την νότια πλευρά της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών. Ο μήνος καλοκαιρινός έστειλε 6 πιθάρια σε μουσεία στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Αθήνα. Έστειλε ένα και στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και 3 πιθάρια δώρισε στον φιλοεκπαιδευτικό σύλλογο Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι για πολλές γενναίες οι κάτοικοι του χωριού Κνωσός έβρισκαν με μεγάλη ευκολία μικρές πέτρες καλοσχηματισμένες με χάρακτα σύμβολα, τις οποίες ονόμαζαν γαλακτόπετρες. Τις πετρούλες αυτές τις κρεμούσαν οι γυναίκες στο στήθος τους, τις έδιδαν από μάνα σε κόρη και θεωρούσαν ότι έτσι μεταβιβάζεται από τη μάνα στην κόρη η αυθονία γαλακτοφορίας για τα παιδιά της. Απεδείχθη ότι αυτές οι πετρούλες ήταν μινωικές σφραγιδόλυθοι. Επιστρέφομαι λοιπόν στο 1878. Ο μήνος καλοκαιρινός, λόγω αντιρρήσεων των Τούρκων, δεν συνέχισε την έρευνά του. Ο Τούρκος διοικητής Φωτιάδης Πασάς προσπάθησε να δώσει τον λόφο Κεφάλα στον δημοσιογράφο Στίλμαν, όμως απέτυχε. Ενδιαφέρον προξένησε ο λόφος στον Σλίμαν, ο οποίος δεν πέτυχε να αποκτήσει τον λόφο. Ενδιαφέρθηκε δε και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Το 1894 ενδιαφέρθηκε για τον λόφο Κεφάλα ο Έβανς. Είχε κάποια προβλήματα στο να αποκτήσει όλο το λόφο. Τελικά με την αγορά του μεγαλύτερου τμήματος από τον ιδιοκτήτη Σαΐτ Μπέι, ο Έβανς έγινε κύριος του λόφου Κεφάλα. Εν τω μεταξύ, το 1898 η Κρήτη μπήκε στην περίοδο της αυτονομίας, ήταν η κρητική πολιτεία υπό τον ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γιώργιο, και τότε ο Έβανς αποφάσισε την ανασκαφή στον λόφο Κεφάλα. Επιτρέψατε μου μία παρένθεση. Ο Έβανς είχε απευθυνθεί στην τουρκική διοίκηση και ζητούσε άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα ή στην Λίτο ή Λίκτο. Η τουρκική διοίκηση του έδωσε την άδεια να ξεκινήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα. Με σκεπτικισμό αναγνώσκομαι αυτό το αίτημα του Έβανς, γιατί εάν του είχε δοθεί η άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στην Λίτο,
θα είχαμε άπλετο σύνολο γνώσεων περί την αρχαία ελληνική, ελληνιστική και ρωμαϊκή λίτο, αλλά δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα των ανασκαφών στο Λόφο Κεφάλα. Το αποτέλεσμα των ανασκαφών του Evans ήταν η μεταφορά της προελληνικής, της μινωικής εποχής από τη σφαίρα των μύθων, των δοξασιών, στην σφαίρα της επιστήμης. Έτσι λοιπόν το 1900 ο Evans με πλήθος συνεργατών ξεκίνησε ανασκαφές στον Λόφο Κεφάλα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε μια σύντομη στάση, έγινε ένα σύντομο σταμάτημα των εργασιών και το 1922 συνέχισε. Το 1930 με 1931 ο Evans έδωσε δημοσιεύσεις για το ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα και συγχρόνως με τις ανασκαφές, αλλά κυρίως μετά το 1922, ο Evans και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν πολύ με την αποκατάσταση των ανασκαφέντων μινωικών ερειπίων σε μια προσπάθεια που όπως πίστευαν θα μπορούσε να δώσει μια πλήρη εικόνα και αίσθηση στους μελλοντικούς επισκέπτες του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Αξίζει να αναφερθούν ορισμένοι από τους συνεργάτες του Evans, οι οποίοι και συνέβαλαν τόσο στις μελέτες των ευρημάτων όσο και στις αποκαταστάσεις, σε συμπληρώσεις και στις ανακατασκευές. Ο Μακένζι, ο Ντόλ, ο Γκιλερόν, ο Όγκαρτ, ο Πέντμπουρι και ο Πίτε Γιόγκ. Ο Πίτε Γιόγκ κατασκεύασε το πάνελ του θαλάσσιου τοπίου, το οποίο είχε τοποθετηθεί το 1930 στο διαμέρισμα της Βασιλίσσης στην Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου της Κνωσού, και είναι αυτό το έργο το οποίο κατέπεσε πριν από λίγα χρόνια κατά τους πρόσφατους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου. Και η θέση αυτή μένει κενή, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ούτε γνωρίζουμε αν θα τοποθετηθεί κάποιο αντίγραφο στη θέση του έργου του Πίτε Γιόγκ ή αν θα μείνει έτσι διαπαντός. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι μετά το 1925, όταν γίνονται εκτεταμένες ανακατασκευές στην έκταση του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το μπετόν αρμέ. Και από τότε και μετά, στην κριτική κατασκευαστική οικοδομική, χρησιμοποιείται το μπετόν αρμέ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το υλικό στην κατασκευαστική και η κατασκευαστική των κριτικών οικιών και των κριτικών ποιμενοστασίων και των κριτικών αγρικιών ήταν μια εξέλιξη, ορισμένες φορές πανομοιότυπη, της μινωικής κατασκευαστικής. Το 1935 ο Evans εξέδωσε 6 τόμους με τον τίτλο «The Palace of Minos at Knossos». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανασκαφές στο ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού έγιναν με ταχύτατο ρυθμό. Από το ημερολόγιο και τις δημοσιεύσεις υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν Κρήτες αγρότες με αξίνες και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις γιορτικές τους εργασίες. Ακόμη και τα καρότσια και τα κόσκινα.
Αυτά ήταν τα εργαλεία της ανασκαφής του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Αν σήμερα επισκεφθούμε ένα χώρο ανασκαφών, θα δούμε ότι οι αρχαιολόγοι σήμερα προχωρούν στις ανασκαφές με πινέλα και νηστέρια. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψέγουν τον Evans για την πρακτική που ακολούθησε, για την ταχύτητα της ανασκαφής, για τις αναστηλώσεις και τις παρεμβάσεις. Σαφώς και έγιναν λάθη. Δεν υπήρχε όμως προηγούμενο στο οποίο να στηριχτεί η τότε ομάδα του Evans για να προχωρήσει στην ανασκαφή. Τα μέσα της εποχής ήταν ακριβώς αυτά που χρησιμοποιήθηκαν. Σαφώς έγιναν λάθη και υπερβολές. Όμως θα επαναλάβω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με την ανασκαφή του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού από τον Evans και τους συνεργάτες του μεταφέρθηκε το θέμα του προϊστορικού πολιτισμού της Κρήτης, το θέμα του πολιτισμού της εποχής του Χαλκού της Κρήτης, από τη σφαίρα της μυθοπλασίας, από τη σφαίρα των παραδόσεων και των λαϊκών διηγήσεων, στην σφαίρα της επιστήμης.

Το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, έτσι όπως έχει αποκαλυφθεί, φαίνεται να ήταν το κέντρο της πόλης της Κνωσού. Η πόλη εξετείνεται το πέριξ του ανακτόρου και στην ανατολική πλευρά του λόφου Κεφάλα έρεε ο ποταμός Κέρατος, η εκβολή του οποίου ήταν το σημερινό προάστιο του Ηρακλείου Κατσαμπάς. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατου και πριν την εκβολή είχε δημιουργηθεί οικισμός. Το επίπεδο των κατοίκων ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ήταν το πλησιέστερο λιμάνι προς την Κνωσό και ήταν το λιμάνι στο οποίο έφθαναν πολύτιμες και πολύτιμες πρώτες ύλες από τις χώρες της Ανατολής και την Αίγυπτο και από εκεί μεταφέροντο στο ανακτορικό συγκρότημα. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατου, εκτός από την λιμενική εγκατάσταση και τον οικισμό, έχει ένα σκαφί και ένα τμήμα του νεκροταφείου. Η έκταση λοιπόν της πόλεως της Κνωσού είχε πλούτο ρέοντος ύδατος από τον ποταμό Κέρατο και από το σημερινό ρεύμα της Βλυχιάς. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι η έκταση της πόλεως ήταν καταπράσινη με πολλά δέντρα και κήπους και ίσως γι' αυτό το λόγο να είχε διασωθεί αυτή περίπου η περιγραφή της πόλεως της Κνωσού στους επόμενους αιώνες και ίσως γι' αυτό το λόγο ο Πίνδαρος ονόμασε την Κνωσό πολυδένδρεως πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όταν προσεγγίζουμε τον χώρο του ανακτορικού συγκροτήματος δεν έχουμε την αίσθηση ότι ανεβαίνουμε την πλαγιά ενός λόφου. Γιατί κατά τη διάρκεια των ανασκαφών όλα τα μπάζα και όλα τα χώματα από τις ανασκαφές μεταφέρθηκαν στη δυτική πλευρά του λόφου που επικαλύφθηκε. Έτσι επικαλύφθηκε προφανώς και ένα τμήμα της πόλεως. Νοτίως του λόφου Κεφάλα είναι οι λόφοι γυψάδες. Στους λόφους αυτούς έχουν διασωθεί ίχνη μινωικών λατομείων. Από τους λόφους αυτούς οι Μινωίτες αποσπούσαν τον γυψόλιθο που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού.

Evans έγραψε ότι η πόλη της Κνωσού είχε περίπου 80 με 120.000 κατοίκους. Και σήμερα πάρα πολλοί επισκέπτες ρωτούν ποιος ήταν ο πληθυσμός της πόλεως. Κανείς αριθμός δεν πλησιάζει την πραγματικότητα, γιατί η έκταση της πόλεως, η ολική έκταση της πόλεως δεν είναι γνωστή. Και κάτι ακόμα, τα μινωικά σπίτια, οι μινωικές οικίες, δεν γνωρίζουμε από ποιους ακριβώς κατοικούντο. Κατοικούντο από οικογένειες, γονείς, παιδιά, ή από οικογένειες γέννη, όπως εγένετο στην Κρήτη μέχρι και πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου σε μια κατοικία διαβιούσαν οι γονείς, τα παιδιά, οι παππούδες, ενίοτε και κάποιοι θείοι ή θείες. Στην ανατολική πλευρά του ποταμού Κέρατου, της Κήτης, σήμερα ο ποταμός έχει αποξηραθεί, βρίσκονται οι λόφοι του προφήτη Ηλία. Οι ανασκαφές σε διάφορα σημεία στο σώμα των λόφων έχουν φέρει σε φως τάφους και θεωρείται ότι τα νεκροταφεία της πόλεως της Κνωσού εξετείνοντο στους λόφους του προφήτη Ηλία, αλλά και στην περιοχή του σημερινού προαστίου Άγιος Ιωάννης, στην Ζαφέρ Παπούρα, στην έκταση του σημερινού Βενιζέλιου νοσοκομείου και βεβαίως στους χαμηλά στους λόφους γυψάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προϋπήρχε νεολιθική οίκηση στην θέση της πόλεως, της μινωικής πόλεως της Κνωσού και του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Ανασκαφές σε διάφορα σημεία του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, όπως στην κεντρική αυλή, έχουν αποκαλύψει νεολιθικά ευρήματα, μάρτυρες της νεολιθικής οίκησης.

Το όνομα Κνωσός. Το όνομα Κνωσός είναι προελληνικό. Εμείς μιλούμε σήμερα για τον μινωικό πολιτισμό, την μινωική εποχή, την μινωική τέχνη και τα ονόματα αυτά δημιουργούν μια ιδιότυπη ανωνυμία. Το όνομα μινωικός πολιτισμός απεδόθη εξαιτίας του μυθολογικού άρχοντα και μεγίστου αρχιερέα της προϊστορικής Κρήτης, όπως μυθολογικά γνωρίζουμε, που το όνομά του ήταν Μήνος. Το όνομα Μήνος είναι επίσης προελληνικό. Το όνομα Μήνος δεν εξηγείται στην ελληνική γραμματολογία. Πιστεύετε ότι ίσως σήμαινε αρμοδιότητες, εξουσίες, ιδιότητες και είχε την ίδια χρήση με το όνομα Φαραώ των Αιγυπτίων αρχόντων της ίδιας εποχής. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι στην Κνωσό έζησαν πολλοί Μήνωες. Έτσι το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού είναι σωστό να αναφέρεται ως το κέντρο της δυναστείας των Μηνώων. Διοικητικό κέντρο και θρησκευτικό κέντρο και οικονομικό κέντρο. Επανέρχομαι στο όνομα Κνωσός, το οποίο όπως προελέχθη είναι επίσης προελληνικό. Στην δυτική κοιλικία της Μικράς Ασίας έχει καταγραφεί το προελληνικό όνομα Κνός, κύριο όνομα. Επειδή αυτή η περιοχή είναι μία από τις θέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν οι Μινωίτες για να φτάσουν στην Κρήτη, πιστεύετε ότι ίσως το όνομα Κνωσός να σήμαινε για τους Μινωίτες οι πόλεις του Κνώ. Το η σωστή ορθογραφία δε είναι Κνωσός με ένα σίγμα. Τα ομηρικά έπι είναι τα πλησιέστερα λογοτεχνικά κείμενα προς την μινωική πραγματικότητα και την μινωική εποχή. Ο Όμηρος λοιπόν ονομάζει την Κνωσό μεγάλη πόλη και ευρεία. Επίσης στην Ιλιάδα, στη Ραψοδία Β, ο Όμηρος αναφέρει ότι 7 κριτικές πόλεις μετήχαν στον Τροϊκό πόλεμο υπό τους Ιδωμενέα και Μυριώνη, αλλά αμφότεροι είχαν τεθεί υπό τον Αγαμέμνονα. Οι πόλεις αυτές ήταν η Κνωσός, η Φεστός, η Γόρτης, η Λίκτος, η Λίκαστος, η Μήλατος και το Ρήτιο. Επίσης στην Ραψοδία Ταφ στο στίχο 178 ο Όμηρος αναφέρει τον Οδυσσέα, ο οποίος είχε φτάσει στην Ιθάκη, δεν τον είχε αναγνωρίσει η Πινελόπη, στην οποία εμφανίστη ως ο Έθων, ο αδελφός του Ιδωμενέα. Της διηγείται δε πως τα καράβια του Ιδωμενέα έφτασαν στην Αμνησό, εκεί που είναι το σπήλαιον της Ηλιθίας, και ότι τον πήρε τον Οδυσσέα και τον πήγε στην Κνωσό και μάζεψε βόδια και του έδωσε για να θυσιάσουν και να φάνε οι σύντροφοί του, του έδωσε δε και έθωπα ίνων, κόκκινο κρασί, που σημαίνει ότι υπήρχε και άλλο κρασί, υπήρχαν διαφόρων ειδών κρασιά. Τα ομηρικά έπι εμπεριέχουν νήματα τα οποία συνδέουν την πραγματικότητα της εποχής των ομηρικών επών με την μινωική πραγματικότητα. Μιλούμε για το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι βέβαιο ότι οι Μινωίτες δεν ξεκίνησαν να χτίζουν όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα ως ένα έργο. Εμείς περιερχόμεθα, επισκεπτόμεθα διαμερίσματα του νεοανακτορικού
κτίσματος, του νεανοκτορικού κτίσματος, το οποίο οικοδομήθηκε το 1700 και καταστράφηκε το 1450. Αν ήταν δυνατόν τα ερείπια αυτά να μεταφερθούν από τον λόφο, θα επικαλύπτεται κάτω από τα ερείπια που επισκεπτόμεθα το συγκρότημα των παλαιών ανακτόρων. Γιατί το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα στην Κνωσό οικοδομήθηκε το 2000 χρόνια π.Χ. και κατεστράφει το 1700 π.Χ. Αυτή είναι η ονομαζόμενη σήμερα παλαιοανακτορική μινωική περίοδος και αυτή η οικοδόμηση ανακτορικού συγκροτήματος και καταστροφή αφορά και όλα τα άλλα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Προφανώς από τα ευρήματα καταδεικνύεται ότι η καταστροφή του 1700 π.Χ. συνετελέστη λόγω σεισμών. Οι Μινωίτες ισοπαίδωσαν τους χώρους των ερειπίων και πάνω από τα ερείπια οικοδόμησαν νέα λαμπρότερα συγκροτήματα. Στην Κνωσό οικοδόμησαν το νεοανακτορικό συγκρότημα. Το 1450 συνέβη καταστροφή λόγω σεισμών, άναψαν πυρκαγιές και οι Μυκηναίοι, οι αρχαιοί της Πελοποννήσου, λαμβάνοντας ως καλή αφορμή την φυσική καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων, εδραιώθηκαν στην Κρήτη. Τα ανακτορικά συγκροτήματα σταμάτησαν πλέον να είναι τα κέντρα ζωής. Ορισμένα μισοχαλασμένα διαμερίσματα κατοικήθηκαν από τους πρώτους Μυκηναίους που έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη.

Αυτόρου έμεινε ακάλυπτος τα ρήπια θαμμένα κάτω από τη γη. Η ελληνορωμαϊκή γνωσός εξετείνεται από τον λόφο Κεφάλα μέχρι και το σημερινό νοσοκομείο Βενιζέλιο και κάλυπτε όλη την έκταση που ήταν γνωστή ως ελληνικά.

Με αυτές τις πληροφορίες δίδεται μια σύντομη εισαγωγή σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού και σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική περιήγηση.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Νόσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον Π σίγμα 60 19 174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Πρωτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τις σκέψεις και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τη σκέψη και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή να τα διαχειριζόμαστε πιο ήρεμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας, γιατί μας εξασκεί στο να επιστρέφουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις αρνητικές και επαναλαμβανόμενες σκέψεις, όπως το να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάτι δυσάρεστο που συνέβη ή κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Επίσης, η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κυρίως όταν οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με άγχος και υπερβολικές σκέψεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου. Όχι απαραίτητα μειώνοντας τον ίδιο τον πόνο, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει και αντιδράσει αυτόν. Μπορεί ακόμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόλυση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας. Αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και να γνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική ή στον κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μία πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από μία φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

0: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο νομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας. Είναι οι ρίζες της ζωής μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξενύχθησαν στην κούνια μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, έκλαψαν στις δυσκολίες μας, προσευχήθηκαν στο σταυροδρόμι του βίου μας, γονάτισαν για την υπέρβαση των έντονων προβλημάτων μας. Είναι εκείνοι που ανέχτηκαν τις παιδικές μας τρέλες, τις εφηβικές παλινδρομήσεις και ακρότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάβα της ζωής, με τις κατηθευτήριες και στηριχτικές συμβουλές τους, έπαιξαν το ρόλο του ακλόνητου υποστηλώματος στο χτίσιμο της ζωής μας. Αυτόν τον δάκρυ μας στήριξε σε ώρες ψυχικής υπερέντασης. Αυτόν τον χαμόγελο μας γλύκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνουμε τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια αποδιοργάνωσης της προσωπικότητος, η άνοια, η νόσος Αλσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην Αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Βομβαρδισμός του λιμανιού του Πειραιά. Η μεγάλη έκρηξη. Τα δύο αεροπλάνα φεύγοντας τα παίρνουν τα πυρά των αντιεροπορικών και πέφτουν φλεγόμενα κάπου εκεί κοντά, ίσως και στη θάλασσα. Αυτόματα πάβουν τα πυρά, όπως και οι προβολείς που αυλάκωναν τη μαύρη νύχτα με τις φωτεινές πελώριες γλώσσες τον νυχτιάτικο Αττικό ουρανό. Μα από το φλεγόμενο πλοίο λαμποκοπάει ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά. Κορναρίσματα και σφυρίγματα ακούγονται στο λιμάνι και γύρω από το λιμάνι. Εμείς, ύστερα από αυτό το τρομερό θέαμα, αλλά και από την πολλή κούρασή μας από τις 4 μέρες πάνω στο τρένο, την πεζοπορία για να φτάσουμε εδώ, το χορό με τους κριτικούς, όσο και από την αγωνία για τα γερμανικά αεροπλάνα και το τι θα συμβεί, μπαίνουμε μέσα στο κτίριο του στρατόνα, ο καθένας με την παρέα του, πιάνουμε μια γωνιά, ξαπλώνουμε στο πάτωμα και αμέσως από την πολλή κούραση μας παίρνει ο ύπνος. Προτού προλάβουν να ρημουλκίσουν το φλεγόμενο φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, φτάνει η φωτιά στα αμπάρια με τα στιβαγμένα πυρομαχικά και γίνεται η έκρηξη. Η έκρηξη αυτή ήταν τόσο δυνατή που η βοή και τα αέρια έκαναν Πειραιά και Αθήνα να ταρακουνηθούν σαν να είχε γίνει σεισμός πολλών βαθμών Ρίχτερ. Η στρατόνα που μέναμε δεν ήταν και πολύ μακριά από το λιμάνι του Πειραιά. Τα αέρια μας σήκωσαν όρθιους όλους και αρχίσαμε μέσα στο σκοτεινό στρατόνα ζαλισμένοι, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, να πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο. Στο θάλαμο μέσα είχαν πέσει κομμάτια σοβάδες από τους τοίχους και από το ταβάνι, τραυματίζοντας μερικούς ελαφριά. Άλλοι είχαν τραυματιστεί από τα γυαλιά από τα τζάμια των παραθύρων. Όλα τα τζάμια του κτηρίου είχαν γίνει θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα και έξω από το κτίριο. Αλλά αυτό είχε γίνει, όπως μάθαμε σε λίγο και την ημέρα το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, σε Πειραιά, Αθήνα και περίχωρα. Τζάμι, γυαλί δεν είχε μείνει σε κανένα παράθυρο. Όλα θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα στα σπίτια και έξω στα πεζοδρόμια. Τα ρολά των καταστημάτων είχαν γίνει κουρούρες άμορφες και είχαν φτάσει στη μέση της ασφάλτου. Για την ώρα, Αθήνα και Πειραιάς είναι στο σκοτάδι. Βγαίνομαι έξω. Ανεβαίνουμε στην ταράτσα του κτηρίου. Το λιμάνι λαμποκοπά από τις πολλές φωτιές σε πλοία και σε κτίρια που είναι δίπλα στο λιμάνι. Συχνά εξφενδονίζονται σίδερα κατακόκκινα και πέφτουν μακριά. Εκεί που πέφτουν κάνουν κι άλλες μεγάλες ζημιές. Στην ταράτσα δεν μας αφήνουν. Μας κατεβάζουν, μην έχουμε και θύματα από τα δέσποτα αυτά καυτά σίδερα. Αξιωματικοί και λοχίες που είναι εδώ στη στρατόνα μας παρακαλούν να μην περιφερόμαστε έξω από το κτίριο. Εμείς και φοβόμαστε, μα και θέλουμε να δούμε αυτό το φρικτό και επικίνδυνο θέαμα. Από τις 2 η ώρα το πρωί που μας ξύπνησε ο μεγάλος αυτός κρότος δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε και επειδή δεν είμαστε πολύ μακριά από το λιμάνι τα βλέπουμε όλα σαν από πρώτο χέρι. Εν τέλει ξημερώνει. Ένας πυκνός καπνός τα σκεπάζει όλα. Έρχονται 2 ανθιπολοχαγοί, 3 λοχίες και μας λένε να ετοιμαστούμε για να μας συνοδέψουν για το σταθμό Πελοποννήσου. Μας λένε αν ακούσουμε συναγερμό να μην πανικοβληθούμε. Σε κάθε πολυόροφο κτίριο τα υπόγεια είναι καταφύγια. Ένα μαύρο βέλος δείχνει τα καταφύγια. Με τα πολλά η φάλαγγα ξεκινά. Και από όπου περνούμε, τα χτίρια, είτε ψηλά είτε χαμηλά, γυαλί, τζάμι, δεν έχει μείνει ολόκληρο. Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι ακόμα έχουν γεμίσει θρύψαλα γυαλιά από τη μεγάλη έκρηξη. Επίσης και τα ρολά των καταστημάτων, τσαλακωμένα και κουλουριασμένα, βρίσκονται στους δρόμους.

Κάποτε αρχίζουν να μου γκρίζουν οι σιρήνες του συναγερμού. Τρέχομαι κι εμείς στα υπόγεια των μεγάρων που ήταν καταφύγια για το κοινό. Ο συναγερμός αργεί να λήξει. Μα εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στο σταθμό Πελοποννήσου. Οι αξιωματικοί και οι λοχίες μας βγάζουν από τα καταφύγια και αρχίζει πάλι η φάλαγγα να βαδίζει.

Κοντεύοντας το σταθμό Πελοποννήσου, πάλι μου γκρίζουν οι σιρήνες. Ήταν για τη λήξη, αφού ήταν η ίδια βοή με την πρώτη. Ενώ ο κόσμος του Πειραιά έβγαινε από τα καταφύγια, εμείς ορμάμε να μπούμε στα καταφύγια. Γελούσαν και μας έλεγαν: «Έληξε ο συναγερμός, παιδιά, μην μπαίνετε». Άλλη μια γκάφα μας που ήμασταν άβγαλτα χωριατόπεδα. Μερικοί Πειραιώτες βρήκαν την ευκαιρία να μας ηρωνευτούν λέγοντάς μας: «Έτσι θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Φτάνομαι στο σταθμό Πελοποννήσου. Το τρένο είναι έτοιμο. Τα τρένα εδώ, όπως και οι ράγες, είναι μικρότερων διαστάσεων, όπως και τα τρένα από Βόλο για Καλαμπάκα. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Για πολλή ώρα περνάει μέσα από την πόλη. Περνάει και μέσα από την Αθήνα. Περνούμε από το σταθμό Ελευσίνας, μετά από το σταθμό Μεγάρων. Και να, στην κακιά σκάλα. Πράγματι κακιά. Νομίζεις ότι το τρένο θα κατρακυλήσει προς τη θάλασσα. Είναι η θάλασσα του Σαρονικού. Απότομα, λίγο ψηλότερα, ο δημόσιος δρόμος και ψηλότερα η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Καλαμάτας. Είμαστε τόσο μακριά από τον Πειραιά και όμως ο καπνός του λιμανιού φαίνεται. Αυτό μαρτυράει το μέγεθος της καταστροφής. Σε λίγο φτάνουμε στον ιθμό της Κορίνθου, το τεχνητό κανάλι που ενώνει το Σαρονικό με τον Κορινθιακό και κατ' επέκταση το Αιγαίο Πέλαγος με το Ιόνιο, διευκολύνοντας τα μικρού μεγέθους πλοία να μην κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, θέλοντας να περάσουν από το Αιγαίο Πέλαγος στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρόλο που το τρένο τρέχει με την ίδια ταχύτητα, προλαβαίνουμε να δούμε το κανάλι πέρα για πέρα. Σε μικρή απόσταση είναι η πόλη της Κορίνθου. Μέτρια πόλη, αλλά έδρα του νομού Κορινθίας. Από το σταθμό αυτόν μια γραμμή πηγαίνει για την Καλαμάτα μέσω Πατρών. Η άλλη γραμμή πάλι πάει για Καλαμάτα, αλλά μέσω Τρίπολης. Το τρένο μας παίρνει τη γραμμή της Τρίπολης. Κάπου διαβάζω σταθμός Νεμαίας. Θυμάμαι από την αρχαία ελληνική ιστορία ή μάλλον τη μυθολογία πως εδώ ο ήρωας Ηρακλής είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και το δέρμα του το φορούσε πάντα. Λίγο πιο πέρα ο σταθμός Τυμφαλίας. Εδώ ο Ηρακλής είχε σκοτώσει τις όρνηθες με τα σιδερένια ράμφη και πόδια. Και να ο σταθμός του Άργους. Μια όμορφη πόλη μέσα στο κάμπο με τα ωραία αργύτικα πεπόνια. Εδώ μια διακλάδωση της σιδηροδρομικής γραμμής πηγαίνει για τον Ναύπλιο. Αυτή τη γραμμή παίρνει το τρένο μας και σε λίγη ώρα φτάνουμε στην πόλη του Ναυπλίου. Πάνω από την πόλη ένα απότομο βουνό. Στην κορφή διακρίνονται κάτι τείχοι. Άρα θα είναι ο βράχος του Παλαμιδιού, που στην κορυφή του είναι παλιές φυλακές και εδώ έμεινε 2 χρόνια ο μεγαλύτερος ήρωας του 21, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μαζί τον πρώτο ξάδερφό του από τη μητέρα του, το στρατηγό Πλαπούτα. Έτσι είναι, δεν έχω άδικο. Αυτός ο βράχος ήταν το φρούριο του Παλαμιδιού. Εδώ μας περίμεναν αξιωματικοί και λοχίες από τη φρουρά του Ναυπλίου. Μας περίλαβαν αυτοί λοιπόν και μας οδήγησαν στο κέντρο της πόλης. Σε κάτι μεγάλες αποθήκες που τις είχαν διαμορφώσει σαν στρατώνες για μας και είχαν στρώσει σαν ίδια όπου θα κοιμόμασταν. Όσο να σκοτεινιάσει, προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη. Στο κέντρο μια μεγάλη πλατεία με πελώρια δέντρα, κυπαρίσια, πεύκα, φοίνικες, περιπλοκάδες. Σε μια άκρη της πλατείας το μαρμάρινο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου πρωθυπουργού της Ελεύθερης Ελλάδας, με πρωτεύουσα αυτή την πόλη του Ναυπλίου το 1828, που μόλις είχε ελευθερωθεί. Αλλά δυστυχώς, αυτόν τον πρώτο πρωθυπουργό τον δολοφόνησαν οι μανιάτες Μαυρομιχαλαίοι για προσωπικούς λόγους. Στη μέση του δάσους της πλατείας, το μπρούτζινο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πάνω στο μαύρο άτι του, δείχνοντας με το τεντωμένο χέρι του την Κωνσταντινούπολη, και άλλοι πολλοί τοπικοί καπεταναίοι, άλλοι ολόκληροι σε μαρμάρινο άγαλμα, άλλοι μόνο σε πρωτομή. Πάμε στη στρατώνα μας, αποθήκη, και πλαγιάζομαι πάνω στα σανίδια μόνο με τα ρούχα που φοράμε. Κρυώνουμε. Δεν έχουμε ούτε στρώμα ούτε κουβέρτες.

Την άλλη μέρα πάμε στο φρουραχείο και στο στρατολογικό γραφείο. Μας λένε να έρθείτε στις 10 του μηνός που είναι η μέρα της κατάταξής σας και σκορπίζομαι. Πηγαίνω με όλη παρέα, χωριανή και κοντοχωριανή, στην πλατεία να χαζέψουμε, να περάσει η ώρα, αλλά και να ξαναδούμε τα αγάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη. Απέναντι από την πλατεία το δικαστικό μέγαρο με το άγαλμα του δικαστή Πολυζωίδη. Αυτού που όταν οι τότε αρχές μαζί με τους βαβαρούς αντιβασιλείς ήθελαν να δικάσουν το Κολοκοτρώνη παμψηφί σε θάνατο, αυτός ο δικαστής Πολυζωίδης είχε αρνηθεί να συμφωνήσει και να υπογράψει την καταδίκη αυτή για τον Κολοκοτρώνη. Υποχρεωτικά τότε καταδικάστηκαν Κολοκοτρώνης και Πλαπούτα σε ισόβια. Τους είχαν οδηγήσει εδώ στο κάτεργο του Παλαμιδιού και είχαν μείνει μέχρι που τους αμνίστευσε ο Όθωνας όταν ανέλαβε επίσημα το χρήσμα του βασιλιά των Ελλήνων. Μάλιστα τον Κολοκοτρώνη τον είχε κάνει αρχηγό του στρατού του και το γιο του τον Ιωάννη τον είχε κάνει πασπιστή του. Τον Ιωάννη Κολοκοτρώνη, γιατί ήταν όμορφος γεροδεμένος και στις μάχες κατά των Τούρκων είχε δείξει μια γενναιότητα, παρατσούκλι ή ψευδόνυμο τον έλεγαν γενναίο. Μετά από την πλατεία και αφού ευκαιρούμε, πηγαίνομαι και αρχίζομαι να ανεβαίνομαι τα σκαλοπάτια του φρουρίου του Παλαμιδιού. Ήξερα από τη γεωγραφία από το σχολείο ότι τα σκαλοπάτια ήταν 999 και πράγματι τα μετρήσαμε και ήσαν τόσα. Τα χτίρια των φυλακών ερείπια, χορταριασμένα, ραχνιασμένα. Από πάνω τα σπίτια φαίνονται μικρά, τα αυτοκίνητα σαν χελώνες. Διακρίνεται και η πόλη του Άργους, ο κάμπος του και τα διάσπαρτα χωριά του κάμπου. Στη θάλασσα μέσα βλέπουμε και το άλλο φρούριο, το Μπούρτζι. Είναι ολόκληρο σε σκαλιστή πέτρα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε να το περιεργαστούμε. Παλιότερα ήταν και αυτό κάτεργο, φυλακές. Τώρα λένε είναι μουσείο. Κάτω από μας και πάνω από την πόλη είναι το ύψωμα της Ακροναυπλίας. Εδώ είναι σύγχρονες φυλακές και μέχρι σήμερα έχουν φυλακισμένους κομμουνιστές. Γι' αυτό και δεν μας επιτρέπουν ούτε να πλησιάσουμε κοντά σε αυτές. Στην παράλια πόλη έχει καλή προκυμαία, αλλά όχι καλό λιμάνι. Και έρχεται το μεσημέρι. Έχουμε κουραστεί και έχουμε πεινάσει. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μαγειρίο. Ψάχνουμε να βρούμε φτηνά και ό,τι θέλει ας είναι, αρκεί να είναι φτηνό. Τα λεφτά μας είναι λίγα. Την άλλη μέρα, η πρώτη βόλτα μας να ανεβούμε στο φρούριο του Παλαμιδιού, να ξαναμετρήσουμε τα σκαλοπάτια του. Μας βοηθάει ο καιρός και το μάτι μας βλέπει πολύ μακριά. Κατεβαίνομαι ξανά, θαυμάζομαι τα γάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη, του Πολυζωίδη. Μετά στην παραλία, στο ανοιχτό λιμάνι, έχουν πλευρίσει δύο μεγάλα πλοία φορτηγά. Οι γερανοί τους κατεβάζουν γελάδια και βουβάλια. Σίγουρα θα είναι τα ζώα της Θράκης που τον Φεβρουάριο τα επίταξε ο στρατός. Πλησιάζομαι. Ίσως γνωρίσουμε από τα ζώα μας. Μα αυτά είναι τόσο αδύνατα και σκελετωμένα που έχουν γίνει αγνώριστα. Χαζέψαμε πολλή ώρα. Στεναχωρέθηκε πολύ η καρδιά μας, μελαγχόλησε το πρόσωπό μας. Βέβαια δεν αναγνωρίσαμε κανένα δικό μας ζώο, μα όλα μας φαίνονταν πως έμοιαζαν με τα δικά μας. Ναι, ήταν σαν τα γελάδια μας που τα είχαμε σαν τα άτομα της οικογένειάς μας και τα χάσαμε, μας τα πήραν από τα χέρια μας, νομίζω μάσκοπα. Κανένας αστός της πόλης δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο της καρδιάς μας. Αυτό το νιώθουν μόνο όσοι είναι αγρότες, όσοι είναι δεμένοι με τα ζώα του σπιτιού. Όταν αρρώστηνε ένα ζώο τους, όλη η αγροτική οικογένεια έπεφτε σε θλίψη. Το νιώθανε σαν να πονούσαν οι ίδιοι. Αν ψοφούσε ένα ζώο τους, η στεναχώρια σε όλο το αγροτικό σπιτικό ήταν σαν να είχε χάσει ένα άτομο από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους. Όλη η οικογένεια είχε μεγάλο πένθος.

βράδυ στην απέραντη στρατόνα αποθήκη, πάνω στα σανίδια, δίχως τρόμα και κουβέρτα, κουλουριασμένος ο καθένας με τα ρούχα που φορούσε, νοερά ζούσε τα περασμένα στο χωριό του, στους δικούς του, τις τελευταίες στιγμές της αναχώρησής του, μέχρι και τα γελάδια που είδε προλίγου στο λιμάνι. Η κούραση από τις βόλτες στην πόλη μέσα, τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμιδιού, γρήγορα άρχισαν να ακούγονται τα ροχαλιτά μας. Την άλλη μέρα το πρωί ακόμα πήγαμε στο προάβλιο ενός γυμνασίου που μας είχαν πει να βρισκόμαστε. Σήμερα ο μήνας έχει 10. Είναι η μέρα της κατατάξεώς μας πια στο στρατό. Θα μας περάσουν κατά νομούς και έναν ξεχωριστά τα στοιχεία του, ίσως και από γιατρούς. Και θα μας καθορίσουν σε ποιο λόγο τάγμα θα νίκει ο καθένας από μας. Μου φαίνεται πως πρόλαβαν να φωνάξουν ένα νομό, δεν θυμάμαι ποιον. Θα ήταν 11 η ώρα όταν άρχισαν να χτυπούν όλες οι καμπάνες του ναυπλίου. Τι είχε συμβεί? Είχε ειδοποιηθεί το ναύπλιο για συναγερμό που πλησίαζαν γερμανικά αεροπλάνα. Μα αφού κατά κακή τύχη είχαν χαλάσει οι σιρήνες του ναυπλίου, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες για να αναγγείλουν το συναγερμό. Μα εδώ στη συγκέντρωσή μας στο γυμνάσιο αυτό, κάποιος από μας είπε: αφού χτυπούν οι καμπάνες θα έπεσε το τεπελένι στο μέτωπο της Αλβανίας. Και είχαν αρχίσει όλοι παρέα μαζί να φωνάζουν «Ζήτω, έπεσε το τεπελένι». Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, χιλιάδες που ήμασταν στο γυμνάσιο αυτό, ξεσηκώσαμε τον κόσμο με τα «Ζήτω» μας. Βγήκε ένας αξιωματικός στον μπαλκόνι του κτηρίου να μας κάνει νόημα, ασφαλώς λέγοντάς μας να διαλυθούμε. Μα από τις χιλιάδες ζητοκραυγές κανένας δεν άκουσε τι έλεγε ο αξιωματικός. Νομίζαμε ότι έβγαζε λόγο για την νίκη στο τεπελένι και δώστου και φωνάζαμε «Ζήτω». Ο αξιωματικός με τα χέρια μας έκανε νόημα να διαλυθούμε. Μα εμείς τίποτα, συνέχεια φωνάζαμε «Ζήτω», ώσπου φάνηκε το αεροπλάνο. Τότε εμείς αρχίσαμε να σκορπάμε δεξιά και αριστερά στην κόντινη δασόδη περιοχή. Πέρασε πολλή ώρα να ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες για τη λήξη του συναγερμού. Και να ξαναχτυπάνε. Συγκεντρωνόμαστε πάλι στο προάβλιο του γυμνασίου. Βγαίνει ένας αξιωματικός στο μπαλκόνι και μας λέει: να μην ξαναρθείτε εδώ στο προάβλιο του γυμνασίου ούτε το απόγευμα ούτε αύριο, αλλά στις 9 η ώρα το βράδυ να είστε όλοι στους στρατώνες σας που έχετε τα πράγματά σας. Το μεσημέρι θα φάτε πια από καζάνι που έχουμε ετοιμάσει για σας. Πράγματι, το μεσημέρι μας έδωσαν καραβάνα, κουτάλι, πιρούνι και φάγαμε στρατιωτική φασολάδα. Το απόγευμα ανεβαίνουμε και πάλι στο κάστρο του Παλαμιδιού να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα, βλέποντας κάτω την πόλη και πολύ μακριά το Άργος και τα σπαρμένα χωριά στο μεγάλο κάμπο του Άργους. Το βράδυ, αφού πια κουραστήκαμε, προτού γίνει η ώρα 9, είμαστε στους στρατώνες μας με τα πράγματά μας. Κάποια στιγμή μπαίνουν πολλοί αξιωματικοί μαζί. Μας χαιρετούν και μας λένε να σταθούμε όρθιοι, ο καθένας στη θέση που έχει για κρεβάτι. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαμε τι βαθμό φέρει κάθε αξιωματικός. Μας μετρούν. Όταν συμπληρώνεται ομάδα, ορίζουν κάποιον ομαδάρχη. Μετά, μόλις συμπληρώνεται δημιουργία, φωνάζουν έναν ανθιπολοχαγό και του παραδίδουν τη δημιουργία του. Και όταν συμπληρώνεται λόχος, φωνάζουν ένα λοχαγό και του παραδίδουν το λόχο του. Επειδή στην αποθήκη ήμασταν ο καθένας παρέα με τους χωριανούς του και με τους κοντοχωριανούς του, στη δημιουργία μας ήμασταν σχεδόν όλοι από τα χωριά Νεοχειμώνιο, Σαγίνη, Σάκος, Νεοχώρη και Ινόη. Μόλις τελειώνει αυτή η διαδικασία, οι αξιωματικοί μας λένε: από αυτή τη στιγμή, όπου και να πάτε, θα πάτε με τη δημιουργία σας, με το λόγο σας, και για συσίτιο και για τις ασκήσεις. Μας δίνουν και σακίδιο. Την άλλη μέρα το πρωί προσκλητήριο. Μετά τριάδες καταδημιουργίες πηγαίνουμε για τσάι. Μας δίνουν και ψωμί. Με τα πολιτικά, όπως είμαστε, ο κάθε δημιουργίτης κάνει στη δημιουργία του θεωρία για τα διακριτικά του βαθμού του κάθε αξιωματικού. Από δεκανέα, λοχεία, επιλοχεία, ανθυπασπιστή, ανθυπολοχαγό, υπολοχαγό, λοχαγό, ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη, μέραρχο, υποστράτηγο, τότε δεν είχε ταξίαρχο. Ο υποστράτηγος και ο αντιστράτηγος λέγονται στρατηγοί. Και οι 12 συγχωρήσεις.

Γιάννη μου, ανήκουμε στη δεύτερη δημιουργία με Δημηρίδη τον Ανθιπολοχαγό Τάκη Εμμανουήλ από τη Μυτιλίνη και στον 26ο λόχο με Λοχαγό τον Χαντράκη και στο 7ο τάγμα Ηρακλείου με ταγματάρχη τον Μπετινάκη. Την άλλη μέρα, 12 Απρίλη, μετά το τσάι και το προσκλητήριο, με τα πολιτικά όπως είμαστε, τριάδες μας πάνε πίσω από την πόλη και πίσω από την ακροναυπλία. Μας κάνουν για πολλή ώρα σουηδική γυμναστική και μετά θεωρία για τα καθήκοντα του Σαλαμάρχη, τους σκοπούς στην πύλη, τους σκοπούς σε αποθήκη πυρομαχικών, σε φυλάκια και σε φυλακές. Οι αξιωματικοί δεν μας λένε τίποτα για τα μέτωπα της Αλβανίας και της Μακεδονίας, το Μπέλες και το Ρούπελ. Μα τα βράδια στη Βόλτα, πολλοί από εμάς ρωτούνε τους πολίτες. Πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να μας πουν την αλήθεια. Μα είναι και πολλοί που χωρίς να τους ρωτήσεις, σε ρωτάνε από ποια μέρη είστε. Και όταν τους λες Θράκη, σου λένε «Τη Θράκη οι Γερμανοί την κατέλαβαν, αφού μπήκαν και στη Θεσσαλονίκη και προχωρούν προς την Αθήνα». Επίσης, τα βράδια η φιλαρμονική του Δήμου του Ναυπλίου γυρίζει στους δρόμους της πόλης, παίζοντας διάφορους πατριωτικούς σκοπούς για να ενθαρρύνουν τον κόσμο.

Την άλλη μέρα, 13 Απρίλη, μας δίνουν θερινή στρατιωτική στολή. Τη φοράμε γεμάτη περηφάνεια που επιτέλους μοιάσαμε πια σε στρατιώτες. Όταν περνούμε μέσα από την πόλη τραγουδάμε κιόλας. Όπλα δεν έχουμε ακόμα. Τα βράδια όταν γίνεται συναγερμός, υποχρεωτικά μας βγάζουν όλους από τους στρατώνες και μας οδηγούν στην παραλία έξω από την πόλη. Το κρύο είναι ανυπόφορο, μα είμαστε πια στρατιώτες, πρέπει να πειθαρχήσουμε. Ο αέρας της θάλασσας είναι πολύ κρύος. Σήμερα 15 Απρίλη παραδίνουμε τη θερινή στολή και παίρνουμε χειμερινή. Τώρα μας δίνουν και χλένη. Αυτή τα βράδια κάπως μας ζεσταίνει. Την άλλη μέρα, 16 Απρίλη, μας δίνουν όπλο, ζωστήρα και ξύφος. Παλάσκες, γυλιό και κράνος δεν μας δίνουν. Πηγαίνουμε στον τόπο των γυμνασίων. Εκεί μας κάνουν λίγη οπλασκία. Επόμου, παραπόδα, παρουσιάστε. Την άλλη μέρα, 17 Απρίλη, με τα όπλα επόμου περνούμε μέσα από την πόλη για να πάμε στον τόπο των ασκήσεων. Ο κόσμος μας χειροκροτάει και εμείς καμαρώνουμε, που μοιάσαμε τώρα περισσότερο με στρατιώτες. Στην αρχή σουηδική γυμναστική και μετά πάλι τα επόμου παραπόδα παρουσιάστε και λίγη σκοποβολή.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήρθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως η λίτρας εκατόν. Έλαβον νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ήν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν.

σε τον αναβαλόμενον, το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου, συν Νικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων, ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν, ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον, θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερήγνητο ναού το καταπέτασμα, αλιδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον, πως εκειδεύσω Θεέ μου, ή πως συνδώ συνηλήσω, ποιες και εσύ δε προσάψω τον σόν ακύρατον σώμα, η ποια άσματα μέλψω της η εξόδο ηχτήρμων, μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συν τη αναστάση κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το προσκύνημά μας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κατεβαίνοντας από τον φρικτό Γολγοθά, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη μας εκπομπή, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση μας προκαλεί ρίγη συγκινήσεως, αφού είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όταν πήραν την άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν τον Ιησού, αποκαθήλωσαν το σώμα του, το άλυψαν με αρώματα και το ενταφίασαν σε κενό μνημείο. Ο λεγόμενος λίθος του μυρισμού, πάνω στον οποίο έγινε η προετοιμασία για την ταφή του Παναχράντου σώματος του Κυρίου, είναι ένα μέρος του φυσικού βράχου, τμήμα του οποίου αρχικά μεταφέρθηκε στην Έφεσο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός το τοποθέτησε στο παλάτι του και κατόπιν κοντά στον τάφο του στη Μονή Παντοκράτορος. Το κομμάτι από τον υπόλοιπο λίθο έμεινε κατά την παράδοση στην αρχική του θέση και καλύφθηκε με μάρμαρο για να μην το σπάνε και παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Το σημερινό μάρμαρο χρονολογείται από το 1810 μετά Χριστόν, διότι το παλιό συνετρίβει τον καιρό του εμπρισμού του ναού, όταν έπεσε από ψηλά μια κολόνα πάνω σε αυτό. Γύρω του φέρει την επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσσας και αρώμαση εν μνήματι κενό κι δεύσας απέθετο». Δεξιά και αριστερά του χώρου της αποκαθήλωσης υπάρχουν 6 μανουάλια. Από αυτά, 2 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 2 στους Ρωμαιοκαθολικούς και 2 στους Αρμενίους. Επάνω από τη μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, 1 στους Αρμενίους, 1 στους Λατίνους, 1 στους Κόπτες και 1 στους Σιροϊακοβίτες. Το ψηφιδωτό που βλέπει ο προσκυνητής πάνω από το προσκύνημα και απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμό και τον ενταφιασμό, είναι έργο του έτους 1993 μετά Χριστόν και έγινε με φροντίδα του Πατριάρχη Διοδόρου. Δεξιά από τον λίθο της αποκαθήλωσης, πάνω στον τοίχο, σε μαρμάρινη πλάκα, είναι γραμμένη η Ευαγγελική περικοπή, η σχετική με την αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει στους Ορθοδόξους.

διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει μην το λίθον εχ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησα. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε νημήν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ.

το Άγιο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Φεύγοντας από την Αγία Αποκαθήλωση, κατευθυνόμαστε προς τον Πανάγιο και Ζωοποιό Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρίσκεται σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ροτόντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο. Έχει διάμετρο 19,30 μέτρα και στηρίζεται σε 18 κολοσιαίους πεσούς, χτισμένες τετράγωνες κολόνες δηλαδή. Το Άγιο Κουβούκλιο είναι μεγαλοπρεπέστατο από κιτρινοπό μάρμαρο και έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 5,5 μέτρα. Ο αρχικός τάφος, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ήταν λαξευμένος σε βράχο όπως τα τότε Ιουδαϊκά μνημεία. Μετά την αποκάλυψή του από την Αγία Ελένη, λαξεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει ανεξάρτητος από τη βραχώδη πλαγιά που βρισκόταν αρχικά και η οποία ισοπεδώθηκε ώστε να διευκολυνθεί η ανέγερση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διάφορες πηγές περιγράφουν ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν αρχικά μέσα σε κλειστό προστατευτικό οικοδόμημα. Μέχρι την καταστροφή του ναού από τον Αλ-Χακίμ, ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να είχε διατηρήσει τη μορφή που περιγράφουν πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, ότι βρισκόταν δηλαδή στο μέσο μεγάλου πλατώματος και ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο και σκεπαζόταν από περίτεχνο κυβόριο. Με την προαναφερθήσα καταστροφή του 11ου αιώνος, ο βράχος ισοπεδώθηκε και το κυβόριο καταστράφηκε. Μετά ανακαινίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο, τον Μονομάχο, ο οποίος γύρω από τον Πανάγιο Τάφο έκτισε επίμικες οικοδόμημα. Η σημερινή μορφή του Παναγίου Τάφου είναι από το 1810. Η πυρκαγιά του 1808 κατέστρεψε την παλαιότερη κατασκευή που προστάτευε τον τάφο και το γένος των Ελλήνων ανοικοδόμησε το Ιερό Κουβούκλιο και το επένδυσε με ερυθρόλευκες πλάκες. Στην πρόσωψη και πάνω από τη δίφυλη πόρτα από την οποία μπαίνουμε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου υπάρχει σε λευκό μάρμαρο 1x0,80 μια ανάγλυφη παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου με αργυρεπή χρυσή επένδυση. Στο πάνω μέρος της παραστάσεως υπάρχει επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες, η ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τη αφάτο σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». Πιο πάνω, σε τριγωνικό πλαίσιο, είναι το μάτι του Θεού, οφθαλμός ως τα πάνθ ορά, και η χτιτορική επιγραφή «Ανοικοδομήθην το θείον κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου όλων εκ θεμελίων διελαίους των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριαρχίας κυρίου Πολυκάρπου εν έτη 1810 μετά Χριστόν κατά μήνα Μάρτιον». Στο κατόφλι της μοναδικής θύρας υπάρχει επιγραφή με το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε και κατασκεύασε το Ιερό Κουβούκλιο. Τι γράφει η επιγραφή? «Βασιλικού αρχιτέκτονος Κομνηνού Κάλφα». Υπάρχουν επίσης και άλλες επιγραφές σχετικές με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του Ιερού Κουβουκλίου. Η είσοδος του Κουβουκλίου έχει στρωθεί με πλάκες άσπρες, μαύρες και πορφυρές. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν καθίσματα
από λευκοπράσινο μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη 12 κανδύλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, που ανήκουν στους Ορθοδόξους, τους Λατίνους και τους Αρμενίους. Επίσης, μπροστά στο Ιερό Κουβούκλιο υπάρχει μια μεγάλη καντήλα που ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχουν ακόμη και περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια με την επιγραφή «Χτίμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Επίσης, υπάρχουν δεξιά και αριστερά 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, τα οποία ανήκουν εξίσου στους Ορθοδόξους, Λατίνους και Αρμενίους. Στο μέσο της πρόσωψης και πάνω από τις καντήλες βλέπουμε δύο αγγέλους που βαστάζουν βασιλικό στέμα, ενώ δεξιά και αριστερά, μέσα σε ορθογώνια χαραγμένα πλαίσια, διαβάζουμε τις ακόλουθες επιγραφές. «Είναι απάντες οι πιστοί, το ζωοδόχο μνήμα σε προσκυνόμεν, τέθαπτε γάρ εν σύ και γίγερτε Χριστός όντως ο Θεός ημών. Ή των σωμάτων την έγερσιν αθετήσαντες προς τον Χριστό εισελθόντες μνήμα, διδαχθείτε ότι νενέκροτε και γίγερτε πάλιν εις άρξ του ζωοδότου εις πίστοσιν έσχατης Αναστάσεως ειν ελπίζομαι». Η δεύτερη επιγραφή γράφει τα εξής: «Εν εσάτωσαν έθνη και λαοί Χριστών των Θεών ημών, των εκκησίους δι' ημάς σταυρών υπομείναντα και εν το άδει τριημερεύσαντα και προσκυνήσάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα τα του κόσμου πέρα». Στην πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου, μεταγενέστερα, οι μεν Λατίνοι πρόσθεσαν μία ελαιογραφία της Αναστάσεως με 7 μεγάλες καντήλες και οι Αρμένοι, κάτω από την ανάγλυφη εικόνα που προαναφέρθηκε, έχουν τοποθετήσει ανάλογη παράσταση και 12 μικρότερες καντήλες που καλύπτουν μέρος των παλαιών ελληνικών επιγραφών. Από την πυρκαγιά του 1808 σώθηκε η παλαιότερη ξύλινη και διακοσμημένη με σεντέφι θύρα της εισόδου και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο. Η σημερινή θύρα που κλείνει την είσοδο του Κουβουκλίου έχει 2 αργυρά περίτεχνα ρόπτρα στα οποία έχουν χαραχτεί οι επιγραφές: «Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελέους στα δεξιά και στα αριστερά και επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίους».

Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στον προθάλαμο, όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου, παρεκκλήσει των Αγγέλων, και στον κυρίω θάλαμο, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Άγιος Λίθος ή παρεκκλήσει του Αγγέλου, λοιπόν. Στο κέντρο του προθαλάμου, που είναι ισόπλευρος τετράγωνος χώρος, 3,23 μέτρα κάθε πλευρά, βρίσκεται σε ειδική μαρμάρινη θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι 0,29 επί 0,29 μέτρα από το λίθο, πάνω στον οποίο, κατά την Ευαγγελική περικοπή, καθόταν ο άγγελος που ανήγγειλε στις μυροφόρες την Ανάσταση του Κυρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές της τραπέζης υπάρχει η επιγραφή «Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού απεκύλησεν το λίθον από τις θύρας του μνημείου». Πάνω από την κολόνα του Αγίου Λίθου κρέμονται 15 κανδύλες. Από αυτές, 5 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 5 στους Λατίνους, 4 στους Αρμενίους και 1 στους Κόπτες. Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου υπάρχουν 2 εγωειδείς τρύπες, από τις οποίες ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μεταδίδει το Άγιο Φως στους πιστούς. Από τα δεξιά το παίρνουν οι Ορθόδοξοι και από τα αριστερά οι Αρμένοι. Η θύρα που οδηγεί προς το θάλαμο του Παναγίου Τάφου είναι μια μικρή πόρτα που έχει ύψος 1,33 μέτρα και πλάτος 0,66 εκατοστά. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου και πάνω της έχουν σκαλιστεί 2 σαλπίζοντες άγγελοι με ενεπίγραφο ηλιτάριο όπου διαβάζονται τα ακόλουθα. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος. Στο πάνω μέρος έχουν σκαλιστεί ο λίθος και οι μυροφόρες αριστερά, αλλά και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεξιά, ενώ τα πρόσωπα ταυτίζουν οι ακόλουθες επιγραφές: Μαρία Ιακώβου Σαλόμη, Μαρία Μαγδαληνή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Σε πτυχωτή ταινία έχει χαραχτεί η εξής επιγραφή: «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε το ζώντα ενεκρής, ανέστη ο Κύριος». Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Ο δεύτερος χώρος του Ιερού Κουβουκλίου αποτελείται από ένα λαξευμένο στο βράχο ορθογώνιο θάλαμο. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 2,07 μέτρα και πλάτος 1,93 μέτρα. Τα τυχώματα έχουν καλυφθεί από ορθομαρμάρωση. Το καθεαυτό σημείο που ετάφει ο Κύριος βρίσκεται στο βόρειο μέρος του θαλάμου. Είναι καλυμμένο με 2 λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο για να προστατεύεται, μήκος 2 μέτρα, πλάτος 2,20 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα. Στον τοίχο, πάνω από τον τάφο του Κυρίου, υπάρχει ανάγλυφη η Παράσταση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος πλαισιώνεται από 2 αγγέλους στη βάση και 2 πάνω που κρατούν στέμα, ενώ εκατέρωθεν υπάρχει η επιγραφή: «Τι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, ζητείτε των Εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Στην κορυφή κρέμονται 43 κανδύλες που ανήκουν 13 στους Ορθοδόξους, 13 στους Ρωμαιοκαθολικούς, 13 στους Αρμενίους και 4 στους Κόπτες. Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει μαρμάρινο γύσο με την ακόλουθη επιγραφή: «Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελιν υμνούσι εν ουρανείς, και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει». Δεξιά της εικόνας της Αναστάσεως που αναφέρθηκε
οι Λατίνοι έχουν τοποθετήσει δική τους ανάγλυφη εικόνα και οι Αρμένοι μια δική τους ελαιογραφία. Στο υψηλότερο σημείο του θόλου υπάρχει η επιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέχτηκε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Στον Πανάγιο Τάφο γίνεται καθημερινά από τους Ορθοδόξους Θεία Λειτουργία που αρχίζει στις 11 μετά Μεσημβρίας και τελειώνει στις 2 μετά Μεσημβρίας. Στην περίπτωση αυτή ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται σαν Αγία Πρόθεση μόνο από τους Ορθοδόξους. Ακίμητος Αγιοταφίτης Φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρών, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Στον Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι. Αν και έχουν δικαιώματα στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η θέση των Ορθοδόξων και είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το ζωοδόχο σου τάφο, παρεστώτες η ανάξη, δοξολογίαν προσφέρομαι τη αφάτο σου εσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ημών. Ότι σταυρών κατεδέξω και

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

15 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν τη Αντιοχία Εκκλησίας, του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου, επισκόπου Εδέσης Συρίας, του Οσίου Πατρός ημών Σαβίνου, επισκόπου Κύπρου, του Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου Κτήτορος της Μονής των Περιστερών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Αγίου Ιωάννου, επισκόπου Σουζντάλ, Ρωσίας.

Ο Χριστιανός, πάνω απ' όλα τα ονόματα και τις κοινωνικές θέσεις, έχει την χριστιανική του ιδιότητα που είναι το υπερπάν όνομα. Αυτό δηλώνει και ο Άγιος Λουκιανός με την απολογία του ενώπιον του Αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λουκιανός έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν γιος ευσεβών γονέων. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε και τους δύο γονείς του. Τότε ο μικρός Λουκιανός βρήκε παρηγοριά κοντά στο σοφό διδάσκαλό του, τον Μακάριο, που ήταν και πρεσβύτερος. Μόλις μεγάλωσε, μοίρασε όλη την περιουσία του στους πτωχούς και πήγε στην Έδεσσα για να παρακολουθήσει από κοντά την πνευματική εργασία του διδασκάλου του, ο οποίος ήταν φημισμένος διδάσκαλος και είχε εκεί σχολή. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και έζησε εκεί πολλά χρόνια σε αυστηρή άσκηση. Με όλα τα μεγάλα του εφόδια, έπειτα έρχεται στην Αντιόχεια, όπου ίδρυσε μία θεολογική σχολή. Η Εκκλησία της Αντιόχειας τον κάλεσε και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, όπου πλέον παράλληλα με την διδασκαλία είχε και ιερατικά καθήκοντα. Ενίσχυε και στήριζε τις ψυχές των χριστιανών και παράλληλα έγραφε επιστολές για να φωτίζει και να βοηθεί. Αυτό όμως το πολύπλευρον έργο του κίνησε το φθόνο των ειδωλολατρών αλλά και των αιρετικών. Έτσι κάποιοι αιρετικοί ήρθαν στις αρχές και κατήγγειλαν τον Λουκιανό για την χριστιανική του δράση. Ο ηγεμόνας της Αντιόχειας ενημέρωσε τον Αυτοκράτορα Μαξιμίνο Δάια, ο οποίος διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν στην Νικομίδια. Συνελήφθη και δέσμιος οδηγήθηκε στην Νικομίδια. Αλλά από όπου όμως περνά δεν πάβει να κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Λόγω των αρετών του, ο Άγιος είχε γίνει τόσο ανώτερος από την φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλης, ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπολείπους παρέμενε αθέατος. Όπως σημειώνει ο βιογράφος του, ακτινοβολούσε τόσο το πρόσωπο του Αγίου από θείο φως, ώστε συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του για να βεβαιωθούν ως προς την αλήθεια των λόγων του. Η φήμη για τα ξεχωριστά αυτά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον Αυτοκράτορα, γι' αυτό και ζήτησε αμέσως να δει τον Άγιο. Τότε κάποιοι σύμβουλοί του τον συμβούλευσαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου, κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός, διότι το πρόσωπό του είχε μία παράδοξη ακτινοβολία. Μετά τη συμβουλή αυτή, ο Αυτοκράτορας φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπον τον Άγιο Λουκιανό. Γι' αυτό, όταν κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί ενώπιόν του, έβαλε ανάμεσά τους μία κουρτίνα για να μην βλέπει το πρόσωπο του Αγίου. Ο Άγιος απολογήθηκε με λόγια απλά, αλλά δυνατά.
Γρήγορα ο αυτοκράτορας αντιλαμβάνεται ότι με κανένα τρόπο δεν κατόρθωνε να κλονίσει τον Άγιο από την πίστη του στο Χριστό. Απογοητευμένος τότε διέταξε αφού τον βασανίσουν, έπειτα να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στη φυλακή. Οι στρατιώτες αφού τον βασάνισαν, τον έκλεισαν στη φυλακή χωρίς φαγητό και νερό. Οι στρατιώτες μάλιστα για να επιτείνουν το μαρτύριό του, σοφίστηκαν και το εξής πονηρό τέχνασμα. Δίπλα στο κελί της φυλακής έψιναν κρέατα και με την ευωδία του ψητού τον προκαλούσαν να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος καρτερικά υπέμεινε χωρίς να ενδώσει στο ελάχιστο. Έπειτα από μερικές ημέρες εξαντλημένον τον οδήγησαν και πάλι στο δικαστήριο να απολογηθεί. Ο ιερός Χρυσόστομος εγκομιάζοντας τον Άγιο λέγει: όταν ο βασανιστής του είδε ότι τίποτα δεν κερδίζει με τα βασανιστήρια, τότε του απίφθινε συνεχείς ερωτήσεις. Αλλά ο Λουκιανός σε κάθε ερώτηση αποκρινόταν με την ίδια στερεότυπη φράση: «Χριστιανός ημί». Γιατί πάνω από όλα τα ανθρώπινα, ο Άγιος είχε βάλει την χριστιανική του ιδιότητα. Με έναν απλό λόγο, με αυτόν εδώ το λόγο, «Χριστιανός ημί», χτυπούσε το κεφάλι του διαβόλου. Η θαραλέα του απάντηση εξόργησε τους δικαστές που τον οδηγούν πάλι στη φυλακή, όπου καρτερικός υπέμεινε το αργό του μαρτύριο. Εδώ στη φυλακή τέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του Θεία Λειτουργία, έχοντας ως Αγία Τράπεζα το μαρτυρικό του σώμα. Οι ειδωλολάτρες μετά από μέρες ήρθαν να διαπιστώσουν το θάνατό του, αλλά ξαφνιάστηκαν μόλις τον είδαν ζωντανό. Για να κάνουν το μαρτύριό του ακόμα πιο οδυνηρό, έβαλαν μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα καταφρόνησε και κάθε φορά που τον παρακινούσαν να φάει, απαντούσε: «Χριστιανός ημί». Την τρίτη φορά μετά την απάντηση «Χριστιανός ημί», πράος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο Άγιος Λουκιανός λοιπόν έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένος και διψασμένος, για να τα ανοίξει στον ουρανό μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα την οποία υποσχέθηκε ο Κύριος για τους πιστούς μαθητές του. «Καγώ διατίθεμαι ημίν, καθώς διέθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Επιστροφή στους ιερούς κανόνες σημαίνει κατά τον Άγιο Γέροντα και επιστροφή στην δικαιοσύνη. Νόμος, ο υπάρχον εις τον αιώνα. Γι' αυτό, αναλύοντας τον 20ο κανόνα της εναντιοχίας συνόδου, επισημαίνει ότι η απόδοση δικαιοσύνης από την Ιερά Σύνοδο οφείλει να απονέμεται με ακρίβεια, σοφροσύνη και ισότητα σε όλα τα μέλη τα αποτελούντα τον Ορθόδοξο κλήρο, ασχέτως βαθμού και θέσεως. Κατά ταύτα, ο αφορισμός, το ισχυρότερον όπλον της Εκκλησίας μας, ως μέσον απονομής δικαιοσύνης και αφυπνισμού των ενόχων, όπως σοφά επεξηγεί ο βαθύς ερμηνευτής των Ιερών Κανόνων, Άγιος Γερβάσιος, δεν χρησιμοποιείται πλέον από την Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, αφού το κακό κατέστη ασίδωτο και ατιμώρητο, κυριαρχεί θλιβερή αταξία και φοβερή έκκληση των ηθών, όπως διαφαίνεται μέσω όλων των εκφράσεων και εκφάνσεων της ζωής των Ελλήνων. Η ολιγορία της Εκκλησίας επ' αυτού καυτηριάζεται εντόνως από τον αγνότηρητή του νόμου του Θεού. Με πικρία διαπιστώνει ότι ο μόνος που δεν κινείται όσο πρέπει και επιβάλλεται είναι ο φρουρός και θεματοφύλακας των θείων και ιερών κανόνων, η διοικούσα Εκκλησία, στην οποία και η ίδια η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα του να είναι προστάτης και φρουρός των καλών ηθών. Την ακινησία και έμεση αποδοχή της καταπατήσεως των ιερών κανόνων, ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος ανιδιοτελώς και ολοκληρωτικά αγάπησε εξ όλης καρδίας τον Θεό και τα Άγια προστάγματά του, βλέπει και στο γεγονός ότι η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί ένα από τα ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα πνευματικά όπλα της, εκείνο της αποκοπής από το εκκλησιαστικό σώμα, κάθε παραβάτη ή αντάρτη. Και αυτό γιατί ουδέποτε έσχε το ηθικόν σθένος να επισύσει την απειλήν αυτήν. Όπως υπογραμμίζει, η Οικουμενική Σύνοδος δεν συνιστά, ουδέ παρακαλεί, αλλά διατάσσει και παραγγέλει εν πνεύματι Αγίο τους ποιμένας της Εκκλησίας να αποκόπτουν προς σοφρονισμό και επίγνωση του αμαρτωλού αλλά και των άλλων μελών της Εκκλησίας κάθε παρήκο των θείων προσταγμάτων. Αλλά η Εκκλησία αδρανεί. Μήπως έπαυσε να ακούει και να βλέπει η Εκκλησία? Πόσο δικαιώθηκε ο προφητικός άνδρας? Πόσο αποδείχθηκε δίκαιη η κρίση του? Πόσο κατάφορα γκρεμίστηκαν οι κατηγορίες ότι τάχα ήταν αυστηρός και απόλυτος? Δυστυχώς, η σημερινή ηθική κατάπτωση του ελληνικού λαού καταδεικνύει το βάθος της πνευματικής απολίας στην οποία έχει εκπέσει.

Οι ιεροί κανόνες. Η δυναμική γραφίδα του Αγίου Γερβασίου μας οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της Ορθοδόξου Συνειδήσεως και ταυτότητός μας. Χαρακτηριστικός ο λόγος του. Αλλορθοδοξία καθημάς, ουδέν έτερον είναι η μη, οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Τους ιερούς κανόνες διατρανώνει ως θεμέλια της Ορθοδοξίας και προτρέπει. Ακατάπαυστος έδι να είναι η προσπάθεια δια την θεμελίωσιν εκάστης χριστιανικής γενεάς επί των κανόνων. Πόσο θα θρηνούσε σήμερα ο Άγιος Πατήρ όταν θα διεπίστωνε την ικτρά καταπάτηση των ιερών κανόνων και άρα το ξεθεμελίωμα της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε κήρυτε ότι οι ιεροί κανόνες έχουν αιώνιον κύρος, κάτι το οποίο μπορεί ο σύγχρονος ποιμήν να αντιληφθεί αν μελετήσει σωστά και σε βάθος αυτούς. Καταδικάζει δε το νεότερον πνεύμα, το οποίο ψιθυρίζει ότι οι κανόνες εγγράφησαν για την εποχή εκείνη. Διαπιστώνει επίσης πόση απόσταση χωρίζει τον κοσμικό φρονα κλήρων από την αποστολική εποχήν. Θεωρεί ότι είναι μάτι η προσπάθεια επιλύσεως των οποιονδήποτε εκκλησιαστικών θεμάτων, αν δεν στηρίζεται σε αυτήν, στην γεραρά βάση των ιερών κανόνων, και επιμένει ότι η διαιώνιση και η επιπλοκή των προβλημάτων που ενσκύπτουν σε κάθε εποχή έχουν την αιτία τους ακριβώς σε αυτό. Και δικαίως διερωτάται ο δίκαιος ποιμήν, πώς εργαζόμαστε στην οροφή ενώ σύονται τα θεμέλια, πώς περιμένουμε την ευλογία του Θεού για μια εργασία όταν αγνοούμε τους βασικούς νόμους των μεγάλων πνευματικών θεμάτων. Προσαρμόζει στα εκκλησιαστικά πράγματα το χωρίο, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν, και θεωρεί ως πρώτα τα υπό των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων θεσπιθέντα και παραδοθέντα ημίν. Το γνήσιο πατερικό εκκλησιολογικό πνεύμα του Αγίου Γερβασίου εκπηγάζει από όλα τα γραφόμενα σε αυτή την ενότητα. Τονίζει ότι εκκλησιαστικάς μεταρρυθμίσεις μόνον η Αγία Οικουμενική Σύνοδος δύναται να επιφέρει.

Εφικτή η μεταρρύθμιση. Ο όρος μεταρρύθμιση λαμβάνει με την πατερική γραφίδα του Αγίου μας την αληθινή του έννοια και σημασία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις επικρατούσες σημερινές οικουμενιστικές ασχημίες. Υποστηρίζει δηλαδή ότι όταν λέγει μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την επιστροφή στην Αγία Γραφή και στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Σχολιάζοντας την έκριθμη εκκλησιαστική κατάσταση, παρατηρεί ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπή από την γραμμή των Ιερών Κανόνων. Δίνει το σύνθημα της σωτηριώδους επιστροφής στις πηγές της σωτηρίας, λέγοντας «Ο πίσω εις τους πατέρας και εις την Ορθοδοξίαν εκείνων» είναι το σύνθημα της σωζούσης επιστροφής «Ιν λέγομεν μεταρρύθμισιν». Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση. Η πλήρης εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, η εντελής απονομή δικαιοσύνης, η παραδειγματική και άμεση τιμωρία των ενόχων, αλλά και η βράβευση των πιστών, αποτελούν βασικά στοιχεία της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής πορείας και ζωής. Και πάλι διαφαίνεται το ακρεφνές εκκλησιολογικό του φρόνημα, καθώς τονίζει ότι υπό την ηγεσία της διοικούσης εκκλησίας οφείλουμε να χωρίσουμε ο πίσω εις τους πατέρας και τους κανόνας. Διαπιστώνεται όμως ότι για την επιτυχία των ανωτέρων χρειάζεται βαθυτάτη πίστης, χριστιανικός ηρωισμός, αγία αυταπάρνησης. Όλα αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Οπότε, καταλήγει συμπερασματικά ο σοφός Ανήρ, εν ή λόγω ανάγκη αποστολικών ανδρών. Με πόση ακρίβεια ανεβρίσκει ο Άγιος Γερβάσιος την αιτία όλων των κακών και την εντοπίζει στην έλλειψη αξίων κληρικών. Προτρέπει λοιπόν να αλλιεύονται και να επιστρατεύονται από την Εκκλησία οι ανώτατοι αξιωματούχοι αυτής με τον ίδιο τρόπο που αλλιεύτηκαν και επιστρατεύτηκαν οι Αμβρόσιοι, οι Βασίλειοι, οι Χρυσόστομοι. Και αυτό γιατί μόνον έτσι θα βρούμε άνδρες με αποστολικό φρόνημα, οι οποίοι θα ανανεώσουν την δόξα του χρυσού αιώνος της Εκκλησίας, εφαρμόζοντας τους ιερούς κανόνες. Διέβλεπε αφενός ότι η απραξία των τοπικών εκκλησιών αποτελεί φραγμό για την επίλυση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αφετέρου, ότι η αθέτηση των ιερών κανόνων καθιστά αδύνατη και προεξοφλεί την αποτυχία μιας μελλοντικής Οικουμενικής Συνόδου, η οποία δεν θα συγκληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε δίκαιο όταν περιμένουμε την λύση όλων των προβλημάτων από την μέλουσα Οικουμενική Σύνοδο, την οποία 12 αιώνες περιμένει η Ορθοδοξία. Και εφόσον ήδη αθετήθηκαν οι κανονικές αποφάσεις των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων, προεξοφλείται το αδύνατο της συγκλήσεώς της. Μάλιστα προτείνει επ' αυτού να φροντίσει η κάθε αυτοκέφαλη τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία να νοικοκυρεύσει τα του οίκου της σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, ώστε η σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου να την βρει έτοιμη προς συμμετοχή.

Η Εκκλησιολογία του Αγίου Γερβασίου. Το άρθρο που τιτλοφορείται «Εκκλησία ίσον επίσκοπος» αποδεικνύει περίτρανα το γνήσιο ορθόδοξο εκκλησιολογικό πνεύμα του Αγίου των Πατρών, Αγίου Γερβασίου. Γνήσιος εκφραστής του Ιγνατιανού Πνεύματος και της θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι χωρίς την ηγεσία του Επισκόπου τίποτα δεν επιτυγχάνεται, ο Άγιος Γερβάσιος με σθένος υποστήριζε το μάταιο των όποιων προσπαθειών στροφής της Εκκλησίας προς τους ιερούς κανόνες, εάν δεν ηγείται αυτής της προσπάθειας ο Επίσκοπος. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η ως άνω στροφή προς τους κανόνες και τους πατέρας είναι αδύνατον να επιτύχει. Οι Άγιοι υπόθη των αγνών ορθοδόξων ψυχών περί των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ιδού γίνονται οραματισμοί ανεφάρμοστοι και ανεπίκαιροι. Και το σήμαντρον των σελίδων τούτων εις μάτιν κρουέτε χωρίς την συμπαράσταση του Επισκόπου. Η ηγεσία της ενδόξου αυτής πορείας προς τα οπίσω ανήκει εις αυτόν, και όταν ο Επίσκοπος απουσιάζει είναι αδύνατον να αντικατασταθεί, διότι εδώ ισχύει το Εκκλησία ίσον Επίσκοπος». Βεβαιώνει ότι η Εκκλησία μας δεν στερείται καλών επισκόπων. Τουν αντίον, υπάρχουν εις το επισκοπικό σώμα άνδρες, αποτελούνται σκάφημα και δόξαν της Εκκλησίας. Ωστόσο, εντοπίζεται από τον ακριβή τηρητή των ιερών παραδόσεων μία δισκαμψία στον τομέα της διδασκαλίας, της ευσεβίας και στον αγώνα για την εφαρμογή των κανόνων. Έτσι, οι πρεσβύτεροι εμπολείς οικολούθησαν. Το θλιβερό αποτέλεσμα είναι η Εκκλησία από ηγέτης να μεταβληθεί σε ουραγόν της συγχρόνου ζωής. Ο Άγιος Πατήρ όμως διεφύλαξε στην ζωή του με απόλυτο τρόπο την προτροπή του Κυρίου: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν, και βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Για τον λόγο αυτό πίστευε ότι η παράβαση του θεμελιώδους αυτού έργου, δηλαδή της διδασκαλίας του λαού του Θεού σύμφωνα με τα εντάλματα της Αγίας Γραφής και των διδαχών των γνησίων ερμηνευτών αυτής, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, έσυσε και σύει την Εκκλησίαν. Κάθε είδους ωρεολογία και άμβλυνση της εκκλησιαστικής αληθείας για να ταιριάζει αυτή στα ήθη και τα θελήματα του αμαρτωλού κόσμου επιφέρει κατά τον Άγιο Γέροντα τις κυρώσεις που επιβάλλουν για το αμάρτημα αυτό οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Κρίνοντας από την κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη, αλήθεια, τι θα έλεγε αν ζούσε σήμερα? Δύο μόνον επιλογές έβλεπε εμπρός του: ή ο Κύριος να ποιήσει την εκδίκησιν, ή πρώτη ημείς η Εκκλησία και διημών πάντες ημείς και πάσο λαός να χωρίσομεν επί το μακάριον έργων της επιστροφής εις την ευσέβιαν και τας διδαχάς των Αγίων και θεηγόρων Πατέρων.

Ιερά Σύνοδος. Ο Άγιος Γερβάσιος υπογραμμίζει ότι οι δαμού ιεροί κανόνες ομιλούν περί διαρκούς συνόδου επισκόπων. Και αυτό γιατί η συνεχής απουσία του επισκόπου από το ποίμνιό του καθιστά την ποιμαντική διακονία του δυσχερή, αν όχι αδύνατη. Γι' αυτό και συνεχίζει ότι ουδαμού οι ιεροί κανόνες αναφέρουν ή αναγράφουν περί ενιαυσίου συνοδικής θητείας επισκόπων, αλλά ότι ρητός διαγορεύεται ειδής του έτους και μόνον επί μίαν εβδομάδα σύναξης των ιεραρχών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον 37ο Αποστολικό Κανόνα. Σύμφωνα πάντοτε με τον πιο πάνω κανόνα, ο βαθύς μελετητής των Ιερών Κανόνων επιμένει ότι η θεματολογία των συγκαλουμένων συνόδων θα πρέπει να είναι επικανονικών και ευαγγελικών πραγμάτων. Λέγει χαρακτηριστικά: «Το Πνεύμα το Άγιον ενομοθέτησεν δια των Ιερών Κανόνων ότι μόνον αν οι επίσκοποι συνέλθουν και ασχοληθούν με κανονικά και ευαγγελικά πράγματα, τότε έστε αυτής ανταπόδοσης πολύ, διότι λίχνος εντολή, νόμος δε φως και οδός ζωής, έλεγχος και παιδεία». Σχολιάζοντας τέλος σημείωση του καθηγητού Μπρατσιώτου περί μειώσεως του αριθμού των συνοδικών, λαμβάνει το θάρρος το οποίο πάντοτε εχαρακτήριζε την ζωή και τον λόγο του και προτείνει την κατάργηση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου εφόσον η ύπαρξή της δεν στηρίζεται επί των Ιερών Κανόνων. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι αν είναι ενδεδειγμένη η μείωση του αριθμού των επισκοπικών ανδρών, όπως υποστήριζε ο κύριος Μπρατσιώτης, πολύ περισσότερο ενδείκνεται η άμεση κατάργηση του θεσμού της διαρκούς και η επαναφορά του 37ου κανόνος των Αγίων Αποστόλων. Ωστόσο, παραδέχεται ότι μεγάλε εαποφάσεις αύτε. Αν όμως η Ιερά Σύνοδος προχωρήσει πρώτη στην εφαρμογή των θείων και ιερών κανόνων και δώσει το σύνθημα της εφαρμογής τους, η σωτηρία της Εκκλησίας εισέρχεται στο στάδιο των ουρανίων επιτευγμάτων. Η Ιερά Σύνοδος ανέρχεται στις επάλξεις του ιεροτέρου και ενδοξωτέρου αγώνα της Εκκλησίας μετά το 1821. Ο Άγιος Γερβάσιος είναι ο μόνος από τους νεότερους πατέρες μετά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος προσέβλεψε με τόσο ιερό πάθος προς τα καθάρσια ύδατα των πηγών των Ιερών Κανόνων. Πεάνησε σταθερά και αμετάκλητα σε όλη την ποιμαντική βιωτή του, με ευθύνη, αγωνία και αγάπη Χριστού προς το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία η στροφή προς το φως των Ιερών Κανόνων θα επιφέρει νέαν Πεντηκοστήν. Μόνον τότε η Ορθόδοξος Εκκλησία θα επανεύρει την δόξαν και την χαράν της αρχαίας Αποστολικής Εκκλησίας.

Εκοσμίκευση. Είχε ωστόσο εντοπίσει το μικρόβιον της εκοσμικεύσεως, γι' αυτό και καυτηριάζει. Αλλά ειδού τα σημεία των καιρών. Οι κανόνες έμειναν ανυπεράσπιστοι, αμελητέ οι πάπυροι, εκτεθειμένοι εις τα σκόμματα των βεβήλων. Και ακούονται, ενίοτε από το στρατόπεδο της Εκκλησίας, μα συμβιβάζεται η εξέλιξη με τους κανόνας. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν ήταν εναντίον της ορθοδόξου και αγαθής εξελίξεως. Έφερνε όμως στεναρά αντίρρηση ως άλλος Ιερεμίας στην έκκληση των ηθών και σε ό,τι συμβάλλει σε αυτό, όπως είναι η άσημνη ενδυμασία. Δικαίως φοβείται μήπως η κακή εξέλιξη έγινε εν τη πράξη ο κανόν της Ορθοδοξίας. Οπότε, σκαμβός κανόν, σκαμβά ποιή και τα κανονιζόμενα. Πόσο προφητικός ανεδείχθη και σε αυτό το ζήτημα ο διορατικός γέροντας. Πώς διέβλεπε τη ρίζα του κακού και πώς δεν εφοβείτο ενώπιον παντός εμποδίου για να κηρύξει την αλήθεια απαρασάλευτη όπως αυτή διαγράφεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Αυτό συνέβαινε διότι είχε παραδώσει τον εαυτόν του ολοκληρωτικά στον Θεό του και έχοντας ως άγκυρα στιβαρή την ακλόνητη πίστη του δεν κλειδονιζόταν όσα κυβέρνει το πλοιάριο μέσα στην τρικυμία του κόσμου και του κοσμικού φρονήματος.

Γυμνισμός, άσεμνη ενδυμασία. Με προφητική αγανάκτηση στυλίτευε ο Άγιος Πατήρ το φαινόμενο του γυμνισμού και της ασεβίας στην ενδυμασία γενικότερα. Θρηνεί για την αδιαφορία και ολιγορία των υπευθύνων ποιμένων για το θέμα αυτό, εξαιτίας της οποίας το φαινόμενο ολοέν και αυξάνεται και διονγκούται, σε βαθμό να μην γίνονται σεβαστοί ούτε οι χώροι των ιερών ναών, ούτε και των μονών. Ουδε μία φωνή δια τους κανόνας, ουδείς ευρόντισεν όταν έπρεπε την απαρασάλευτον αλήθειαν, ότι απομακρυνόμενοι σιγά σιγά από τα θεμέλια της Ορθοδοξίας, κτίζομεν επί της άμμου. Υγνοήθησαν όπως πάντοτε αυτά τα θεμέλια. Αλλά και πάλι ο Ιερός Πατήρ θεωρεί και για το θέμα της ασεβίας και γυμνότητος ως υπετίους των παραβάσεων του ποιμνίου, τους ιδίους τους ποιμένες. Και αυτό γιατί οι παρενέσεις για το θέμα αυτό ελείπουν ή, αν υπάρχουν, είναι ανεμικές και ανούσιες. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες, οι αρχιερείς, οι διοικούσα εκκλησία, με την σιωπή τους ή την ανοχή τους, όχι μόνον δεν επιμελούνται του έργου τούτου, αλλά και όταν διαμαρτύρονται, αρκούνται σε φιλολογικές συστάσεις και παρενέσεις. Συχνά δε, με την παρουσία τους, συμβάλλουν στο εξωφρενικό κατάντημα των θυγατέρων τους, των αυριανών μητέρων.

ανθρωπισμός. Πιστός θερητής των κανόνων είναι ο Άγιος Γερβάσιος και στο θέμα της αμφιέσεως του κλήρου. Καυτηριάζει τον καλοπισμόν ή την θηλυπρέπειαν, όχι μόνον στα ιερά άμφια, αλλά στην ιερατική ένδυση γενικότερα, υπενθυμίζοντας ότι πάσα βλακεία και κόσμησης σώματος, αλωτρία εστί της ιερατικής τάξεως. Πολύ συνταρακτικό είναι και το ακόλουθο. Εάν κάποτε βρεθεί κληρικός, ο οποίος περιπέζει την σημνή ενδυμασία ή χρησιμοποιεί αρώματα, σε αυτόν αρμόζει αυτό που έχει γραφεί. Βδέλυγμα, αμαρτωλό, θεοσέβεια. Παρόμοια στάση κρατεί και για τον καλοπισμό των λαϊκών μελών της Εκκλησίας, τον οποίο θεωρεί κατά τον 96ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ως βλασφημία κατά του Χριστού, τον οποίον ενεδίθησαν δια του βαπτίσματος. Είναι άκρος αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι ο Άγιος Πατήρ, το τίμιο τέμενος της αγνότητος, εντοπίζει στις τάσεις καλοπισμού και επιδείξεως των λαϊκών μελών της Εκκλησίας την προσπάθεια παγιδεύσεως σε ανήθικες με την στενή και ευρεία έννοια του όρου, πράξεις των συνανθρώπων τους, προκαλώντας σκάνδαλο. Με πόνο ερωτά, πώς θα δικαιολογηθείς, αδελφέ, όταν γίνεσαι πρόσκομα στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς που παρασύρονται εύκολα? Στις καλοπιζόμενες γυναίκες υπενθυμίζει το χωρίο από την 1η Πέτρου επιστολή. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν φθήρονται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Στον άνδρα, κληρικό και λαϊκό, ο οποίος συχνά δυστυχώς καλοπίζεται, επισημαίνει ότι φθάνει σε ικτρό και αξιοδάκριτο κατάντημα το ανδρόγινον, δηλαδή το θηλυπρεπές εκείνο ανδρικόν ομοίωμα, το οποίο ντύνεται, περιπατεί, συζητεί, ζει γυναικότροπα. Τονίζει δε ότι η εκ της θητείας του στην πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πύρα του δίνει την βεβαιότητα ότι τέτοιου είδους παραβάσεις καλύπτουν μια βαθύτατα σκοτεινή πάροδον της εκκλησιαστικής μας ζωής. Στηρίζει δε τα ανωτέρω στον 21ο κανόνα της Εν Γάγκρα Συνόδου, ο οποίος αποδοκιμάζει τον καλοπισμό και την επιτηδευμένη και προκλητική αμφίεση.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησε στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η φύση δεν έχει ούτε τους λόγους όσων είναι υπέρ τη φύση, ούτε τους νόμους των παρά τη φύση. Υπέρ τη φύση εννοώ τη θεία και ασύλληπτη ειδονή, την οποία εκ φύσεως δίνει ο Θεός όταν ενώνεται κατά χάρη με τους αξίους. Παρά τη φύση εννοώ την απερίγραπτη οδύνη που προκαλείται από τη στέρηση της ειδονής αυτής, την οποία εκ φύσεως συνηθίζει να δίνει ο Θεός όταν ενώνεται παρά τη χάρη με τους αναξίους. Γιατί ο Θεός, σύμφωνα με την ποιότητα της διαθέσεως καθενός, καθώς ενώνεται με όλους όπως γνωρίζει αυτός, δίνει στον καθένα την αίσθηση ανάλογα με το πόσο ο καθένας έχει διαμορφωθεί από τον εαυτό του για να υποδεχτεί εκείνον που οπωσδήποτε θα ενωθεί με όλους κατά το τέλος των αιώνων. Εκείνους που ζητούν με επιμέλεια τους πνευματικούς λόγους και τρόπους της σωτηρίας, τους οδηγεί στην κατανόησή τους το Άγιο Πνεύμα, μην αφήνοντας ακίνητη και ανενεργό τη δύναμη που έχουν εκ φύσεως να ζητούν επιμελώς τα θεία. Πρώτα ζητεί κανείς να νεκρώσει την αμαρτία προς την προαίρεσή του και την προαίρεση προς την αμαρτία και έπειτα ερευνά πώς πρέπει και με ποιο τρόπο να νεκρώσει τη μία προς την άλλη. Και πάλι ύστερα από την τέλεια αλληλονέκρωση της αμαρτίας και της προαιρέσεως ζητεί τη ζωή της προαιρέσεως σύμφωνα με την αρετή και τη ζωή της αρετής σύμφωνα με την προαίρεση.

επιθυμίας προς το επιθυμητό. Πρέπει αληθινά εκείνος που θέλει να σωθεί, να νεκρώσει όχι μόνο την αμαρτία προς την προαίρεση, αλλά και την ίδια την προαίρεση προς την αμαρτία. Και όχι μόνο να αναστήσει την προαίρεση για την αρετή, αλλά και την ίδια την αρετή για την προαίρεση. Σε τρόπο ώστε η προαίρεση, νεκρή και χωρισμένη όλη από όλη την νεκρή αμαρτία, να μην την αισθάνεται, ενώ ζωντανή όλη να αισθάνεται όλη τη ζωντανή αρετή σε μια ένωση αδιάσπαστη. Γιατί εκείνος που νέκρωσε την προαίρεσή του προς την αμαρτία, έχει ενταχθεί οργανικά στο σώμα του Χριστού, συμμετέχοντας στο θάνατό του. Και εκείνος που ανέστησε την προαίρεσή του για την αρετή, συμμετέχει και στην Ανάσταση του Χριστού. Η αμαρτία και η προαίρεση, όταν νεκρωθούν η μία προς την άλλη, έχουν διπλή την αναισθησία, και η αρετή και η προαίρεση, όταν ζουν η μία με την άλλη, έχουν διπλή την αίσθηση. Ο Χριστός, ο οποίος κατά τη φύση είναι Θεός και άνθρωπος, κληρονομείται υπερφύσια από εμάς ως Θεός μέσω της χάρης με την ανέκφραστη μέθεξη και για χάρη μας κάνοντάς μας οικείους Του, με τον να πάρει ως άνθρωπος τη δική μας μορφή, κληρονομεί μαζί με εμάς τον εαυτό Του με μια ακατανόητη συγκατάβαση. Αυτόν παραθεωρώντας μυστικά, οι Άγιοι με το Πνεύμα διδάχθηκαν ότι τα παθήματα του παρόντος που συνδέονται με την αρετή και αναφέρονται στο Χριστό πρέπει να προηγηθούν από τη δόξα που θα φανερωθεί στο μέλλον από τον Χριστό. Ο νους, καθώς κινείται με μόνη την επιθυμία προς την αιτία των όντων χωρίς να γνωρίζει, ζητεί μόνο. Το λογικό όμως, παρατηρώντας με διάφορους τρόπους, ερευνά τους αληθινούς λόγους των όντων. Ζήτηση είναι η πρώτη και η απλή κίνηση του νου με επιθυμία προς την αιτία του. Έρευνα είναι η πρώτη και η απλή διάκριση του λογικού σχετικά με την αιτία του, με βάση κάποια έννοια. Εξήτηση πάλι είναι η με κάποια φλογερή επιθυμία κίνηση του νου προς την αιτία του σύμφωνα με την πνευματική γνώση. Και εξερεύνηση είναι η διάκριση που κάνει το λογικό σχετικά με την αιτία του κατά την εργασία των αρετών, που γίνεται με κάποια συνετή και σοφή έννοια. Οι Άγιοι και Θείοι Προφήτες, αφού εξήτησαν και εξερεύνησαν για τη σωτηρία των ψυχών, είχαν διάπειρη και φλογερή την επιθυμητική κίνηση του νου προς το Θεό με επιστήμη και γνώση, και συνετή και σοφή τη διάκριση του λογικού κατά την εργασία των θείων. Και όποιοι τους μιμούνται, με γνώση και επιστήμη εξητούν τη σωτηρία των ψυχών και εξερευνώντας με φρόνηση και σοφία, ασκούν την διάκριση στα θεία έργα. Η γνώση των θείων είναι δύο ειδών. Η μία είναι σχετική, γιατί βρίσκεται μόνο στο λόγο και στα νοήματα και δεν έχει την ενεργό αίσθηση εκείνου που γνωρίσαμε με την πείρα. Με τη γνώση αυτή εξυπηρετούμαστε κατά την παρούσα ζωή. Η άλλη είναι η κυρίως η αληθινή γνώση, η οποία παρέχει ενεργητικά κατά χάρη με μέθεξη όλη την αίσθηση εκείνου που γνωρίσαμε, μόνο με την πείρα, χωρίς λόγια και νοήματα. Με αυτή κατά τη μέλουσα ζωή δεχόμαστε την υπερφύση θέωση να ενεργείται σε μας ακατάπαυστα. Η σχετική γνώση, επειδή βρίσκεται στο λόγο και στα νοήματα, λένε πως κινεί την επιθυμία προς την ενεργητική γνώση με τη μέθεξη. Ενώ η ενεργητική γνώση που με τη μέθεξη και την πείρα παρέχει την επιθυμία εκείνου που γνωρίσαμε, λένε πως αφαιρεί τη γνώση που μένει στο λόγο και στα νοήματα. Δύο ειδών είναι η γνώση. Η μία βρίσκεται στο λόγο και στα θεία νοήματα και δεν έχει παρούσα κατήδος την αίσθηση όσο νοήθηκαν. Η άλλη είναι ενεργητική και χωρίς λόγο και νοήματα έχει μόνο την κατήδος απόλαυση των αληθινών. Επειδή δηλαδή ο λόγος φυσικός με τη γνώση υποδηλώνει το γνωστικό μέρος της ψυχής, κινεί την επιθυμία εκείνων που κινούνται με τη δύναμή του προς την απόλαυση εκείνου που υποδηλώθηκε. Είναι αδύνατο, λένε οι σοφοί, να συνυπάρχει μαζί με την πείρα του Θεού και ο περί Θεού λόγος ή με την αίσθηση του Θεού και η νόησή του. Λόγο περί Θεού εννοώ την αναλογία της γνωστικής θεωρίας γι' αυτόν, η οποία προκύπτει από τα όντα. Αίσθηση την πείρα των υπερφύσιων αγαθών με τη μέθεξη. Νόηση την απλή και ενιαία γνώση του που έχουμε από τα όντα. Ίσως αυτό φαίνεται και σε όλα τα άλλα πράγματα, αφού βέβαια η πείρα ενός πράγματος καταπάβει τον περί αυτού λόγο και η αίσθηση ενός πράγματος οδηγεί σε αχρησία την νόηση γύρω από αυτό. Πείρα εννοώ την ίδια την κατενέργεια γνώση που έρχεται ύστερα από κάθε λόγο, ενώ αίσθηση τη μέθεξη εκείνου που γνωρίσαμε, που εμφανίζεται ύστερα από κάθε νόηση. Και αυτό ίσως διδάσκει μυστικά ο Μέγας Απόστολος όταν λέει «Είτε προφητείες είναι, θα καταργηθούν,

είτε γλώσσες θα σταματήσουν, είτε γνώση θα καταργηθεί. Μιλά δηλαδή για τη γνώση που βρίσκεται στο λόγο και στα νοήματα. Έπρεπε πράγματι ο καταφύση δημιουργός της ουσίας των όντων να γίνει και ο αυτουργός της κατά χάρη θεώσεως των δημιουργημάτων για να φανεί ότι ο δοτήρας της υπάρξεως είναι και δωρητής της παντοτινής ευδαιμονίας. Αφού λοιπόν κανένα από τα όντα δεν γνωρίζει τίποτε άλλο για τον εαυτό του, τι είναι κατά την ουσία, ευλόγως κανένα από τα όντα δεν προγνωρίζει κατά φύση κάτι από όσα θα γίνουν, εκτός από το Θεό που είναι πάνω από τα όντα. Ο Θεός και τον εαυτό του γνωρίζει, τι είναι στην ουσία του και την ύπαρξη όλων των δημιουργημάτων του γνωρίζει,

την πρώτη κίνηση, την ειδονή που ενεργεί πάνω του παραφύση μέσω της αισθήσεως. Τότε ο Θεός, φροντίζοντας για τη σωτηρία μας με την πρόνοιά Του, τοποθέτησε δίπλα της την οδύνη σαν τιμωρητική δύναμη, σύμφωνα με την οποία ρίζωσε με σοφία μέσα στη φύση του σώματος ο νόμος του θανάτου, για να περιορίζει την επιθυμία της παραφροσύνης του νου από το να κινείται παραφύση προς τα αισθητά πράγματα. Η ειδονή και η οδύνη δεν δημιουργήθηκαν μαζί με τη φύση της σάρκας, αλλά η παράβαση της Θείας Εντολής επινόησε την ειδονή για να διαφθείρει την προαίρεση, ενώ επέβαλε την οδύνη σαν καταδίκη προς διάλυση της ανθρώπινης φύσεως, έτσι ώστε η μεν ειδονή να προκαλέσει εκούσιο θάνατο της ψυχής, την αμαρτία, η δε οδύνη με τη διάλυση να προξενήσει την αποσύνθεση της σάρκας. Σύμφωνα με την πρόνοιά του, ο Θεός για τιμωρία της κατά προαίρεση ειδονής έδωσε στην ανθρώπινη φύση την παρά την προαίρεση της οδύνη και τον θάνατο που την ακολουθεί. Εξαιτίας της παράλογης ειδονής που επήλθε στην ανθρώπινη φύση, ήρθε έπειτα η καταλόγων οδύνη με πολλά παθήματα, στα οποία και από τα οποία υπάρχει ο θάνατος για να αφαιρέσει την παραφύση ειδονή. Όχι όμως να προκαλέσει και την τέλεια εξόντωσή της, κατά την οποία συνηθίζει να φανερώνεται η νοερή χάρη της Θείας Ειδονής. Η επινόηση των εκούσιων πόνων και η επιφορά των ακούσιων αφαιρούν την ειδονή και καταργούν την ενεργητική κίνησή της. Δεν εξαφανίζουν όμως τη δύναμη που βρίσκεται σαν όμως μέσα στην ανθρώπινη φύση και που δημιουργεί την ειδονή. Γιατί ο ενάρετος βίος προκαλεί απάθεια της προαιρέσεως, όχι όμως και της φύσεως. Με την απάθεια της προαιρέσεως έρχεται στο νου η χάρη της Θείας Ειδονής. Κάθε πόνος, επειδή έχει κατ' ενέργεια ως αιτία της δημιουργίας του την ειδονή που προηγείται, είναι φανερό ότι αποτελεί χρέος, το οποίο σύμφωνα με την αιτία του πληρώνεται φυσικώς από όλους όσοι μετέχουν στην ανθρώπινη φύση. Γιατί στην ειδονή, που είναι παραφύση οπωσδήποτε, ακολουθεί ο φυσικός πόνος σε όλα, στον οποίο τη γένεση προηγήθηκε ο νόμος της ειδονής χωρίς αιτία. Και χωρίς αιτία εννοώ την ειδονή που προήλθε από την παράβαση των πρωτοπλάστων, γιατί δεν διαδέχτηκε κάποιον πόνο που είχε προηγηθεί. Ήταν τελείως αδύνατο η ανθρώπινη φύση που έπεσε στην καταπροαίρεση ειδονή και στην αθέλητη θλίψη να επιστρέψει πάλι στην αρχική ζωή, αν δεν γινόταν άνθρωπος ο Δημιουργός και δεν δεχόταν με την προαίρεσή του την οδύνη που είχε επινοηθεί προς τιμωρία της καταπροαίρεση ειδονής της ανθρωπίνης φύσεως, οδύνη στην οποία δεν είχε προηγηθεί η γένεσή της από ειδονή. Και καταδέχθηκε η γέννηση που δεν είχε στην αρχή της την ειδονή για να ελευθερώσει την ανθρώπινη φύση από τη γέννηση που προήλθε από καταδίκη. Μετά την παράβαση όλοι οι άνθρωποι είχαν την ειδονή να προηγείται φυσικώς από τη γέννησή τους και απολύτως κανείς δεν υπήρχε φυσικώς ελεύθερος από την εμπαθή με ειδονή γέννηση. Όλοι σαν να κατέβαλαν φυσικό χρέος, υπέφεραν τους πόνους και το θάνατο εξαιτίας της. Και ήταν τελείως αδύνατο να βρεθεί τρόπος απελευθερώσεως για αυτούς που τυραννούνταν από την άδικη ειδονή και κρατούνταν από τους δίκαιους πόνους και τον ακόλουθο δικαιότατο θάνατο. Ο άνθρωπος, καθώς είχε την αρχή της ζωής του από τη φθορά με την ειδονή και τελείωνε τη ζωή του στη φθορά με το θάνατο, σπαραζόταν με ελεηνό τρόπο, πάσχοντας από την αδικότατη ειδονή και τους εξαιτίας της δικαιότατους πόνους. Για την εξάλληψη λοιπόν αυτών, όπως επίσης και για την επανόρθωση της ανθρώπινης φύσεως που έπαθε, έπρεπε να επινοηθεί πόνος και θάνατος άδικος μαζί και ανέτιος. Ανέτιος γιατί δεν θα είχε καθόλου την ειδονή να προηγείται και να τον δημιουργεί, και άδικος γιατί δεν θα διαδεχόταν καμιά εμπαθή ζωή, έτσι ώστε αφού βρεθεί ανάμεσα σε άδικη ειδονή και σε δικαιότατο πόνο και θάνατο, αδικότατος πόνος και θάνατος να εξαλείψει ολότελα την αδικότατη αρχή που προέρχεται από την ειδονή και το εξαιτίας της ειδονής δικαιότατο τέλος της ανθρώπινης φύσεως με το θάνατο, και να γίνει πάλι ελεύθερο το γένος των ανθρώπων από ειδονή και οδύνη και να πάρει πάλι πίσω την αρχική ευτυχία η ανθρώπινη φύση, χωρίς να τη μολύνει κανένα από τα γνωρίσματα όσων βρίσκονται κάτω από γέννηση και θάνατο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, που είναι τέλειος Θεός κατά τη φύση
Γίνεται τέλειος άνθρωπος.

άνθρωπος με ψυχή νοερή και σώμα κατά φύση επιδεκτικό παθημάτων, παρόμοια με εμάς, μόνο που δεν είχε αμαρτία. Δεν είχε διόλου την ειδονή που προήλθε από την παρακοή να προηγείται της γεννής αιώς του μέσα στον χρόνο από γυναίκα. Την οδύνη πάλι που προήλθε από την ειδονή και αποτελεί το τέλος της φύσεως, την αναδέχτηκε θεληματικά από φιλανθρωπία με σκοπό, πάσχοντας αδίκως να αφανίσει την αποάδικη ειδονή αρχή της γενέσεως που κυριαρχεί στην ανθρώπινη φύση. Γιατί ο θάνατος του Κυρίου δεν ήταν σαν χρέος που θα πληρωνόταν εξαιτίας της, όπως συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους, αλλά μάλλον ήταν όπλον εναντίον της, όπως επίσης και να εξαφανίσει το δίκαιο μέσω του θανάτου τέλος της φύσεως, γιατί δεν είχε ως αιτία του είναι του την παράνομη ειδονή, λόγω της οποίας εισήλθε ο θάνατος και αποτελεί τη δίκαιη τιμωρία της. Ο Κύριος είναι κατά φύση σοφός και δίκαιος και δυνατός. Έπρεπε λοιπόν, πράγματι έπρεπε ο σοφός να μην αγνοήσει τον τρόπο της θεραπείας του ανθρώπου. Ως δίκαιος, να μην κάνει τυραννική τη σωτηρία του ανθρώπου που είχε καταληφθεί από την αμαρτία με την προαίρεσή του και ως παντοδύναμος να μην φανεί αδύναμος και να εκπληρώσει την θεραπεία. Η σοφία του Θεού αποδεικνύεται από το ότι έγινε αληθινά άνθρωπος κατά φύση. Η δικαιοσύνη του από το ότι κατά τη γέννησή του πήρε φύση επιδεκτική παθημάτων όπως και εμείς. Η δύναμή του από το ότι μέσω παθών και θανάτου δημιούργησε αιώνια ζωή και αμετάτρεπτη απάθεια για την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος φανέρωσε τη σοφία με τον τρόπο της θεραπείας, με το να γίνει άνθρωπος χωρίς μετατροπή ή την οποιαδήποτε αλλίωση. Την ισότητα της δικαιοσύνης την έδειξε με το μέγεθος της συγκαταβάσεως, παίρνοντας επάνω του θεληματικά την καταδίκη, στην οποία υπόκειται η επιδεκτική παθημάτων ανθρώπινη φύση και κάνοντάς την όπλο για την εξάλληψη της αμαρτίας και του θανάτου που προήλθε από αυτήν, δηλαδή της ειδονής και της οδύνης που προήλθε από αυτήν. Μέσα στην παθητότητα υπήρχε η δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου και η τυραννία της αμαρτίας μέσω της ειδονής και η εξουσία του θανάτου μέσω της οδύνης. Γιατί είναι φανερό ότι στην παθητότητα της φύσεως υπάρχει η δύναμη της ειδονής και της οδύνης. Όταν δηλαδή επιτείνεται η φυσική τιμωρία με την οδύνη, τότε φροντίζουμε να παρηγορούμε κάπως τη φύση με την ειδονή. Γιατί θέλοντας να αποφύγουμε την αίσθηση της οδύνης, καταφεύγουμε στην ειδονή, επιχειρώντας να παρηγορήσουμε τη φύση που ενοχλείται από την κάκωση της οδύνης, φροντίζοντας όμως να αμβλύνουμε με την ειδονή τα κινήματα της οδύνης, απλώς κάνουμε το χρέος μας μεγαλύτερο, μην μπορώντας να έχουμε την ειδονή ελεύθερη από οδύνη και πόνους. Ο Κύριος φανέρωσε την υπερβολική του δύναμη όταν με τα παθήματα τα οποία υπέφερε έκανε αμετάβλητη την ανθρώπινη φύση. Αφού δηλαδή με το πάθος έδωσε στην ανθρώπινη φύση την απάθεια και με τους πόνους την ανάπαυση και με τον θάνατό του την αιώνια ζωή, αποκατάστησε ανακαινισμένες με τις στερήσεις της σάρκας του τις έξεις της ανθρώπινης φύσεως και με τη σάρκωσή του έδωσε στην ανθρώπινη φύση την υπερφυσική χάρη, δηλαδή τη θέωση. Ο Θεός έγινε αληθινά άνθρωπος και έδωσε άλλη αρχή για δεύτερη γέννηση στην ανθρώπινη φύση, η οποία καταλήγει μέσω του πόνου στην γειτονή της μέλουσας ζωής. Ο προπάτορας Αδά με την παράβαση της Θείας Εντολής εισήγαγε για την ανθρώπινη φύση άλλη διαφορετική από την πρώτη αρχή γεννήσεως, η οποία προέρχεται από την ειδονή και τελειώνει στο θάνατο μέσα από πόνο και την οποία επινόησε με τη συμβουλή του φιδιού. Η ειδονή αυτή δεν διαδέχτηκε προηγούμενο πόνο, αλλά μάλλον κατέληγε στον πόνο. Και έτσι, όλοι όσοι προέρχονται από τον Αδάμ κατά σάρκα, ένεκα της από ειδονή άδικης αρχής, δικαίως υπομένουν μαζί του το τέλος του θανάτου μέσω του πόνου. Γι' αυτό και ο Κύριος έγινε άνθρωπος και δημιούργησε άλλη αρχή δεύτερης γεννήσεως από το Άγιο Πνεύμα για την ανθρώπινη φύση και καταδέχτηκε τον οδυνηρό και δικαιότατο θάνατο του Αδάμ, που ήταν βέβαια αδικότατος για τον Χριστό, γιατί αυτός δεν είχε ως αρχή της γεννήσεώς του την αδικότατη ειδονή του προπάτορα κατά την παρακοή. Και έτσι εξαφάνισε και τα δύο και την αρχή και το τέλος της γεννήσεως από τον Αδάμ, γιατί αυτά δεν είχαν προέλθει αρχικά από το Θεό. Και όλους εκείνους που ξαναγεννιούνται πνευματικά από Αυτόν, τους ελευθέρωσε από την ενοχή της παρακοής του Αδάμ.

Ο Κύριος, αφού αφαίρεσε την ειδονή που προέρχεται από τον νόμο της αμαρτίας για να ακυρώσει την επίδραση της κατά σάρκα γεννήσεως εκείνους που γεννιούνται στη ζωή που δίνει αυτός με τη χάρη του Πνεύματος, επιτρέπει και την κατάκριση της αμαρτίας να δέχονται αυτοί το θάνατο που προηγουμένως απέβλεπε στην καταδίκη της φύσεως. Αυτοί δεν έχουν πια την ειδονή της γεννήσεως που προήλθε από τον Αδάμ, αλλά μόνο την εξαιτίας του Αδάμ οδύνη, η οποία ενεργεί σε αυτούς το θάνατο, όχι σαν χρέος λόγω της αμαρτίας, αλλά κατά της αμαρτίας, κατ' οικονομία λόγω της καταστάσεως της ανθρώπινης φύσεως. Επειδή όταν ο θάνατος δεν έχει μητέρα την ειδονή, της οποίας και γίνεται τιμωρός, γίνεται πατέρας βεβαίως της αιώνιας ζωής. Γιατί όπως η ειδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα θανάτου και φθοράς, έτσι και ο θάνατος του Κυρίου υπέρ του Αδάμ, με το να είναι ελεύθερος από την ειδονή του Αδάμ, γεννά την αιώνια ζωή. Μετά την παράβαση του Αδάμ, η ανθρώπινη φύση έχει αρχή της γενέσεώς της, την με ειδονή σύλληψη και γέννηση μέσω σποράς από πατέρα και τέλος της τον θάνατο με οδύνη και φθορά. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν είχε τέτοια αρχή της κατά σάρκα γεννήσεώς του, δεν ήταν δυνατόν ούτε από το τέλος, δηλαδή το θάνατο, να κυριευτεί. Η αμαρτία, δελεάζοντας την αρχή των Αδάμ, τον κατάφερε να παραβεί τη Θεία Εντολή, οπότε αφού έδωσε ύπαρξη στην ειδονή και έβαλε τον εαυτό της σταθερά με την ειδονή στα κατάβαθα της ανθρώπινης φύσεως, καταδίκασε σε θάνατο όλη τη φύση, οθώντας με το θάνατο του ανθρώπου στην καταστροφή τα δημιουργήματα του Θεού. Γιατί ως πορέας της αμαρτίας και πατέρας της κακίας, πονηρός διάβολος, ο οποίος και τον εαυτό του απομάκρυνε λόγω υπερηφάνειας από τη Θεία Δόξα και από φθόνο εναντίον μας και εναντίον του Θεού έβγαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, μηχανεύθηκε τούτο, να αφανίσει δηλαδή τα έργα του Θεού και να διαλύσει όσα έχουν δημιουργηθεί. Ο διάβολος, φθονώντας εμάς και το Θεό και παραπείθοντας τον άνθρωπο ότι ο Θεός τον φθονεί, τον έκανε να παραβεί τη Θεία Εντολή. Το Θεό τον φθόνησε για να μην εκδηλωθεί στην πράξη η πανύμνητη δύναμή του να θεώνει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ολοφάνερα τον φθόνησε για να μην γίνει με την αρετή μέτοχος της Θείας Δόξας. Γιατί φθονεί ο ακαθαρτότατος όχι μόνον εμάς λόγω της δόξας που μας δίνει ο Θεός για την αρετή, αλλά και το Θεό λόγω της πανύμνητης δυνάμεώς του για τη σωτηρία μας. Όπως τον Αδάμ ο θάνατος ήταν κατά δίκη της φύσεως, επειδή είχε αρχή της γενέσεώς της στην ειδονή, έτσι και ο θάνατος του Χριστού έγινε κατά δίκη της αμαρτίας, γιατί στο Χριστό η ανθρώπινη φύση βρήκε πάλι τη γένεσή της καθαρή από ειδονή. Αν εμείς που με τη χάρη του Πνεύματος αξιωθήκαμε να γίνουμε οίκος Θεού, οφείλουμε να δείχνουμε τόσο μεγάλη υπομονή στα παθήματα προς χάρη της δικαιοσύνης για κατά δίκη της αμαρτίας, και σαν να είμαστε κακούργοι να υπομένουμε πρόθυμα τον επονίδη στο θάνατο, ενώ είμαστε αγαθοί, τότε ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν στο Ευαγγέλιο του Θεού? Δηλαδή ποιο θα είναι το τέλος, η καταδίκη εκείνων οι οποίοι όχι μόνο διατήρησαν με προθυμία ζωντανή και ενεργό στην ψυχή και στο σώμα με την προαίρεση και τη φύση τους ως το τέλος την μεϊδονή γέννηση της φύσεως που οφείλεται στον Αδάμ και που κυριάρχησε στη φύση, αλλά και δεν δέχτηκαν μήτε το Θεό Πατέρα που τους καλούσε κοντά Του, διαμέσου του σαρκοθέντος Υιού Του, μήτε πάλι τον ίδιο τον Υιό και Μεσίτη που ήρθε απεσταλμένος του Πατέρα. Ο οποίος Υιός, για να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα, παρέδωσε θεληματικά και με τη βούληση του Πατέρα τον εαυτό Του στον θάνατο για χάρη μας, έτσι ώστε να δοξάσει εμάς με τον εαυτό Του καταλαμπρύνοντάς μας με το κάλος της θεότητάς Του τόσο, όσο αυτός για χάρη μας καταδέχθηκε να περιφρονηθεί για τα παθήματά μας. Όλων εκείνων που σώζονται ο Θεός θα είναι τόπος απεριόριστος, χωρίς εναντιότητες και άπειρος, που θα γίνει σε όλους τα πάντα, ανάλογα με το βαθμό της δικαιοσύνης καθενός ή μάλλον ανάλογα με όσα καθένας έπαθε εδώ με γνώση για τη δικαιοσύνη. Θα δορίζει σε κάθε μέλος τον εαυτό του, ανάλογα με τη δύναμη που έχει κάθε μέλος, η οποία φανερώνει τον εαυτό της να ενεργεί και που συνδέει τα μέλη με τον εαυτό της, ώστε να συγκρατούνται μεταξύ τους για να υπάρχουν και να ζουν. Έπειτα από αυτό, πού θα φανεί ο ασεβής και αμαρτωλός αφού θα στερείται αυτή τη χάρη, εκείνος δηλαδή που δεν μπορεί να δεχτεί ενεργώς την παρουσία του Θεού, η οποία αποτελεί τη μακαριότητα,
Πού θα φανεί όταν ξεπέσει από τη θεϊκή ζωή που είναι πάνω από αιώνα και χρόνο και τόπο? Εκείνος που δεν έχει το Θεό να του συγκρατεί τη ζωή στη μακαριότητα, το Θεό που θα γίνει στη μέλουσα ζωή τόπος των αξίων, τι θα απογίνει μη έχοντας το Θεό ως τόπο κατά την εγκατάσταση και διαμονή των αξίων στο Θεό με μακαριότητα? Και αν με πολλή δυσκολία σώζεται ο δίκαιος, τι θα γίνει ή τι θα πάθει εκείνος που δεν έκανε στην παρούσα ζωή τίποτα σχετικό με την ευσέβεια και την αρετή? Ο Θεός με την απειροδύναμη βούληση της αγαθότητάς Του θα μαζέψει όλους, οι αγγέλους και οι ανθρώπους, καλούς και κακούς. Όλοι όμως αυτοί δεν θα έχουν ίση μέθεξη του Θεού, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από όλους χωρίς διάκριση, αλλά ο καθένας ανάλογα με τη δευτικότητά του. Εκείνοι που φύλαξαν την προαίρεσή τους ισόνομοι σε όλα με τη φύση και την έκαναν ενεργητικά δεκτική των λόγων της φύσεως, σύμφωνα με την αρχή της μακαριότητας, λόγω της συμμορφώσεως της προαιρέσεώς τους με τη Θεία Βούληση, θα έχουν πλήρη μέθεξη της αγαθότητας του Θεού κατά τη Θεία Ζωή που θα λάμπει πάνω τους, είτε άγγελοι είναι αυτοί, είτε άνθρωποι. Εκείνοι όμως που σε όλα έκαναν την προαίρεσή τους ανισόνομη προς τη φύση και την έδειξαν κατά την ενέργειά της να διασκορπίζει τους λόγους της φύσεως, τελείως αντίθετα προς την αρχή της μακαριότητας, λόγω της αντιθέσεως της προαιρέσεώς τους στη Θεία Βούληση, θα ξεπέσουν ολότελα από την αγαθότητα εξαιτίας της οικειώσεως που έχουν προς την αθλειότητα. Από την κατάσταση αυτή θα προέλθει η διάστασή τους προς το Θεό, καθώς δεν θα έχουν σύμφωνα με την πρόθεση της γνώμης τους την αρχή της μακαριότητας να ζωογονείται με την ενέργεια των αγαθών όπου από τη φύση της φανερώνεται η Θεία Ζωή.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για τον Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς ούτε εξωτερικούς ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις. Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο, μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων. Ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκό.

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Ε, και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πουν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πουν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

Η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake volan, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

Ο δωρότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθημε. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά τη Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού, για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά αρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνεται συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας τα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το σπίτι του γραμματικού, του Κωστή Παλαμά. Αφηγείται η Ελένη Δόσιο. Πώς τον άφησαν τόσον καιρό στη θέση του, χωρίς να τον τσεκουρώσουν ή χωρίς να τον πετάξουν από τη Δύση στην Ανατολή, ο γραμματικός δεν μπορούσε να το καταλάβει. Δοξολογούσε όμως το Θεό, φτωχός φαμελίτης αυτός και η γυναίκα του. Αλλά τόσο χαρούμενα δεν ένιωθε τον καιρό που περνούσε, όσο ευλογούσε και τον τόπο που κάθονταν. Ένας χρόνος τώρα κόντευε, τον ευλογημένο τόπο. Δεν ήταν ακόμα χώρα και δεν ήταν πια χωριό. Της χώρας δεν είχε τη στενόχωρη και την κακόμοιρη ζωή και του χωριού δεν είχε την ερημιά, την αγριάδα. Ο ευλογημένος τόπος χτισμένος ήταν κλιμακωτά στα πλάγια του βουνού. Χαίρονταν όλα τα αγαθά του βουνού, το νερό που δροσίζει και την ψυχή, τα φουντωμένα δέντρα, ζωντανά, που μαζί κοιμούνται και ξυπνούν, σιούνται και λυγίζονται, θυμώνουν και γελούν με ψιθυρίσματα και με τραγούδια, τον κατακάθαρον αέρα τον παρθενικό, το δυνατό μα όχι και κακόβουλο χειμώνα που θαρρείς πως είναι νέος και παλκαράς κι αυτός. Και αγνάντευε κάτω από τα πόδια του τον κάμπο μακρινότερον και γι' αυτό ομορφότερο και ακόμα αλλαργότερα τη θάλασσα σαν άλλου κόσμου όνειρο. Αλλά ο φτωχός γραμματικός με τη γυναίκα του δεν είχαν μάτια τόσο για να βλέπουν τα φυσικά κάλλη εκεί, όσα γλυκόλογα είχαν για να λένε και να ξαναλένε την καλοσύνη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκεί πέρα φορούσαν χωριάτικα και ζούσαν αρχοντικά. Σαν τους ξωμάχους απλοί, δεν ήταν φτωχοί. Χωράφια είχαν και πρόβατα και κρασιά και ζωντανά. Χίλια καλά είχαν, αλλά ήταν οι καρδιές τους πλουσιότερες από τα καλά τους. Καλόγνωμοι και καταδεκτικοί, τους ξένους τους κοιτάζανε στα μάτια, να μην τους λείψει τίποτε. Σχεδόν κάνανε μοιρασιά με αυτούς. Από τα πράγματα της χρονιάς τους στέλνανε βούτυρο, λάδι, ορνήθια, ξύλα, οπορικά, βιοσάφθονο. Κοντά ένα χρόνο είχε ο γραμματικός εκεί και αυτός που ψευτοζούσε με το μηνιάτικο και χαμοπερνούσε τη ζωή τώρα με διορισμό και με ψωμί, τίποτε περισσότερο, τώρα παυμένος και πεινασμένος και παντοτινά μισόγυμνος, να που έκαμε και μέρη από 200 τάλαρα. Γιατί όλα κόντευε να τα έχει χάρισμα εκεί και το μηνιάτικο το έβαζε κατά μέρος. Θησαυρός του Αλή Πασά για το φτωχό γραμματικό και για τη γυναίκα του. Σαν γύφτη δεν ήταν επιτέλους. Είχανε μια κατάσταση. Πέρασε τις φτώχες η μουρμούρα, μα και ξεγνιασιά. 200 τάλαρα τα λένε αυτά. Και είπε μια μέρα η γυναίκα τ' αντρός. «Καλέ, δε φτιάνουμε το σπίτι μας». «Το σπίτι μας», ξεφώνησε ο γραμματικός και άστραψαν τα μάτια του. Κι είδε τη γυναίκα του με την ίδια αγάπη που την έβλεπε, αλλά δυναμωμένη από το θαυμασμό. Του φάνηκε ευαγγελισμός ο λόγος της.

0: Είχε σπίτι και ο γραμματικός δικό του στην πατρίδα του, σε ένα νησί του Αιγαίου. Τρεις μέρες μακριά η πατρίδα του, νεράιδα του γυαλού. Σπίτι παλιό, κατοχρονίτικο, από τα χρόνια του παππού της Γραμματικίνας, Πρικιώτης, μικρούλι, μονόπατο, φτωχικό, σαράβαλο. Καιρούς είχε να είδει μάστορα και σοβατζή. Σαν παραρριμμένο στους πέντε δρόμους, παραδαρμένο, ζωντάρφανο. Αυτός έτρεχε από τόπο σε τόπο για να βγάλει το ψωμί του και το σπίτι, όταν δεν έμενε ξενίκιαστο, νοικιάζονταν, όχι περισσότερο, δύο τάλαρα το μήνα. Και το νίκη πότε του το έδιναν, πότε του το έτρωγαν. Και κάθε που τον έπαβαν, ξεκινούσε ο καημένος και με χιονόβολα και με λιοπύρια. Το μισό δρόμο, μονοπάτια, λαγκαδιές, κατσάβραχα, τα περνούσε πότε με τα πόδια, πότε στο μουλάρι απάνω. Τον άλλον το μισό με ένα ψαροκάικο στα βάθη του αμπαριού και έφτανεν έτσι στην πατρίδα. Πάντα με τη φαμίλια πίσω του ουρά, λαχανιασμένος, μισοπεθαμένος, κίσια στο σπίτι, νοικιασμένο ή ξενίκιαστο, και ο νικάρης έβγαινε πότε με το καλό, πότε με καυγαδίσματα. Και κλείνονταν εκεί και ξεκουράζονταν και έκλαιγε τη φτώχεια του και έκρυβε την κατάντια του. Όσο που άλλαζαν τα πράγματα, του έστελνεν ελεημοσύνη κάποιος βουλευτής, κάποιο διορισμό και η ιστορία ξανάρχιζε. «Και τη σπίτι να φτιάσουμε με 200 τάλαρα». «Μπα, την ευχή του Θεού να έχεις, άντρα. Με 200 τάλαρα 1000 πράγματα κάνεις».
1: 1000 πράγματα κάνεις, αλλά σπίτι δεν χτίζεις».
0: «Μα δεν σου λέω πάλι να χτίσουμε κανένα παλάτι. Να μπαλώσουμε, σου λέω. Να συγυρίσουμε το σπίτι. Να το κάμω με λιγάκι της προκοπής. Κεραμίδια θέλει, νεροχύτη θέλει. Η ρουνιά θέλει άνοιγμα. Τα πορτοπαράθυρα άλαμα. Το τζάκι να φτιαστεί για να τραβάει. Η αυλή συγύρισμα. Ρίχνουμε και μια κάμαρα κατά τον ήλιο. Ασβέστο, μαμπογιάτισμα, τι άλλο. Να παίρνουμε και κάποιο νίκη της προκοπής. Τι θέλεις?»
1: «Μα χρειάζεται άνθρωπος για να το παραστέκει».
0: «Γράψε το αδερφού σου και βλέπεις τι θα σου πει. Αυτός ξέρει από τέτοια. Και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια». Πέρασαν μήνες. Σε αυτό το μεταξύ ο γραμματικός έγραψε και ξανάγραψε του αδερφού του. Συμβολιογράφος ο αδερφός του. Συγγενής όχι κακός. Πολύγνωμος άνθρωπος. Και απάντησεν αυτός και ξαναπάντησε. Τα γράμματα πηγαινοήρχονταν για την υπόθεση του σπιτιού. Αλήθεια, δεν ήταν ευκολοκάμω τη δουλειά. Με 200 τάλαρα μπαλώματα μόνο θα γίνονταν. Και πάλι το σπίτι θα έμενε μισό. Σκοπός ήταν κάτι να γίνει. Δεν καταλάβαινε καλά ο γραμματικός από σκουτούρες τέτοιες. Όταν τον έβγανες από τη δουλειά του, τις δουλειές του δεν ήξερε να τις ξεμπερδέψει. Ναι, μεν η πένα του πετούσε πάνω στο χαρτί και τα γραψίματά του ήτανε χαρά Θεού. Ναι, μεν κατέβαζεν ιδέες στο κεφάλι του, αλλά το κατέβασμά τους ήτανε λιγάκι σαν αθολόρεμα. Φαντάζονταν, μα δεν είχε τη δύναμη να ξεδιαλύνει τα φαντάσματα, να κοσκινήσει τα πράγματα, να κρατήσει τα δυνατά, να πετάξει τα δύνατα. Αλλά ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο συμβολιογράφος, ο αδερφός του. Γεννούσε το κεφάλι του το θηλυκό, σωστά παιδάκια ολοστρόγγυλα. Και αυτός διόρθωσε την υπόθεση σε τέτοιο τρόπο. Έτυχε να έρθουν τότε στο νησί από τα βάθη της Μακεδονίας κάποιοι χτίστες. Με μισό τσαρούχι, με ένα σακούλι κρεμαστό από τη μια μεριά και με τα σύνεργα της τέχνης από την άλλη. Με αδιανή την τσέπη και τα χέρια ελεύθερα. Ταξιδιάρικα, ελεύθερα πουλιά. Με μια γνώμη καρφωμένη στο κεφάλι. Να χτίζουν τα σπίτια των άλλων, όσο που να χτίσουν και την τύχη τους. Οι χωριανοί τους είχαν εκεί καμωμένο και μέρι. Έπρεπε κι αυτοί να κάμουν κόμπο. Πήγαιναν εδώ και εκεί ρωτώντας και παρακαλώντας για δουλειά. Τους παίρνει μυρουδιά ο συμβολιογράφος. Τους κοίταξε από εδώ, τους έψαξε από εκεί. Τους κουβέντιασε, τους ψάρεψε. Ανοίχτηκε σε παζάρια και σε λιγάκι να που συμφώνησε μαζί τους. Οι χτίστες εζητούσαν σπίτι να κουμπίσουν. Θα κάθονταν στο σπίτι του γραμματικού. Οι χτίστες χρειάζονταν γης. 1-2 στρέμματα. Να τα έχουν δικά τους. Για φύτεμα ή για πούλημα. Να ριζώσουν κι αυτοί στον τόπο. Να νοικοκυρευτούν. Οι χτίστες θα έπαιρναν χωράφι ολόκληρο. Ένα χωράφι χέρσο του γραμματικού. Τι να το κάνει. Πάντα έλειπε. Ποιότερη ήταν η φροντίδα του από το κέρδος του. Χάρισμά τους. Οι χτίστες 5 μήνες θα έμεναν στο σπίτι. Όσο που να βρούνε και αυτοί ένα καλύβι να οικονομηθούν. Κι ύστερα θα τον γκρέμιζαν το σπίτι και θα το ξανάχτιζαν καινούριο, δίπατο. Και στο τέλος θα έπαιρναν και τα 200 τάλαρα. Τίποτα άλλο. Ένα δειλινό γλυκύτατο, εκεί που κάθονταν η γραμματικίνα στο κατόφλι της θύρας της, γυναίκα τριαντάρα, με τα άσπρο της φακιόλη, μικροκάμο το κορμί, μαγερό κόκαλο, και τα παιδάκια της, 5, 7 και 10 χρόνων, ξυπόλυτα, ξεσκούφωτα, με ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι το καθένα, τα βάζαν με τα ορνήθια, με τα δέντρα, με τα χώματα, με τις πέτρες, με τα πουλάκια, με τα σκυλιά, με όλο τον κόσμο γύρω τους, και χαμήλωνε ο ήλιος προς τη θάλασσα και μοσχοβολούσε στα φιδίλα ο κάμπος και απλώνονταν σαν πανηγύρια τέλειωτα η δροσοστάλαχτη πρασινάδα της γης. Πρόβαλεν έξαφνα ο γραμματικός και κρατούσε κάτι τύπου φάνταζε από μακριά σαν κόνισμα. «Το σπίτι μας, γυναίκα! Το σπίτι μας!» Και πετάχτηκε ολόρθη γυναίκα και όρμησαν και τα παιδιά και τριγύρισαν τον πατέρα και όλα θαρούσες γύρω τους, ως και όρνηθες και τα χαμόκλαδα έκαμαν αυτιά για να ακούσουν και η γραμματικήνα από τον πόθο της αναψοκοκίνησεν. Ο συμβολιογράφος που συμφώνησε με τους χτίστες ήβρε και το μηχανικό και ο μηχανικός έδωκε το σχέδιο του σπιτιού. Και το σπίτι τους ήταν εκείνο που κρατούσε στο χέρι ο γραμματικός. Το πρώτο χαμόγελο της ευτυχίας. Χέρι ανθρώπου ιστόρισε να πάνω στο αλίγιστο χοντρόχαρτο με λίγες ίσχες γραμμούλες, με το σκοτωμένο χρώμα του μολυβιού, μα καθάρια και σκέτα, και έδεσε εκεί το φτερό όνειρο. Ή μήπως ο νους της γυναίκας και η καρδιά του ανδρός. Ή μήπως η καρδιά της μιας και του άλλου ο νους το έφερεν εκεί σαν ίσκιο φωτεινό στιγμής, αχώριστο από την ομορφιά του δειλινού και έτοιμο να περάσει μαζί με το δειλινό. Όχι. Για κοίτα το γραμματικό πως το κρατεί, σαν τα άγια τα μυστήρια, με τα δυο του τα χέρια μπροστά του τεντωμένα. Για κοίτα την κυρά πως γέρνει και τα τρώει με το μάτι και τα ψάχνει παντού με το δάχτυλο. Για κοίτα τα παιδάκια

όχι με σκούρα, και θα το βάψουν. Πώς θα το βάψουν? Και θα το χτίσουν απ' έξω με μαρμαροκονία. Μα θα το νοικιάζουν όλο μαζί, για χωριστά κάθε πάτωμα. Και θα βρίσκεται άνθρωπος άξιος να το νοικιάσει. Και αυτοί δεν θα κάθονται εκεί, παυμένοι, ο Θεός να μην το δώσει. Και το σπίτι αγάλια-αγάλια, μέσα από τις λεπτοκάμωτες γραμμές εκείνες, όπως μέσα από την καταχνιά την πρωινή ξεσκεπάζεται ένα πευκόσπαρτο βουνάκι. Ξεφανερώνεται κι αυτό και προβάλλει λευκοπράσινο και ανθοπλούμιστο και ανοιχτό και ηλιοφώτιστο, πολυθόρυβο, γεμάτο από ζωές, από γονέων φροντίδες και από παιδιών και από Θεού ευλογία. Μικρό σπιτάκι και μαζί θεόρατο μέσα στην πλημμύρα του φωτός που το ξεχωρίζει από τα άλλα τα γειτονικά, γεμάτο και από μια αλλιώτικη ζωή δική του, ολοζώντανο το σπίτι του γραμματικού.

Ήρθε το φθινόπωρο. Κάθεται πάλι στο κατόφλι της η γυναίκα. Από τα πρωτοβρόχια ο καιρός. Ο βραδινός αέρας τρυπάει. Και αγνάντια ο ήλιος βασιλεύει χωρίς να καλοφαίνεται πίσω από τη θολούρα ενός ποταμού από σύννεφο. Φεύγει στα κλεφτάτα σαν νικημένος βασιλιάς. Μια ναχτίνα του θα μπει, δεν ξέρω πώς γλιστράει από το ανοιχτό παράθυρο και φωτίζει σε γυαλί κλεισμένο με κορνίζα χρυσωμένη στο ληστό και απάνω από τον κωμό κρεμασμένο το σπίτι του γραμματικού. Και εκεί που παιχνιδολογάει απάνω του και χάνεται για πάντα, ξεπροβάλλει και ο γραμματικός. Έρχεται από την αγορά, κάτι κρατεί στο χέρι πάλι. Σκυμμένος προχωρεί, σαν να έχει στη ράχη του μεγάλο βάρος. Μουρμουρίζει, χειρονομεί, καλά δεν μπορεί να μιλήσει. Παραπατεί, κάτι του λυγίζει τα πόδια, κάτι τον επνίγει στο λαιμό. Χαρτί κρατεί. Το πετάει στα πόδια της γυναίκας του. Τι είναι καλέ, Χριστός και Παναγία, το σπίτι. Ο Μπαλντάς γυναίκα, ο Μπαλντάς. Παυμένος είμαι. Σήμερα ήρθε το χαρτί. Μου το φίλεψε ο καινούριος ο γραμματικός, ο ίδιος. Έχετε γιά ψηλά βουνά και κρυσταλλένιες βρύσες. Χαράματα με τις δροσιές, νύχτες με το φεγγάρι, που λέει και ο ποιητής. Από του ύψους πάλι του βάθους. Κρυσταλλένιες βρύσες ήταν οι στοχασμοί του γραμματικού και έγιναν τώρα θολόρεμα. Πού βρέθηκαν τα χαράματα. Φεγγαροστόλης της νύχτας ήταν προσωρινό αναγέλασμα. Μήτε χαράματα, μήτε και φεγγάρι πια. Νύχτα με χειμωνιάτικο τουρτούρισμα. Ο καινούριος ο γραμματικός ήρθε. Δεν μπορούσε πια μήτε στιγμή να μείνει ο παλιός. Τι να κάνει. Σπίτι δεν είχε. Ήταν του άλλου. Και οι άνθρωποι, οι καλόγνωμοι και οι εργατικοί δεν είχαν πια την ανάγκη.

0: του καινούριου την ανάγκη είχαν. Χωρίς και αυτοί καλά να το καταλαβαίνουν, χάνουν πολύ μέρος από την αρχοντιά και από την καλοσύνη τους μπροστά στον παυμένο, τον ξένο πλέον. Γλυκομιλήματα, φιλήματα, όλα ήταν για το γραμματικό. Και αυτός μήπως είχε ένα άλλο όνομα. Γραμματικός ήταν και κρεάζονταν. Και τώρα τίποτε. «Εμπρός, εμπρός γυναίκα, πάμε να φύγουμε. Μάζευε τα κουρέλια μας. Αύριο το πρωί θα έρθει τα γόγη. Θα φτάσουμε ως το βράδυ στην ακρογιαλιά. Θα βρούμε το καίκι. Μπαρκαριζόμαστε ίσα στο νησί και έχει ο Θεός». Και αρχίζει το μάζεμα των κουρελιών. Και πρώτο-πρώτο τυχαίνει στα χέρια της γραμματικίνας φυλαγμένο σε γυαλί, στεφανωμένο με κορνίζα από χρυσόχαρτο, μόνο στο λίδι του σπιτιού, το σπίτι του γραμματικού. Τρεμουλιαστά το κατεβάζουν τα χέρια της και το περνούν στα χέρια του γραμματικού. Και τα χέρια εκείνα ανθρώπου γελασμένου από την τύχη ζητούν λες να ξεθυμάνουν και το αρπάζουν και το ρίχνουνε με ορμή στο τραπέζι και από την ορμή ραγίστη το γυαλί του με ένα κρακ. Και τότε απάνω στο ραγισμένο γυαλί και οι δυο ραγισμένες καρδιές έσκυψαν άθελα, σαν άθελαν να το ψάξουν άλλη μια φορά να ειδούν τι είναι. Κάτι τάχα ή τίποτε. Αχ, να ήταν κανεχτισμένο το γραμμένο εκείνο σπίτι. Αλλά ούτε το καινούριο έγινε. Και φόβος ήταν να μην είναι και το παλιό τους. Γιατί κατά τις μέρες εκείνες θα άρχιζαν οι χτίστες το ρίξιμο για το χτίσιμο του νέου. Και άλλες φορές παυμένοι δοκίμασαν την πίκρα του φτωχού. Μα ποτέ άλλοτε το φαρμάκι δεν ήταν τόσο δυσκολόπιωτο. Ο πρώτος του χειμώνα μηνυτής βοριάς έριξε στο μόλο του νησιού τη φαμίλια του γραμματικού. Και τι δεν τράβηξαν όσο να ράξουν στην πατρίδα. Θαρρείς πως από την ώρα που γύρισε ο τροχός της τύχης και βρέθηκε ο άνθρωπος χωρίς δουλειά, το κάθε τι τριγύρω του δεν ήθελε να τον δουλέψει. Και πρώτα το ταξίδι. Τι ταξίδι στενοχωρημένο, δύσκολο. Κρύωσαν, πείνασαν, ζώα δεν έβρισκαν. Έμπλεξαν με ένα στρίγκλον αγωγιάτη που τους έκδισε. Ήβραν ύστερα καλό καΐκι και πονετικό καραβοκύρι, μα δεν λογάριασαν και τη θάλασσα. Παρολίγο να θαλασσοπνιγούν. Γλίτωσαν τη ζωή τους και έχασαν τα μισά τους πράγματα. Καραβοτσακισμένους να υπούμε, τους δέχτηκε στο μόλο ο συμβολιογράφος. Αλλά το χώμα της πατρίδας δυναμώνει πάντα την ψυχή. Τα παιδάκια άρχισαν να τρέχουν και να περδικλώνονται με γέλια στα πόδια του θείου. Και η γραμματική να αναθυμάται τις γειτόνισσες, παλιές πιστές αγάπες από τον καιρό που θυμάται και τη ζωή. Και τη ζωή της δεν την ένιωθε πολύ να ξεχωρίζει από τη γειτονιά της. Και ο γραμματικός κάπως άρχισε να βρίσκεται σε στιγμή που βλέπει κανείς ακόμα και την κακομοιριά με παλικαρίσιο θάρρος, με γελαστή καρδιά.
1: «Αι, το σπίτι, αμ γι' αυτό παλευά στα τώρα»,
0: άρχισε λέγοντας η γλώσσα του συμβολιογράφου.
1: «Καλά είχα συμφωνήσει με τους ανθρώπους. Καλά πηγαίναμε. Στη διορία. Δευτέρα ξημερώνοντας άρχισε το ρίξιμο. Εκεί που κατέβαζαν τα κεραμίδια και γκρέμιζαν τον τοίχο προς την αυλή της Νικοδημίνας. Να το τηλεγράφημά σου. Ωρα στροπελέκι με έκαψε. Και αμέσως είπαμε το νου μου. Σπίτι δεν έχει. «Σε ξέρω, αδερφέ, σε ξέρω». Μπαλντά τον έλενε αυτό. «Μπορεί να μείνεις και ένα και δύο και τρία χρόνια χωρίς να ξαναειδείς πρόσωπο Θεού. Φωτιά να κάψει τα κουβέρνα τους. Κόβουνε το ψωμί των ανθρώπων, όπως οι μπόιδες, το λαιμό του φωνιά. Καρμανιόλα που τους λείπει». Συλλογίστηκε αμέσως. «Πώς θα ζήσεις? Να πάρει ο άνεμος, όλους μας θερίζει φτώχεια. Τα 200 τάλαρα σου χρειάζονται και σου παραχρειάζονται. Και στο τέλος μπορεί και να μην σου φτάσουν. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τι το θες το καινούριο σπίτι? Όσο να τελειώσει αυτό, μήνες θα περάσουν. Στο μεταξύ και πού θα ζήσεις και πώς θα ζήσεις? Μέσα στο κοτέτσι μου, πού χωράτε? Κατάλαβες? Τα τάλαρα να έχουμε στο χέρι και για σπίτια έχει ο Θεός. Τρέχω, τσακίζομαι. Βρε παιδιά, σταματήστε. Το και το. Έχει ο Θεός. Είδα και έπαθα να τα καταφέρω. Παρολίγο να έχουμε δικαστήρια που να μην ξεμπερδέψουμε στον αιώνα τον άπαντα. Καλά που δεν τους τα είχα δώσει τα τάλαρα. Καλά που είχαν βρει και σπίτι και κάθουνταν. Αλλιώτικα κι εγώ δεν ξέρω. Είναι καλοί άνθρωποι οι Τουρκομερίτες. Παίρνουν από κουβέντα. Χωράφι όμως δεν έχει πίσω. Αυτά είναι για τον κόπο τους. Καλά που μας έδωσαν και το σπίτι. Να τους χρωστάμε χάρη. Το χάλασμα είναι λίγο. Δεν πρόφτασαν να τραβήξουν μπροστά στο ρίξιμο. Αύριο μεθαύριο τα σιάζουμε. Χαμάλι ίσα τράβα, ξέρεις το δρόμο. Πού πάμε? Στο σπίτι αδερφέ. Στο σπίτι αδερφέ. Φώναξαν μαζί ο γραμματικός και η γυναίκα του. Πού να πάνε? Δεν θέλανε να δώσουνε σε κανένα βάρος. Ο συμβολιογράφος μια κάμαρα κρατούσε. Δεν θέλανε να υποχρεωθούνε σε άλλους. Όσο το είχαν χαρά να δεχτούν άνθρωπο στο σπίτι τους, τόσο ντροπή το είχαν να στήσουν αλλού κονάκι. Θα τραβούσαν ίσια στο σπίτι. Θα βρίσκανε μια γωνιά να στριμώξουν τα κουρέλια τους και άλλη μια να τα στριμωχτούν κι αυτοί. Και έχει ο Θεός.

«Να το», προβάλλει Αγνάντια τους. Μονόπατο, ζαρομπασμένο, σαράβαλο, παραδαρμένο, παραρριγμένο στους πέντε δρόμους, ζωντάρφανο. Σκουλικοφαγωμένα πατερά βγαίναν μπροστά και ξεχώριζαν από τις απελέκητες πέτρες των πιτσιλισμένων τείχων του, σαν αποστήματα σε πρόσωπο αρρωστιάρι. Χτιστό είναι κοντά στην εκκλησιά και αν τα σπίτια κρύβουν κάτι της ανθρώπινης θωριάς, εκείνο ήταν σαν πλάσμα σακάτοικο στημένο εκεί για να γυρεύει ελεημοσύνη από τους χριστιανούς. Πορτοπαράθυρα χωρίς φύλλα και χωρίς γυαλιά, σαν κουφάλες. Από τα δύο λιθάρια, τα δύο σκαλοπάτια της εξώπορτας, το ένα παρμένο, το άλλο παραμερισμένο, και η πόρτα θαρρής κρέμεται στον αέρα. Λόφος από χώματα και από ξύλα και από τούβλα φράτει το διάβα. Χάσκει σαν βαθιά πληγή ο γκρεμισμένος ο τείχος. Σφίγγονται οι καρδιές των οικοκυρέων μπροστά του. Στενοχώρια τους πιάνει. Δεν μπορούν μήτε να κλάψουν. Για είδες κατάντια. Τι κατάντια. Μουρμουρίζουν και ξεροκαταπίνουν. Και να σα ξεχνούσε τι έτρεξε. Σαν να πίστευε πως κλέφτες ήρθαν και ρήμαξαν το σπίτι του. Ο γραμματικός άρχισε να χειρονομεί και να φωνάζει. «Τους άτιμους, τους αθεόφοβους, τους μασκαράδες. Μωρέ, δεν τους πόνεσε η ψυχή. Πατέρα, πατέρα, για δες το σπίτι μας. Μητέρα, ποιος το χάλασε το σπίτι μας. Μωρέ, άτυχος άνθρωπος», ξεφώνιζε ο συμβολιογράφος. Αλλά όταν μπήκαν μέσα, κέμπασαν και τα ρούχα τους και τα βάλαν όλα στη χειμωνιάτικη. Το μέρος που έμενε απείραχτο, κύβραν τα φύλλα της πόρτας και τα τέριασαν και την έκλεισαν. Πόρτα και παράθυρα, το πιστεύεις? Ένιωσε η γραμματικίνα σαν μια παρηγοριά. Το κάτω-κάτω της γραφής το είχε το σπίτι της. Στο τέλος αυτό ήτανε. Εδώ μέσα γεννήθηκε, μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έζησε. Θα το συγυρίσουν όπως όπως και θα ξαναρχίσουν όπως όπως την περασμένη του ζωή. Να το ντουλάπι του τείχου. Να και η γωνιά της χειμωνιάτικης. Να και ορνηθώνας εκεί κάτω. Να και ένας μικρός περιστεριώνας. Να και το μαγεριό. Να και ο μεγάλος ο σοφάς που δεν τον έπαιρναν μαζί. Να και οι γαστρούλες τις απείραχτες. Όλα είναι άδεια και έρημα και άπλυτα. Μα την περιμένουν. Θα τα ξαναγεμίσει αυτή. Θα τα παστρέψει, θα τα συγυρίσει. Και με αυτά θα ξαναζήσει. Καιρό δεν έχασε. Μ' ό,τι έχει και δεν έχει, βάνεται να συγυρίσει το σπίτι. Καλή αρχή από την χειμωνιάτικη. Λύνει μπόγους. Ένα καναπεδάκι στρώνει. Σχιάζει 2-3 καθίσματα. Το τραπέζι τα κουμπάει στη θέση του. Ξαραχνιάζει. Σαρώνει. Πλένει το πάτωμα. Και για να στολίσει τον ολόγυμνο τον τοίχο, βγάζοντας από το σεντούκι, χαϊδευτικά ξεσκονίζει και ανεβαίνει και κρεμάει και καρφώνει απάνω από το τραπέζι και Αγνάντια από το παράθυρο και ύστερα κατεβαίνει και το καμαρώνει από μακριά με το χρυσόχαρτο στεφανωτό τριγύρο, λαμποκοπώντας από μέσα από το καθάριο και το ραγισμένο γυαλί. Πλημμυρισμένο από το φως που χύνονταν από το ανοιχτό παράθυρο. Χάρισμα υπερήγελο της μοίρας. Εικόνα της ζωής. Το σπίτι. Το σπίτι του γραμματικού. ...1894.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Θάλασσα ωραία με το φως το θεϊκό, την ομορφιά σου αγάπησαν οι άνθρωποι και αφέθηκαν. Χάρη στη θάλασσα οι κάτοικοι της Ελούντας ανέπτυξαν το εμπόριο και εξασφάλισαν υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ασχολήθηκαν με το αλάτι και το εμπορεύονταν. Απέκτησαν καΐκια, σάλπαραν για κάλυμνο, σίμι, κάρπαθο, κάσο και ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την αλιεία και τη σπογγαλία.

στην εργατικότητά τους κατόρθωσαν να εμπορευτούν τόνους ακονόπετρας, χαρουπιού, αμυγδαλόψυχας. Εμπορικά καΐκια, επαγγελματικά λιευτικά σκάφη και εστιοφόρα έγραφαν μίλια, μα και μία καινούρια μοίρα για αυτό τον τόπο.

0: Ένα σπουδαίο γεγονός για την ανάπτυξη της Ελούντας αποτέλεσε και η χρησιμοποίηση του κόλπου της για προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και σταθμό ανεφοδιασμού των υδροπλάνων της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Imperial από το 1929 μέχρι το 1939.
1: Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρώτη δύναμη στον κόσμο τότε προπολεμικά, χρησιμοποίησε τον κόρφο σαν ενδιάμεσο σταθμό της εταιρείας Imperial στο δρόμο για τις μακρινές Ινδίες. Οι Ινδίες θυμίζουμε ότι ήταν απικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας τότε. 8 φορές την εβδομάδα ξεκινούσαν υδροπλάνα από το Λονδίνο για την Αίγυπτο και 4 φορές την εβδομάδα από την Αίγυπτο για τις Ινδίες.
0: Τα υδροπλάνα ήταν τετρακίνητα υλικοφόρα με 4 εμβολοφόρες βενζινοκίνητες αερόψυκτες με τις έλικες μηχανές. Επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, ήταν αναγκαίος ο ανεφοδιασμός από ενδιάμεσους σταθμούς. Ένας από αυτούς ήταν και η Ελούντα.
1: Επειδή δεν μπορούσε το υδροπλάνο να έχει πολλά καύσιμα, οι σταθμοί ανεφοδιασμού ήταν συχνοί. Δηλαδή ξεκινούσε από το Λονδίνο, έπιανε Τεργέστη, σταματούσε από την Τεργέστη στο Φάλιρο, από το Φάλιρο στην Ελούντα, από την Ελούντα στην Αλεξάνδρεια, από την Αλεξάνδρεια στο Άντεν και από το Άντεν στη Βομβάη.
0: Κάθε υδροπλάνο μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 28 επιβάτες, ενώ μετέφερε και την επίγουσα υλογραφία της αυτοκρατορίας.
1: Κατέβαινε ο κόσμος για να ξεκουραστεί. Έπαιρνε τροφοδοσίες στο υδροπλάνο, πολλές φορές έμενε και το πλήρωμα και οι επιβάτες, για να πούμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο Γκάντι και ο Τσόρτσιλ, διανυχτέρευσαν στην Ελούντα στο δρόμο τους από το Λονδίνο προς τις Ινδίες και αντίθετα.
0: Η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση γινόταν με τον υπολογισμό του πιλότου, μιας και όργανα πλοήγησης τότε δεν υπήρχαν, γι' αυτό δεν έλειπαν τα αεροπορικά ατυχήματα.
1: Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1936, υδροπλάνο Σκηπίων που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια έπεσε στα ρηχά και σκοτώθηκαν ένας πιλότος και ένας αξιωματικός του πλοίου. Και έγινε η ταφή του στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος εδώ στην Ελλάδα.
2: Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος με τη βενζινάκατο, ο οποίος πήγε